σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας. Από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

μου. Περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό.

Άγιος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα ρε Μπάμπη, τραγουδάρα.
1: Εντάξει, Χάρης Αλεξίου έχει βγάλει θεϊκά κομμάτια.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι και ως κομμάτι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το λέει και κάποιος άλλος, ταυτίστηκε με τη φωνή της Αλεξίου, αλλά είναι κομματάρα γενικώς και αναφέρεται σε βιώματα προσωπικά. Τώρα εμένα πώς μου κόλλησε, ενώ πέρασε όλη η εποχή των συναυλίων, ναι. Τέλειωσαν.
1: Τώρα σε έπιασε να πας να ακούσεις Αλεξίου.
0: Τώρα με έπιασε να ακούσω το τραγούδι που λέγεται Συναυλία, για το πώς ζούσαν, ότι περιμένω στην ουρά να βγάλω εισιτήριο και τι ωραία που ήταν με τις συναυλίες τότε και δίπλα μου τα ζευγάρια τα 18άρια.
1: Αναπολύς το καλοκαίρι, Νίκο μου, αναπολύς. Γιατί αλήθεια είναι να σήμερα τι είναι. Η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη έχει και άλλη μία.
0: Σήμερα είναι 30.
1: Για κάτσε να μετρήσω, Ιανουάριο, Φεβράριο.
0: Με τα κότσια σας, με τα κότσια,
1: μπράβο, Ιανουάριο, Φεβράριο.
0: Εγώ απορώ όταν βλέπω και.
1: Άκουσα Σεπτέμβριο, 30, τελευταία μέρα.
0: Όταν ακούω
1: μετά. Που είναι εδώ ενδιάμεσα, ανάμεσα από τα κότσια, άρα έχει 30 αυτό ο μήνα.
0: Ποτέ δεν μπερδεύτηκα με αυτό το θέμα. Εγώ θα σου πω κάτι. Καθένα έχει τα κολλήματά του. Εγώ ποτέ από μικρό παιδί δεν μπόρεσα να ταυτιστώ με τον προσανατολισμό αριστερά-δεξιά.
1: Δηλαδή?
0: Δεν το έχω. Δηλαδή, οδηγάω, μου λέει η γυναίκα μου, πάνε αριστερά, εγώ πάω δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σκόρδο κρεμμύδι, μπράβο, μπράβο. Συνήθως οι γυναίκες έχουν ένα πρόβλημα προσανατολισμού.
0: Όχι, όχι, δεν είναι προσανατολισμός. Δηλαδή, θέλω να μου δείξεις. Το αριστερά-δεξιά δεν μου λέει κάτι.
1: Ούτε πολιτικά, φαντάζομαι.
0: Πολιτικά.
1: Ναι. Ένα μηδέν. Πόντος.
0: Ξέρω, λοιπόν. Ξέρω. Όταν σου είπα ότι μου λες αριστερά και πάω δεξιά, ήξερα ότι εκεί θα το πας.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε με την Ελευθερίτσα τα γαλλικά της και έπρεπε σε ένα χάρτη της Γαλλίας να πεις τα γαλλικά ότι η Λίλα, ας πούμε, είναι βόρεια του Παρισιού και η τάδε πόλη, η Μπρέστ, ξέρω ότι είναι. Ανατολικά ή δυτικά. Μιλάμε, ένα πανέξυπνο παιδί,
0: ναι,
1: σαν τελευταία, κολούσε, δεν μπορούσε
0: λοιπόν,
1: να προσανατολιστεί.
0: Τώρα.
1: Αν πρέπει να πούμε για το Παρίσι που είναι νοτιότερα ή για τη Λίλη που είναι βορειότερα. Δηλαδή,
0: τώρα, έτσι, είμαι 57 χρονών άνθρωπος. Ψάχνω πολλές φορές, λέω, αυτό είναι το δεξί μου χέρι. Θέλω να σου πω,
1: αυτό που κάνεις στο σταυρό, αυτό που γράφεις.
0: Θέλω να σου πω ότι είπες βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Με αυτό ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις το ακούσω, πάει το κεφάλι, πώς λένε, πάνε βόρεια πάνω τα μάτια, πάνε νότια κάτω τα μάτια. Αλλά την ταύτιση με τις λέξεις αριστερά-δεξιά. Και δεν ξέρω και το εξής. Είμαι πάντοτε, και ενώ επειδή έκανα πολλά χρόνια προπόνηση στην καλαθοσφαίριση, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζα πολύ, έπαιζα και σε ομάδες.
1: Θυμάμαι το επιτόπιο. Έτσι,
0: προπόνηση, ναι, ναι. Αυτό εκεί. Λοιπόν, ποτέ δεν το είχα με το αριστερό μπάσμα, δηλαδή με το αριστερό βάδισμα. Ήμουνα.
1: Με τα αριστερά έχεις ένα θέμα.
0: Είμαι
1: ενώ το δεξί μπάσμα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Φανατικά δεξιόχειρας, φανατικά στην δεξιά κίνηση, ναι. Στο αριστερό δεν το είχα. Δηλαδή προσπαθούσα να το κάνω αλλιώς όταν ήταν από αριστερά, να κάνω άλλα κόλπα. Ναι, ή να το κάνω άλλα κόλπα, να το κάνω με άλλα κόλπα για να βγει από αριστερά. Δεν το είχα.
1: Το 89 μήπως τα κατάφερες για πρώτη φορά? Γιατί είχαμε τότε τη συγκυβέρνηση.
0: Ούτε
1: δεξιάς,
0: το 89
1: αριστεράς, σου βγήκε το αριστερά το βάσιμο.
0: Ουδεπόποτε. Λοιπόν, τα λέμε εδώ και γελάμε. Και δεν έχουμε συστήσει στο φιλοθεάμον κοινό την συνάδελφο.
1: Είσαι απατέωνας. Μα δεν χρειάζεται, φίλε. Η αρτιότητα με την οποία ο ήχος φτάνει στους δέκτες
0: στα πέρατα του κόσμου.
1: Νομίζω ότι φανερώνει πως σήμερα κοντά μας έχουμε τη ζωή Κουτελοπούλου.
0: Τώρα ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου
0: τώρα.
1: Παπάντζας.
0: Έχεις να φας τώρα από τη Σοφία Σακαλή. Και εγώ δηλαδή θα σου πει τι δεν είμαι. Αρτιότητα. Τι είμαι εγώ. Τι είμαι. Φαυλότητα.
1: Τι λέει. Σήμερα έχει μια ψυχάλα, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας το πρωί από τα Πεύκα. Μου ήρθε, ξέρετε, έχω ένα ειδικό ραντάρ, επειδή μου λείπουν αρκετές στριγές από το
0: ένα
1: κεφάλι.
0: Κεφάλι που γυαλίζει.
1: Αντιλαμβάνω, βλέπω μια. Ότι σαν να νιώσα μια στάχωνα.
0: Μου λες, Μπάμπη, τώρα και αριστερά. Για το κεφάλι σου, κάτσε
1: στους δρόμους
0: που θα σ' αρέσει.
1: Και στον Παμπρίζ, ναι.
0: Τώρα που λες για το κεφάλι, ναι. Σου. Το έχεις σκεφτεί μήπως να πάρεις επιδότηση ως φωτοβολταϊκό. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δύο και φωτοβολταϊκό
1: και μάλιστα
0: στο μπαλκόνι, να βγαίνεις στο μπαλκόνι να σε συνδέσει η γυναίκα σου με ένα καλώδιο.
1: θα μπορούσε.
0: Ωραία,
1: λοιπόν.
0: Πάνε παρακάτω.
1: Και ένιωσα έτσι μια ψυχάλα, αλλά κοίταξα δεξιά και αριστερά και δεν είδα βρεγμένους δρόμους ιστορίες και λέω πάμε, ωραία, θα μου φάνηκε. Αλλά μπαίνοντας στο αυτοκίνητο μέχρι να του δώσω αυτά τα 2-3 λεπτά πριν ξεκινήσω, είδα Ελάχιστη βέβαια, αλλά μια ψυχάλα την είχε.
0: Πιο πολύ είχατε πάνω. Εδώ πριν πάρω και μετά λίγο που κατέβηκα από το λεωφορείο, όλες και όλες μου έπεσαν 2-3 πολύ πολύ αμυδρές ψυχάλες. Φάνηκε δηλαδή κάποια στιγμή, λέω και εγώ, γι' αυτό κοίταξα και το τηλέφωνο και είδα την εφαρμογή ότι έδινε βροχή για τις 6 ώρα.
1: Τι μιλάμε, τι ακρίβεια είναι αυτή, χειρουργική.
0: Ακρίβεια χειρουργική, να, εσύ και οι άλλοι που το κατηγορείτε εδώ πέρα ότι μου δείχνει πολύ χαμηλά.
1: Εγώ δεν είδα το δικό μου τι έδειχνε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι δεν προβλέπετε βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Προβλέπετε
1: για
0: πολύ
1: την
0: συννεφιά,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ναι. Συννεφιά, εντάξει.
1: Και θα έχει θυελώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις από Μαγνησία και κάτω. Μαγνησία, Εύβοια, Αττικοβιωτία, τη δική σου την περιοχή.
0: Ένα φύσηξε λίγο και
1: μπράβο.
0: Λίγο πιο πάνω από τη Μαγνησία μας έφερε και λίγες σταγόνες εδώ.
1: Μπράβο. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλο αυτό το κύμα με τις βροχοπτώσεις θα κατέβει από Πελοπόννησο και θα χτυπήσει με αρκετή ισχύ την Κρήτη. Οι φίλοι
0: πάλι
1: μας και οι συγγενείς σου που μας ακούν από εκεί, Νίκο, να ξέρουν ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει να δώσει καταιγίδες ισχυρές στην
0: Κρήτη. Φέτος και εκεί θα έλεγα ότι το καλοκαίρι βιάστηκε λίγο να φύγει. Όχι φυσικά ότι είναι όπως εδώ, τα ξενοδοχεία και Οκτώβριο θα λειτουργήσουν κανονικά, έτσι. Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα προηγούμενα 10 χρόνια, Μπάμπη,
1: ναι.
0: Τα 9 μέχρι το Νοέμβριο έκανες μπάνιο ανετότατα στην Κρήτη. Δηλαδή και εσύ, όχι...
1: Γι' αυτό είναι από τους τόπους που θα μπορούσα να ζήσω. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη θα μπορούσα να ζήσω.
0: Και θα σου
1: θα
0: πω
1: το
0: κάτι.
1: Επέλεγα δηλαδή.
0: Είναι παρότι η Κρήτη δεν είναι σαν το Ηράκλειο. Παρότι το Ηράκλειο δεν είναι σαν τα Χανιά, σαν το Ρέθυμνο.
1: Ναι, δες.
0: Ειδικά σαν το Ρέθυμνο. Τα βλέπω.
1: YouTube 50.
0: Όπως προσπεράσαμε και το YouTube 27 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι. Εδώ
0: προσπεράσαμε που ήταν η επέτειος της συναυλίας Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή έτσι λίγο το αναφέραμε, αλλά δεν σου έφερα το εισιτήριο που το έχω συλλεκτικό εκεί.
1: Τα κρατάς και εσύ.
0: Να μην
1: εσύ,
0: το έχω χάσει.
1: Τα κρατάς και
0: δεν
1: εσύ.
0: Ξέρω, κοίταξε, πέφτει πολύ σκούπα στο σπίτι από κάποια μέλη της οικογένειας.
1: Ναι, ναι.
0: Ονόματα να μην λέμε.
1: Και εξαφανίζονται.
0: Και πολλές φορές εξαφανίζονται ναι. Διάφορα συλλεκτικά.
1: Γιατί και εγώ κρατάω πράγματα τα οποία μετά από το πέρασμα κάποιων ετών γίνονται πραγματικά, αποκτούν αξία με το πέρασμα των χρόνων.
0: Τώρα, κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Το εισιτήριο της Θεσσαλονίκης, της μοναδικής συναυλίας αυτής, μέσα σε 30 χρόνια από το 1997, νομίζω ότι έχει μια συλλεκτική αξία.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι που κάποιος οπαδός των YouTube μπορεί και να πλήρωνε για να το αποκτήσει. Μόνο σαν εισιτήριο συλλεκτικό.
1: Μπορείς να το βγάλεις, έχει κάτι πλατφόρμες για να δεις κατά πόσο θα έδειχνε ενδιαφέρον και πόσο θα κόστιζε. Πόσο θα το πλήρωνε κάποιος, τι αντίτιμο
0: μια
1: θα
0: που
1: είχε.
0: Μιλάμε πάντως για συλλεκτικά, φαίνεται ότι κάποιες κλινικές πλέον στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει ναι. Να θεωρούνται συλλεκτικό είδος από εδώ και στο εξής.
1: Μακάρι φίλε, αν δεν τηρούν τους απαραίτητους κανόνες για τη λειτουργία τους, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά.
0: Δεν
1: νομίζω,
0: ξέρω
1: δεν
0: αν μας ακούει η Όλγα
1: οδικό.
0: Τώρα, θα αρχίσει να γράφει άλλο ένα κατώβατο.
1: Ναι, για... από χθες έλεγε.
0: Ναι,
1: μα
0: γιατί...
1: δεν ήταν μόνο η Όλγα, η φίλη μας που είχε και μια προσωπική εμπειρία και το είπαμε χθες από τη Γιαλατζή κλινική και νύχια και λίγο μαλλί και λίγο κρεοπωλείο, σαν το ξανέπα, σαν κάτι μαγαζιά στην επαρχία που ήταν και βουλκανιζατέρ και κρεοπωλείο και ιατρείο μικρών ζώων. Πολλοί βγήκανε και είδες πόσοι εμφανίστηκαν και είπαν αυτό πάθαμε εμείς, αυτό έκαναν σε εμάς, εκείνο έκαναν το άλλο. Για μένα, Νίκο, εκεί στο χώρο της υγείας πρέπει να είναι πολύ σκληρή η απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί όταν εκμεταλλεύονται
0: γιατί
1: τον ανθρώπινο πόνο
0: ναι.
1: Για να οικονομήσουν, εκεί σημαίνει ότι έχουν ξεφύγει από το ανθρώπινο και, πάνε στο επίπεδο του παλιανθρώπου.
0: Τώρα θυμάμαι με αυτά που λες μια ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τον Νίκο Κούρκουλο, από τις κλασικές ασπρόμαυρες του ελληνικού κινηματογράφου, που είχε τίτλο «Η Αδίστακτη». Και ήταν μια συμμορία η οποία ο Νίκος ο Κούρκουλος, ο οποίος έκανε τον κακό, ο οποίος όμως μετά μεταλλάχθηκε σε καλό,
1: ναι,
0: ήθελε να εκμεταλλεύεται, τους λέει δεν χρειάζεται βρε μικροκλοπές και αυτά και να κινδυνεύεις κλπ. Εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, τις ανθρώπινες αδυναμίες. Και ένα από τα ζητήματα στα οποία στράφηκαν, δώσανε βάρος, ήταν να εκμεταλλεύονται σαν σκιτζίδες κάποιους ανθρώπους που είχαν θέματα υγείας. Ότι εγώ θα σου δώσω αυτό το φάρμακο. Ήδη από τότε, έτσι, πριν από 60
1: καλά,
0: χρόνια. Θα σε κάνει, είναι θαυματουργό για καρκίνους, για αυτά εδώ. Και το εκμεταλλεύονταν έτσι. Βέβαια,
1: ναι.
0: Είπες τώρα για κλινικές σαν αυτή που έκανε κάποιες παρατυπίες Θεσσαλονίκη ή κάποιες άλλες αλλού. Τι σου έλεγα πριν? Ότι εμένα μου φαντάζουν σαν νοσοκομεία πανεπιστημιακά του Χάρβαρντ μπροστά σε αυτό το χάλι, μπροστά σε αυτό που μαθαίνουμε.
1: Τη γιατρό που κατηγορείται.
0: Ναι, μπροστά σε αυτό το γιατρείο και κάποια άλλα γιατρία που βγαίνουν επίσης τώρα διάφοροι μάρτυρες, γιατί βγήκαν και άλλα γιατρία ανθρώπων που δεν είχαν καν πτυχίο ιατρικής και είχαν διάφορα τέτοια περίεργα. Και βγαίνουν πράγματα απίστευτα να σου πέφτουν τα μαλλιά. Οι άνθρωποι εκεί δεν ξέραν, είδαμε και με το χειρισμό του απεινιδωτή που είχαν, που δεν ήταν αφόρτιστο.
1: Δεν ήξεραν ότι είναι φορτισμένος αφόρτιστος.
0: Δεν ξέραν τα βασικά δηλαδή.
1: Ρε Νίκο, μπήκανε στο ChatGPT για να ρωτήσουν τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό το ξέρουμε από τις πρώτες μαρτυρίες. Στο μεταξύ καταλήγουν, βλέπω ακόμη και αυτούς που είχαν εμπλοκή σε αυτό το κύκλο με τον ένα άλλο τρόπο, όπως ας πούμε τον περίφημο υπνοθεραπευτή. Λέει, η ΓΑΚΑ λέει, πρότεινε από μαρτυρίες του ίδιου και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση και λέει ο ίδιος, άκουσα το ποσό και γέλασα. Δηλαδή, πώς να σου πω, γελούσαν και μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, πώς το είπαμε πριν,
1: ναι,
0: ήταν τσίρκο Μεντράνο.
1: Δεν ήταν το μαζονάκι τον έστειλε.
0: Δεν ήταν παροχές υγείας. Τσίρκο Μεντράνο και τέτοια υπάρχουν γεμάτα. Θυμάσαι μια εποχή που και στα ιδιωτικά κανάλια είχε γίνει πολύ της μόδας να μιλάνε με αφορμή κάποιον γιατρό, σκιτζή, δεν ξέρω τι ήταν, οδοντίατρο, ήταν οδοντοτεχνίτης που φτιάχνε κάτι εμφυτεύματα τα οποία σε στέλναν στον άλλο κόσμο κατευθείαν και το βγάζαν.
1: Θα σου πω. Σήμερα ξυπνάω το πρωί και μπαίνω στο διαδίκτυο να τσεκάρω τις πρώτες ειδήσεις από τα sites και μου βγαίνει μια διαφήμιση η οποία τι λέει? Ξεκινάει λέγοντας, θέλεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια χωρίς να κινδυνεύεις να πάθεις καρκίνο, εγκεφαλικό, άνοια και τέτοιο? Άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Και λέω, είναι φοβερό, είναι απίστευτο.
0: Πάρε μια συσκευή.
1: Είναι απίστευτο. Δεν το άφησα μέχρι τέλος, δηλαδή μου γύρισαν τα μυαλά.
0: Για πες.
1: Σίγουρα θα πρότεινε κανένα σκεύασμα, σίγουρα θα πρότεινε κάτι. Είναι φοβερό. Άκου τώρα, θράσωσε. Θες να ζεις χωρίς καρκίνο, προφανώς. Έχει βρει κάποιος το φάρμακο και δεν το ξέρουμε.
0: Εσύ, εδώ έχουν πείσει κόσμο. Ήταν μια γνωστή μας κάπου, μια φίλη στη Χαλκιδική, η οποία προσπαθούσε εμένα και την Έλσα να μας πείσει ότι μια συσκευή που την είχε δώσει κάποιος πρακτικός, έτσι μια που είχε με μαγνητικές ιδιότητες, κάτι ιδιοσυχνότητες, κάτι εξέπεμπε, κάτι κύματα κλπ, ότι την κρατούσαν η υγεία από όλες τις αρρώστιες και από COVID και από τα πάντα.
1: Συσκευή.
0: Ήταν πεπισμένη γι' αυτό. Μια συσκευή που την οποία την κρεμούσε σαν μενταγιόν.
1: Αυθυποβολή, αν το πιστέψεις, μπορεί και να συμβαίνει, Νίκο.
0: Καλά,
1: αν,
0: κοίταξε, δηλαδή, το πάμε
1: το
0: την εποχή την κυρά μας τη μαμή. Θυμάσαι τι τους έλεγε ο Μακρύς με το που βάζανε όλη τη χάδα. Λέει, εγώ λέει, αυτό δεν το βγάζω. Δεν το βγάζω αυτό από το καμισό με εδώ.
1: Εγώ θα σε πάω στα δικά μας τα χρόνια, τα δημοσιογραφικά. Γιατί ξεχνάς το φάρμακο από τους σκορπιούς της Κούβας που έβγαινε ένα φάρμακο.
0: Όχι, αυτό το θυμάμαι.
1: Και είχε γίνει χαμός με το τσίπημα του σκορπιού.
0: Το τσίπημα του σκορπιού. Το δάγκωμα του σκορπιού.
1: Ναι, που πολεμούσε και καλά και νικούσε τον καρκίνο.
0: Τη φραπελιά, λέει.
1: Τη φραπελιά, ναι, ναι. Μα βλέπεις ότι στην αγωνία του ανθρώπου, ρε παιδάκι μου, που έχει χτυπηθεί από μια ασθένεια, να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να τα καταφέρει, εμφανίζονται αυτοί οι απέσιοι άνθρωποι.
0: Δεν μου λες κάτι για να καταπολεμά το Αλτσχάιμερ? Γιατί πρόσεξε τώρα, αυτό πήγα να σου πω για την πάρτι μου, έτσι.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί ότι έχω Αλτσχάιμερ. Προσπαθώ εδώ και λίγη ώρα να πω κάτι και λέω τώρα μου πέρασε 2-3 φορές από το μυαλό, θα το ξεχάσω. Λοιπόν, κάτσε να το πω τώρα. Με όλα αυτά που λέμε, θα μνημονεύσω τώρα το φίλο μας, τον παλιό συνάδελφο, τον Σάκη, τον Αποστολάκη, ο οποίος είδα χθες να έχει γράψει κάπου ότι ο Μαζονάκης δεν μ' άρεσε ποτέ, δεν ακούω τέτοια μουσική. Μάλιστα, του φέρνει και συναισθήματα αρνητικά αυτού του είδους η μουσική γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέει, και μόνο λέει, που εξαιτίας του βγήκε όλο αυτό το κύκλωμα, πρέπει λέει να του κάνουμε ένα εικόνισμα. Ένα εικόνισμα, ένα άγαλμα, κάτι πρέπει να του κάνουμε.
1: Ναι, αλλά και πάλι έρχεται η χθεσινή κουβέντα που την ξεκίνησες εσύ. Ότι γιατί, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά πρέπει να υπάρχει ένα θύμα, πέντε θύματα, 100 θύματα για να αλλάξουμε κάποια πράγματα και δεν τα προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης για να μπορούμε να εντοπίσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι τσαρλατάνοι οι οποίοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές για την κονόμα. 500.000 λέει το χρόνο έβγαζε η γιατρός και μάλιστα τα έστελνε στη Λιθουανία, κάπου εκεί είχε λογαριασμό.
0: Εμένα λίγα μου φαίνονται.
1: Καλημέρες από τον φίλο μας τον Αργύρη, τον Δούμπλατζη.
0: Α, τι να, κάνει.
1: Τα.
0: Τι κάνει αυτός.
1: Κάθε πρωί, λέει, με κοιτάνε οι γείτονες. Από που κι αν είμαι, όταν παίζει ο εθνικός ύμνος που ξεκινάει το πρόγραμμά μας, σκέφτομαι να βάλω, λέει, ένα ιστό και να σηκώνω και τη σημαία μας.
0: Βέβαια. Μπράβο. Μαζί.
1: Μετά ακούνε, λέει, το πρώτο τραγούδι και φεύγουν.
0: Τι άνθρωπος. Δηλαδή, ποιο πρώτο τραγούδι, βρε, τη συναυλία, βρε.
1: Του Νίκου
0: του Αντίπα, νομίζω.
1: Του
0: Σόκρατες. Λοιπόν, τραγουδάρα. Θύμησε μου λίγο, γιατί με την κουβέντα και με τα preview Ζωή Κουτελοπούλου, τελικά αφαιρέθηκα και δεν έβγαλα φωτογραφία τα κομμάτια που είχα βάλει εκεί πέρα. Για θύμησε μου ποιο έχουμε πρώτο εκεί στη λίστα. Θύμησε μου λίγο στο αυτή. Α, μπράβο, ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αντιρρήσεις ο κύριος Αργύρης και με τους Fleetwood Mac.
1: Φίλε, νομίζω ότι εδώ τώρα τον γλεντάς. Τον γλεντάς άσχημα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα αφιερώσω ένα τραγούδι για τα όνειρα. Τραγουδάρα. Άμα αρχίσει να παίζει, θα το θυμηθεί κι εσύ.
1: Για δώσ' το.
0: Πάμε. Το είχε πει πολύ ωραία και η Ρένα Μόρφη στο μουσικό κουτί. Έλα, δώσε μας τώρα, δώσε πόνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Νομίζω ότι ο Αργύρης ο Δούβλατζης πήρε την απάντηση που του έπρεπε σε σχέση
1: πήρε
0: με το
1: απάντηση
0: πρώτο
1: στο γήπεδο που λέμε. Πήρε την απάντηση στο γήπεδο.
0: Στον αγωνιστικό χώρο.
1: Τα δίνουμε όλα επί του πεδίου.
0: Έβαλα αλλαγή μέσα Νίκολα Διανό.
1: Βάλαμε γκολ από τα ποδητήρια τώρα.
0: Και πήρε την ομάδα στην πλάτη του, που λένε. 6-9-30-078-228. 6-9-30-078-228. Ο τηλεφωνικός αριθμός για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Με ζωή
0: Κοντελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε δίπλα το συντριβάνι, ναι, Μπάμπη. Ναι. Νομίζω ότι εκεί κατά τη μία παρά πρέπει να πάμε με μία τούρτα στα παιδιά. Να τους πούμε, καλωρίζει εκεί.
0: Καλό ξεκίνημα. Είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Περιμένουμε χρόνια τη λειτουργία.
1: Ναι,
0: και ήρθε και η πρώτη κινητοποίηση.
1: Ο τη ελπίδα.
0: Η πρώτη νεκρή.
1: Η πρώτη νεκρή δεν θα έχουμε.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, πρέπει να.
1: Δεν έχουμε
0: ακόμα τα δελτία.
1: Γι' αυτό μου δείχνει τα τρία,
0: ναι, λέω. Ναι, και εγώ λέω.
1: Θα μου κάνει τα
0: πρέπει
1: τρία.
0: Να βγούμε για το δελτίο. Από την 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα, τετράωρη στάση απεργίας των εργαζομένων του σωματείου των εργαζομένων στο μετρό, μετά την απόλυση ενός σταθμάρχη. Το σωματείο ζητά την επαναπρόσληψή του και θέτει ζητήματα για τις συνθήκες εργασίας. 1 το μεσημέρι με 5 έχει απεργιακή κινητοποίηση, αλλά δεν ξέρουμε.
1: Έχουν αρχίσει πολλοί να προσαρμόζουν ήδη το πρόγραμμά τους και να σκέφτονται αν θα πάρουν. Εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να σας συμπαρασύρουμε εις τον όλεθρο, ναι, είναι κατά πόσο θα λειτουργήσει. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε.
0: Αν δηλαδή η απεργία θα έχει αυτή την συμμετοχή ώστε να.
1: Ώστε να τηρούνται κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, οι κανονισμοί ασφαλείας για να λειτουργήσει το μετρό. Αυτή τη στιγμή και χθες και το βράδυ και σήμερα αυτή την ώρα, όποιος ανοίξει τη σελίδα, την ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης της ΘΕΜΑ, το Μετρό Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα λειτουργούν κανονικά και δεν υπάρχει και ανακοίνωση προκαταβολικά ότι να ξέρετε ότι αυτό και αυτό. Ναι. Άρα, κανένας δεν ξέρει, επειδή κιόλας δεν έχουμε και την πείρα, ίσως κιόλας.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν έχουμε. Άμα ήμασταν, ναι, στην Αθήνα, τώρα θα ξέραμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχουν και ανακοινώσεις, όπως όταν γίνεται στο ΝΑΣΤ, που λέει ότι θα έχουμε δρομολόγια ασφαλείας, αυτά εκείνα. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε αν στη μία η ώρα, στη μία και πέντε, δεν θα λειτουργήσει καθόλου. Αν θα λειτουργήσει με κάποιες μικροκαθυστερήσεις ή μεγαλοκαθυστερήσεις ή αν θα λειτουργήσει η extra prima good. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πώς θα λειτουργήσει.
1: Έτσι το λέγανε οι παλιοί. extra prima good.
0: Ναι. Χρόνια χαρά θα ακούσω.
1: Από τον παππού σου. Θα ακούσει πολλά ακόμα.
0: Όχι, από ένα θείο από τη Γερμανία που έρχονται τα καλοκαίρια.
1: Μπράβο, είδες.
0: extra prima good. Λοιπόν, πάντως, αν λειτουργήσει extra prima good, σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Θα πάνε καλά. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα, εκτός αν μας ακούει κάποιος ειδικός αρμόδιος του μετρό.
0: Κάποια ανακοίνωση νωρίτερα, ναι, την οποία θα σας τη μεταφέρουμε, γιατί παρακολουθούμε εάν η εταιρεία διαχείρισης του μετρό θα τοποθετηθεί σε σχέση με αυτή την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Εγώ πάλι θα το πω. Άντε, παιδιά.
1: Είναι πολλές φορές όπως, ας πούμε, γίνονται απεργίες εκπαιδευτικών, έτσι. Αλλά ο διευθυντής του σχολείου και φυσικά και οι μαθητές κλπ. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να σου πούν ότι, ξέρετε, αύριο δεν θα λειτουργήσει το σχολείο. Πάνε τα παιδιά στην τάξη, στο σχολείο το πρωί και μπορεί, ας πούμε, οι μισοί καθηγητές να απεργούν, εκείνες τις ώρες να έχουν κενό, οι άλλοι μισοί να μην απεργούν και να κάνουν κανονικά μάθημα.
0: Ωραία.
1: Είναι δύσκολο να.
0: Οπότε θα δούμε, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι 1 με 5 υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο μετρό.
1: Θα πάρετε το ρίσκο να πάτε
0: μέχρι. Πόσο θα επηρεάσει τα δρομολόγια ή όχι.
1: Εντάξει.
0: Και θα δούμε. Έγκαιρα,
1: μαθαίνοντας θα το δούμε. Πλέον, ναι, παίρνοντας τα μαθήματά μας και εμείς, θα δούμε τι γίνεται σε τις περιπτώσεις.
0: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα της ημέρας. Το άλλο θέμα της πόλης, θα έλεγα, από την Παρασκευή κυρίως και μετά, σε σχέση με την ταλαιπωρία που βιώνετε όσοι επιχειρείτε από τη δυτική είσοδο της πόλης, εκεί στο κομμάτι της Χαλάθρας με τη Σύνδο, να προσεγγίσετε τη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί δεν βλέπουμε χαΐρια.
0: Εχθές, γιατί το παρακολουθούμε το θέμα συνολικά όλη την ημέρα, Εχθές ήταν βελτιωμένη η κατάσταση, Νίκο.
1: Ελαφρώς.
0: Όπου
1: είδα, ελαφρώς.
0: Ήτανε βελτιωμένη γιατί?
1: Δηλαδή, αντί για μία ώρα, ας πούμε, κάνανε 50 λεπτά.
0: Όχι τόσο. Λιγότερο κάνανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήτανε βελτιωμένη. Γιατί, Νίκο?
1: Για πες.
0: Γιατί εχθές η εταιρεία που πραγματοποιεί και τα εργοδοποίηση και τις ασφαλτοστρώσεις.
1: Και μετά από τόσες μέρες
0: επιχειρούσε και έκλεινε μικρότερα κομμάτια του δρόμου. Δηλαδή, αν τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσε ταυτόχρονα έργα σε μήκος 2 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, εχθές ήταν σε μικρότερο κομμάτι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται για να το περάσουν τα αυτοκίνητα λιγότερο χρόνο.
1: Και γιατί έπρεπε δηλαδή να περάσουν τόσες μέρες και να γκρινιάξει τόσες χιλιάδες κόσμος?
0: Όχι να γκρινιάξει, δηλαδή, να ταλαιπωρηθεί τόσες χιλιάδες
1: ναι,
0: κόσμος.
1: Ναι, όχι, αλλά αν δεν γκρίνιαζαν, δεν θα κάναν τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Μαθητευόμενοι μάγοι είναι.
0: Εχθές
1: δεν ξέρουν δηλαδή.
0: Έκλειναν λιγότερο κομμάτι κατά την πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει και λιγότερη ταλαιπωρία.
1: Μπάμπη μου, είναι σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, που πρέπει να γκρινιάξεις, πρέπει να το παλέψεις. Αν δεν παλέψεις ακόμη και για τα αυτονόητα,
0: μπράβο.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο ήθελα να το προσπεράσω. Μου το θύμισες όμως. Χθες, γυρνώντας στο σπίτι, βλέπω δύο παλικαράκια νεαρούς, αλλά από αυτά τα παλικαράκια, ξέρεις, τώρα θα το πω έτσι.
0: Το γυμναστήριο.
1: Παιδοβούβαλα.
0: Παιδοβούβαλα, ναι, που... συγγνώμη. Πολλά κιλά ή πολύ γυμναστήριο, γιατί έχει διαφορά.
1: Δεν ξέρω, μου φάνηκε ανάμικρη κατάσταση, αλλά κυρίως πολλά κιλά και πολύ boy.
0: Ναι, ναι.
1: Θηρία, από αυτούς που κουβαλάνε, ήταν μεταφορείς από κάποια εταιρεία.
0: Oh.
1: Για μία από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν ήδη επίπλων, ήδη
0: okay.
1: σπιτιού, ήδη εργαλεία και τέτοια.
0: Και
1: να μην
0: πούμε. Μόνο που σε μεταφορική ήταν θηρία.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάντοτε. Βλέπω κάποιους ανθρώπους μισή μερίδα που παιδεύονται και τους λέω, τους λυπάμαι. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν θηρία. Τους βλέπω με ένα από αυτά τα μηχανήματα που σηκώνουν τις παλέτες.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία είναι, λειτουργούν με μπαταρία και λοιπά, που τα ανασηκώνουν τις παλέτες.
0: Μπράβο.
1: Ήταν μία παλέτα, προφανώς όπως την είχαν κατεβάσει από το φορτηγό, και είχε πάνω μία από αυτές τις μεγάλες τις ντουλάπες, τις οποίες τις συνθέτεις.
0: Αυτά ναι. Περίμενε. Κάνεις βόλτα στη γειτονιά και κάποια στιγμή εντοπίζεις αυτά και κάθεσαι και παρακολουθείς.
1: Προγυρνώντας τρία λεπτά πριν μπω στην είσοδο, ναι. Του βλέπω να παιδεύονται από μία ράμπα να το βάλουν αυτό.
0: Okay.
1: Και λέω, θα πηγαίνει κάπου στη γειτονιά. Για κακή μας τύχη πήγαινε στην δικιά μου την οικοδομή, στην οποία σε έχω πει τι τραβάω, ασκώντας και, ασκώντας και χρέη άτυπα διαχειριστού, έτσι.
0: Πες
1: λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις, τους βλέπω εκεί μετά, μόλις ανοίγω την πόρτα, τους βλέπω να φτάνουν με το μηχάνημα αυτό και εγώ κουβαλώντας ένα θηρίο πράγμα για να μπουν μέσα στο σπίτι. Τα παλικάρια όμως, παρότι ήταν θηρία, θέλανε όσο γίνεται λιγότερο να σηκώσουν το πράγμα. Και δεν τα σήκωσαν, δεν σήκωσαν αυτό το φορτίο ούτε από την πόρτα μέχρι το ασανσέρ, που είναι 4 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλαν να το πάνε με αυτό το μηχάνημα μέχρι το ασανσέρ. Και εδώ και ενώ τους βλέπω, ενώ τους μιλάω καλημέρα με το χαμόγελο και τους ναι. λέω, παιδιά, θα δω λίγο εκεί, γιατί πρέπει να προσέχω. Γιατί γίνονται πολλές φορές στην οικοδομή από τότε που αρχίσαν οι ανακαινήσεις και
0: ναι,
1: τα κουβαλήματα
0: ναι.
1: και μου τα έχετε ρημάξει και την είσοδο και τα σανσέρ και τα μάρμαρα και όλα και τρέχω σαν τον. Λοιπόν, και παλεύανε να σηκώσουν με αυτό το πράγμα, χωρίς να έχουμε ράμπα, πάνω στο μάρμαρο να ανεβάσουν αυτό το μηχάνημα μαζί με την παλέτα, μαζί με την ντουλάπα. Και τους βλέπω μια, δυο, τρεις, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου. Αφού το περνάνε στο τέλος,
0: το
1: γυρνάω
0: πάω,
1: και βλέπω.
0: Θα μας πεις, όχι, θα μας πεις τώρα. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Και πάω, το σηκώνω.
1: Ναι, σαν το Σούπερμαν. Λοιπόν, και μόλις περνάνε, λέω, ορίστε, λέω, χαράξατε, λέω, το μάρμαρο εδώ πέρα. Ντούπου, ντούπου, ντούπου, λέω. Εδώ, λέω, δεν είναι η αποθήκη του Λάμδα κάτι, ξέρω εγώ, που είναι η εταιρεία σας. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα στα πω εκτός αέρα
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η αποθήκη εκεί πέρα που συμβαίνουν τα κοντέινερ και μπάτα κιούτα.
0: Και ήρθανε πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μια οικοδομή είναι εντωμεταξύ. Ήταν από αυτούς που.
0: Θα σε λιώσουμε,
1: ήταν από αυτούς που γράφουν στο μπλουζάκι Don't beep beep beep with me. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά μετά όταν το είδα αυτό, τους άρχισα τα πινελίκια. Τους άρχισα. Ναι. Και του λέω, τι με κοιτάτε. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, σας ακούμε. Λέω, προσέξτε, λέω, μη κάνετε την ίδια ζημιά και στο ασανσέρ μέσα.
0: Το ασανσέρ τη σήκωνε την ντουλάπα.
1: Δεν ξέρω. Μετά το τσέκαρα λειτουργούσε. Αλλά κατέβηκα κάτω και τριβά τα μάρμαρα. Τέλος πάντων, και παίρνω τηλέφωνο μετά από, όταν μετά από κάνα δεκάλεπτο, μου ήρθε το μήνυμα έτσι στον εγκέφαλο και λέω, δεν θα το αφήσω αυτό έτσι. Και παίρνω τηλέφωνο στην εταιρεία, κλασικά το τηλεφωνικό μενού.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγαίνει μια κοπελίτσα, η Βίκη. Και μου λέει.
0: Α, έμαθες και το όνομα.
1: Ναι,
0: σε αυτά
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: σε πιάνει.
1: Όχι,
0: κανένας.
1: Αφού το λένε προκαταβολικά. Παρακαλώ, είμαι η τέτοια. Ναι, παρακαλώ, μιλήστε.
0: Και είμαι λέω, η Βίκη. Και λέω, η εξαδέρφη του μεταφορέα.
1: Το και το λέω. Φυσικά εδώ είναι εταιρείες που συμβάλλονται μαζί τους. Εταιρείες μεταφορέα. Και λέει, λέει αυτό είναι. Λέω, ναι, τη δικιά σας φίρμα, λέω, γράφει το τέτοιο. Εγώ λέω, δεν ξέρω ποια εταιρεία. Λοιπόν, και μου λέει, α, γι' αυτό λέει θα κάνετε μία φόρμα αυτό στο email
0: ναι.
1: και λοιπά, στο email θα... Όχι, λέω, τώρα θέλω να μου δώσεις κάποιον υπεύθυνο να του πω τώρα που έγινε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ λέω, το πρωί όμως, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, θα σας καταγγείλω, λέω, θα σας βγάλω στα μανταλάκια, θα σας βγάλω το πρωί, γιατί μόλις το είπα αυτό... Όχι, αυτό να σας δώσω, πείτε μου παρακαλώ τι έγινε. Εσύ, λέω, πριν με παρέπεμπες στη φόρμα. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι θα σε βγάλω.
0: Ο Νίκος Λαβιανός.
1: Ότι πρόσεξε ναι. αυτό. Ότι εκεί λέω, μου έχεις την προσωποποιημένη επαφή. Εσύ, λέω, όταν σου βγαίνει κάποια τράπεζα ή κάποια τηλεφωνική εταιρεία και σε παραπέμπει στο μενού και δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, εκνευρίζεσαι. Γιατί μου το κάνεις εμένα τώρα. Και μόλις σου πω αυτό.
0: Και πώς τελείωσε το story, Νίκο.
1: Πήρε κανονικά το τηλέφωνο, το και... όνομα αυτό εδώ πέρα, να επικοινωνήσουμε, μου λέει, αν βγάλετε και μια φωτογραφία, λέει, την ζημιά που έχει γίνει και αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα δεν πιέσεις, ξέρεις, όλους τους ανθρώπους, τους πελάτες, τους παραπέμπουν σε μια απρόσωπη φόρμα.
0: Ναι,
1: συμπληρώστε
0: ναι.
1: κάτι.
0: Και σου
1: αυτό.
0: Λέει, η μισή δεν θα το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. ακριβώς. Πρέπει να τους πιέσεις, αλλά γιατί δηλαδή πρέπει να πιέσεις για τα αυτονόητα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, ο καθένας, λέμε πολλές φορές για το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι αυτό μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, ποιο είναι το καλό στον ιδιωτικό? Ότι ο υπάλληλος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του κινδυνεύει να τη χάσει. Πρέπει να πάμε στη βαρβαρότητα.
0: Δεν είναι βαρβαρότητα, φίλοι μου, όχι.
1: Πρέπει
0: εγώ
1: να γίνεται...
0: εδώ θα διαφωνήσω αυτό... και θα στην κουβέντα θα την κάνουμε.
1: Ναι, πες.
0: Αξιολόγηση του καθενός από εμάς θα έπρεπε να υπάρχει στον επαγγελματικό και στον εργασιακό του χώρο.
1: Φυσικά.
0: Αναλαμβάνουμε να κάνουμε με υπευθυνότητα μία εργασία και αν την κάνουμε καλά θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να μας επιβραβεύσουν και αν δεν την κάνουμε καλά μπορεί κάποια στιγμή να μας τιμωρήσουν, να μας επιβάλλουν μια ποινή ακόμα και να μας απομακρύνουν. Δεν γίνεται επειδή τρουπώσαμε σε μία δουλειά να είμαστε εκεί και να μην την κάνουμε σωστά.
1: Φυσικά.
0: Και επειδή τρουπώσαμε να είμαστε εκεί, εσάι.
1: Αυτό ισχύει για τα πάντα. Όχι, επειδή μερικές φορές θριαμβολογούν κάποιοι για τις επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα έναντι του δημόσιου.
0: Πιστεύω να
1: σε όλα είναι
0: ο φόβος
1: σωστή
0: αυτός.
1: Οργάνωση και φιλότιμο. Εντάξει. Είναι μία υπάλληλο στο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα, τη μεγαλύτερη της Θεσσαλονίκης που πηγαίνω, η οποία είναι μόνιμα αγέλαστη, αγενής και μη εξυπηρετική. Και μάλιστα χθες λέω, μα επέτυχα εσένα. Χθες πήγα να πάρω, είχε προσφορά μία ρετσίνα συγκεκριμένη, ναι. την οποία την έχω πάρει από αυτό το μαγαζί 35 φορές τους τελευταίους μήνες.
0: Α,
1: και η οποία...
0: γι' αυτό έχει κοκκινήσει,
1: οποία...
0: γι' αυτό κοκκίνησε η μύτη σου.
1: Γιατί κάνω τον Άγιο Βασίλη.
0: Νόμιζα ότι λοιπόν... είσαι συναγωμένος.
1: Λοιπόν,
0: κόψε τη ρετσίνα,
1: πρόσεξε,
0: να πειράξεις.
1: Και μάλιστα ήταν και σε τρέχουσα προσφορά η συγκεκριμένη.
0: Για πες, αυτά είναι
1: με το ταμπελάκι
0: αυτό.
1: Στο ράφι. Και την πετυχαίνω αυτή και... Α, λέει, αυτή λέει δεν τη δουλεύουμε, έχουμε λέει χρόνια να τη δουλέψουμε. Βρε καλή μου, ποια χρόνια, εδώ πέρα αφού έχεις το ταμπελάκι με την προσφορά, ποια χρόνια έχεις να δουλέψεις, αφού την πήρα την περασμένη
0: κανένα.
1: Εβδομάδα. Λέει όχι χρόνια, αλλά μήνες. Δεν ήθελα να συνεχίσω, έφυγα μονολογώντας. Λέω την επόμενη φορά θα παραπονεθώ εις τον προϊστάμενο του καταστήματος. Εντάξει τώρα.
0: Νομίζω ότι ξέρεις τι θα σου ταιριάζε, Νίκο.
1: Ναι.
0: Πώς είναι κάτι, όχι ελεγκτές. Αυτοί που πάνε και κάνουν αξιολογήσεις, δηλαδή.
1: Προσωπάρχης.
0: Όχι. Καλά. Θα έκλεγαν όλοι οι φυσταμένοι σου. Εγώ λέω το άλλο. Πώς είναι κάποιοι που πηγαίνουν να αξιολογήσουν ένα ξενοδοχείο, τις υπηρεσίες, χωρίς να ξέρουν ότι είσαι.
1: Βιομηχανική κατασκοπή.
0: Μπράβο. Να πας να κάνεις αξιολόγηση σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή, νομίζω, φίλε, ότι εκεί θα ανέβαζες σε άλλο επίπεδο την κριτική. Και την αξιολόγηση.
1: Κοίταξε, κάνω αξιολογήσεις συστηματικά τα τελευταία ναι. χρόνια στην σχετική σελίδα που γνωρίζουμε Και θα σου δείξω ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Ναι, με έχουν βάλει στην... Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι συνήθως στις 4-5 περιπτώσεις αξιολογώ για το καλό. Δηλαδή βάζω μια αξιολόγηση.
0: Δεν πιστεύω, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα με πιστέψεις. Θα σου δείξω τα γεγονότα, βρε. Θα σου δείξω τη λίστα. Οι 4-5 είναι όταν έχει να πάρει κάτι πεντάρι άντι 4 σε αστέρια. Όταν δηλαδή είναι για το καλό.
0: Δεν
1: πρέπει
0: έχεις,
1: να, με φτάσεις, πρέπει να με φτάσεις στα όρια μου
0: να κάτι,
1: για
0: Νίκο,
1: να το χώσω.
0: Πέρα από την πλάκα, εάν έχουμε ένα όπλο σε μια χώρα που δεν έχουμε αναπτύξει εκείνη την καταναλωτική συνείδηση ώστε να αξιολογούμε και να κινούμαστε μαζικά σε βάρος, ας πούμε, μιας εταιρείας που μας αδικεί με τις τιμές ή οτιδήποτε, το μόνο μας όπλο είναι αυτές οι αξιολογίες οι οποίες φοβούνται.
1: Μπαμπή,
0: είναι το μόνο το οποίο φοβούνται.
1: Έχεις δίκιο, αλλά πίστεψέ με, από πολλές επαγγελματικές μερίδες έχω ακούσει και το άλλο και νομίζω ότι είναι αυτονόητο και για μας. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι, για να το πούμε κιόλας, έτσι, μιλάμε τώρα κυρίως για τις αξιολογήσεις της Google που είναι η πιο διαδεδομένη. Εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος, ο ανταγωνισμός, να δημιουργήσει ψευδείς
0: αξιολογήσεις.
1: Όχι, γίνεται κατά κόρον.
0: Δηλαδή.
1: Γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ, πέρασε έξω από μία επιχείρηση, έξω ρε παιδί μου, από τον δρόμο, και είδε δυο μαραμένα λουλούδια έξω από την επιχείρηση στο δημόσιο, το πεζοδρόμιο, να μπει και να σου κάνει κακή αξιολόγηση. Ή μπορεί να μπει, ή μπορεί να μπει από ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτό γίνεται συστηματικά
0: να συμβεί και, αυτό.
1: Και να σου κάνουν κακές αξιολόγησεις.
0: Αλλά εγώ βλέπω ότι το μόνο πράγμα το οποίο πραγματικά τρέμουν είναι μια κακή αξιολόγηση.
1: Ναι, το κάνουν.
0: Γιατί
1: κάποιοι δεν το τρέμουν, βέβαια,
0: εμάς...
1: είναι κάποιοι που απαντάνε κοντρά.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι ο καθένας από εμάς, αν θέλει να πάει σε έναν καινούριο χώρο, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι κατάστημα, είτε, διαβάζει από κάτω τις αξιολογήσεις. Και πολλές φορές εγώ έχω αλλάξει άποψη και γνώμη. Είχα μια καλή εικόνα για κάτι, έχω δει τις αξιολογήσεις, όπα. Και να σου πω, αντιλαμβάνεσαι μόνο και κατά πόσο είναι γνήσιες και αυθεντικές και κατά πόσο είναι το ανταγωνιστή.
1: Σε ένα βαθμό, ναι. Αλλά πρόσεξε, σου κατεβάζει όμως τα αστεράκια τη βαθμολογία. Και αυτό είναι η πρώτη εικόνα που έχεις πριν να μπεις να δεις τις αξιολογήσεις. Αν δηλαδή το 4,8 αδίκως γίνει 4,6.
0: Ξέρεις ότι πέρασε ο Νίκος Λαδιανός από εκεί.
1: Όχι. Ο Νίκος Λαδιανός ανεβάζει. Κατά κανόνα. Όχι πάντα. Κατά κανόνα. Θα σου δείξω κάποια στιγμή τις αξιολογήσεις ενός εστιατορίου στο Ναύπλιο. Είναι, θα γελάς πάρα πολύ. Έχει κλείσει βέβαια επιχείρηση. Έχει κλείσει επιχείρηση. Μα πήγαινε κλείνοντας. Άμα δεις. Κάποια στιγμή ήμουνα στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο.
0: Να βάλουμε μια μουσική και να τα πούμε.
1: Έχω τρελαθεί στα γέλια διαβάζοντας τις αξιολογήσεις αυτές.
0: Τι μουσική θα μας βάλεις?
1: Λοιπόν.
0: Γιατί θα την αξιολογήσω στο τέλος. Να ξέρεις, όπως κάνει και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
1: Νομίζω θα μου βάλεις άριστα 10. Έχει να κάνει και με τα παιδιά που ήρθαν χθες με τις μεταφορικές εκεί πέρα. Χθες ποιο τραγούδι σου άρεσε?
0: Ποιο, δεν θυμάμαι.
1: Το έλεγες, έκανες ολόκληρες περιγραφές, μιλούσες επιλεπτά για αυτό το τραγούδι.
0: Του
1: έχω ένα
0: μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Αυτό θα παίξουμε.
1: Αυτό θα παίξουμε.
0: Θα το αφιερώσουμε λοιπόν σε όλες τις μαμάδες και στους μπαμπάδες
1: που πέρασαν ωραίες στιγμές.
0: Είναι στο δρόμο τρέχοντας και φτιάχνοντας το πρόγραμμα για να προλάβουν τα πιτσιρίκια. Και για αυτούς που πλέον τα πιτσιρίκια τους μεγάλωσαν, αλλά μεγάλωσαν και αυτοί με αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στις παραδέκα, σχεδόν 7 παραδέκα, παραδόδεκα για την ακρίβεια, και πάμε φίλες και φίλοι εδώ στον 102, η πόλη ξύπνησε, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Αυτό το μεταξύ δεν ήξερα ότι θα γινόταν και με... σε συνδυασμό και με συνεδρίες του Υπουργικού. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20, αυτό που λέγαμε χθες με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, αντί για 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα δημορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Έστω θα είναι μεγάλη ανακούφιση, ναι. Έστω να δούμε 1,999.
1: Φαντάσου να... που φτάσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, φαντάσου που φτάσαμε.
1: Λέγαμε κάτω από 2 να είναι και ό,τι θες.
0: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το πολύ καλό ήταν το 1,499. Δηλαδή 25%
1: πιο κάτω. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Θα διαμορφωθούν λοιπόν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Άντε να δούμε.
1: Εγώ αυτό που θα πω και έχει μια αξία είναι ότι θα επικαιροποιούνται αυτά τα μέτρα ανά δεκαπενθήμερο. Ανάλογα πώς πάνε τα πράγματα.
0: Είναι πολύ, η κατάσταση είναι ρευστή.
1: Λοιπόν, υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διάταξης ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια του προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο.
1: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν και στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Και θα μείνουμε λίγο εδώ, 468, ούτε 1, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50, μπάμπι. 468.
1: Στοπ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά ελέγχει.
0: Μόνο.
1: Φαντάσου τι γίνεται και ποιος θα είναι ο αριθμός, αν θα βάζαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: 500. Ίσως γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχω σταματήσει να δέχομαι και τηλεφωνήματα από διάφορα κέντρα ευεξίας κλπ.
1: Α, σε παίρνανε, Νίκο.
0: Όλους, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο.
1: Εμένα δεν με πήραν ούτε μία φορά. Μάλλον έχει να κάνει με την ηλικία. Μάλλον χτυπάει στο δίκιο, ναι, σου λέει.
0: Έχει να κάνει
1: από
0: με την
1: μια ηλικία και μετά.
0: Έχει να κάνει με την ομορφιά.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο. Τους άλλους δεν χρειάζεται. Πιτσιρικά και
0: εμένα με
1: ακόμα.
0: Χρειάζονται ως μοντέλο για την επίδειξη των δυνατοτήτων τους. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνιάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Είπαμε, πράγματα και θάματα γίνονταν εκεί.
1: Τώρα, με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, είπε. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, δήλωσε στο Earth News. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί και νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Ένα μεγάλο θέμα που κυρίως έτσι σηκώθηκε και από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αυτή η χθεσινή εξέλιξη. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές ερμηνείες για αυτό το ζήτημα. Η δίκη για την τραγωδία στο μεταξύ στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα.
1: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση.
0: Μεγάλη επιδότηση. Η αλήθεια είναι βέβαια, συζητώντας το με πολλούς ειδικούς της αγοράς, ότι θα μπορούσε να είναι και πιο χαμηλή επιδότηση, αλλά να πιάνει πολλά περισσότερα στρώματα πληθυσμού. Συζητώντας το με πολλούς ειδικούς της αγοράς, ότι θα μπορούσε να είναι και πιο χαμηλή επιδότηση, αλλά να πιάνει πολλά περισσότερα στρώματα πληθυσμού.

0: στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Πολύ γνωστή η πλατεία Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού συνελήφθη.
1: Πλατεία Κολιάτσου λοιπόν, παρότι νομίζω δεν την ανέφερε στην Μονόπολη, στις οδούς.
0: Ναι, έτσι, Κολιάτσου, νομίζω, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και σε δύο ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και δρόμους στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.
0: Και στη Σουηδία, με αυτήν θα κλείσουμε, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Μανταλένα Άντερσον. Το Μανταλένα είναι ένα γερμανόφωνο γυναικείο όνομα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το Μανταλένα.
1: Μαγδαλένα, όπως ήταν το Μαρία Μαγδαλένα
0: πολύ
1: που έλεγε κάποτε. Το θυμάσαι το τραγούδι?
0: Ναι, αλλά το έλεγε Μαρία Μανταλένα και όχι Μαρία Μαγδαλένα. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε μοριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
1: Εμείς πάντως δεν θα πάμε σε κομμάτια δίσκο εκείνης εποχής. Θα πάμε όμως σε μια διασκευή ενός υπέροχου τραγουδιού που ερμήνευσε ο αξέχαστος Νικόλας Παπάζογλου. Θα πάμε.
0: Είναι αγαπημένος. Μας βγάζει μέχρι το δελτίο, λες?
1: Φυσικά μας βγάζει. Μας βγάζει ακριβώς. Καϊμάκι. Έτσι,
0: καϊμάκι. Όχι το άλλο, πώς το είπες, που λέγανε οι θείοι από τη Γερμανία.
1: Έξτρα πρίμα γκουντ.
0: Έξτρα πρίμα γκουντ. Λοιπόν,
1: έλα, πάμε. Πάμε και μετά δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, στο βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η συνολική μείωση στην αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κρατική επιδότηση, αλλά αναμένεται να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο ως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων 10 μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, που έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και είπε θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή πιστώθηκαν 2 ενοίκια για τα μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Εργασία συντήρηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Οι εργασίες θα γίνουν στα ερίσματα επί της Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον κόμβο της Μαρίνου Αντίπα ως το 17ο χιλιόμετρο της οδού, μεταξύ των αερογεφυρών Φαρμακέικα και Νέου Ρησίου. Θα διαρκούν από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ήλιου. Στο μεταξύ, εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος, επίσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, θα γίνονται από σήμερα ως την 5η 8 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, σε σημεία και προς τις 2 κατευθύνσεις της οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ουκρανία ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Για να δούμε βεβαίως τι γίνεται στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου. Από 98,3 μεγάκιλου στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertaeco.gr. 2-41-062-7020 και 62-7021 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas.papakir.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Και 6-9-30-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος, ο Στρατόνικος. Γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τους εθνικούς μας ευεργέτες. Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Την αντίδρασή του στη γιορτή τιμής των εθνικών ευεργετών εξέφρασε το ΚΚΕ με άρθρο του στο Ριζοσπάστη στις 26 Σεπτεμβρίου του 2008. Αυτά από τη σημερινή ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Η σημερινή ημέρα επίσης είναι αφιερωμένη στην μετάφραση και τη διερμηνία. Η Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών. Γιορτάζεται σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, με στόχο να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2017 αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Μέλη της Ομοσπονδίας, Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από την Ελλάδα είναι η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχίου Ιωνίου Πανεπιστημίου και ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Από ό,τι βλέπω εδώ, ελάχιστη θερμοκρασία στη Μηλιά, στο Μέτσοβο, 1,2 βαθμοί χθες. Στον Παρνασσό 1,3, Βοβούσα Ιωαννίνων 1,4, Μαύρο Λιθάρι Φωκίδας 2,2 και στο Περτούλι είχαμε 2,9 βαθμούς. Είναι περιοχές βεβαίως που βρίσκονται ψηλά στα βουνά. Σήμερα Τετάρτη, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα με αρκετά σύννεφα και 4 αποφόρα ανέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7-8 το απόγευμα, 7-8 προς το βραδάκι. Μετά τις 9 το βράδυ θα κοπάσουν οι άνεμοι σε ένα αποφόρ. Θα φυσάει αρκετά δηλαδή από το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα. Και θα έχουμε και αρκετά σύννεφα. Θα είναι μια συννεφιασμένη ημέρα. Αύριο Οκτώβριο κάνει ποδαρικό με 24 βαθμούς και ηλιοφάνεια. 3 με 4 αποφορεί άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 24 βαθμοί, πάλι σταθερά στους 24 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο ομοίως 24 με ηλιοφάνεια, 4 αποφόρια άνεμα στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου και 3 αποφόρια μετά τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 25 βαθμοί, πάλι ηλιοφάνεια, 3 αποφόρια άνεμα από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Εκεί 24-25 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και από ό,τι βλέπω και την επόμενη Δευτέρα 25 βαθμούς. Όσοι αγαπάτε τη θάλασσα προλαβαίνετε τα τελευταία έτσι μπανάκια, Ευαγγέλη. Ας τους χειμερινούς κολυμβητές. Ναι, είναι ζεστή η θάλασσα γιατί κρατάει θερμοκρασία από το καλοκαίρι βεβαίως. Πάμε στα Τρίκαλα. Σήμερα Τετάρτη, 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα και 3 αποφόρα ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο 5η, Οκτώβριος κάνει ποδαρικό με 21 βαθμούς στα Τρίκαλα, ηλιοφάνεια και ανεμούς 3 από 4 από τα ξημερώματα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Μετά θα μειωθούν σε 2 από 4 οι άνεμοι και θα αυξηθεί η αντασία τους πάλι στα 3 από 4 από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Παρασκευή 22 βαθμοί, καθαρός καιρός, 4 από 4 οι άνεμοι το πρωί και 3 από 4 μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 21 βαθμοί ηλιοφάνεια, πάλι θα φυσάει 3 με 4 μπουφόρ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι από το πρωί. Την Κυριακή 21 βαθμοί με ηλιοφάνεια, 3 μπουφόρ η άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, την Κυριακή στα Τρίκαλα και 24 βαθμοί από Δευτέρα. Πάμε και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη έχουμε συννεφιά, αρκετά σύννεφα. 3 με 4 αποφόρια άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 4 αποφόρα ψηθείς το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα και το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι 3 αποφόρια άνεμοι. Αύριο 5η με 23 βαθμούς κάνει ποδαρικό Οκτώβριο στην Καρδίτσα, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι 3 αποφόρα από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 22 βαθμοί, πάλι θα έχουμε ανέμους 3 με 4 μποφόρ μέχρι και από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ με καθαρό καιρό ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 23 βαθμοί, ηλιοφάνεια επίσης, θα φυσάει 3 μποφόρ άνεμοι. Την Κυριακή 23 βαθμοί, επίσης ηλιοφάνεια και 24 στη Δευτέρα. Κρατάει ο καιρός και τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Καταρχήν να κάνουμε λίγο μια αναφορά σε αυτό, γιατί να ξεκινήσουμε με το εξωτερικό δελτίο. Γιατί υπήρξε μια προειδοποίηση από τη Ρωσία, αυτό που λέμε. Γενικώς γίνεται ο κακός χαμός. Η Ρωσία έκανε μια αναφορά στο Καλίνιγκραντ, το οποίο μπορεί να γίνει αιτία για πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.
Προειδοποίησε επίσημα το ΝΑΤΟ για τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης αν επιχειρηθεί ο αποκλεισμός ή η απομόνωση του ρωσικού θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ρωσικής πρεσβείας στο Βέλγιο, η οποία είναι υπεύθυνη για τις διπλωματικές σχέσεις με τη συμμαχία, το ΝΑΤΟ δηλαδή, το μήνυμα διαβάστηκε επίσημα στη Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ και στο Υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Μόσχα δήλωσε ξεκάθαρα ότι διαθέτει όλους τους απαραίτητους στρατιωτικούς πόρους για να αποκρούσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το σύνολο του στρατιωτικού του όπλου, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να αποκόψουν την επαρχία από την υπόλοιπη ρωσική επικράτεια. Οι Ρώσοι διπλωμάτες χαρακτήρισαν την προσέγγιση της Δυτικής Συμμαχίας απερίσκεπτη και ανεύθυνη, τονίζοντας ότι αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες μιας ανεξέλεγκτης ένοπλης σύραξης. Στο επίκεντρο τέθηκε η νατοϊκή επιχείρηση Baltic Sentinel, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2025 και υποστήριξαν οι Ρώσοι διπλωμάτες ότι μπορεί να στοχεύει τη δοκιμή μηχανισμών για τη μονομερή αποκλεισμό της διεθνούς ναυτιλίας στη Βαλτική και τη δημιουργία νέων απειλών για τον ρωσικό στόλο. Κάλεσε τα μέλη της συμμαχίας να περιορίσουν άμεσα την απειλητική ρητορική και να σταματήσουν τις ενέργειες κλιμάκων στην περιοχή. Το Καλίνιγκραντ είναι στρατηγική σημασία ρωσικό έδαφος, έτσι χαρακτηρίζεται, περιβάλλεται γεωγραφικά από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία, καθιστώντας τις γραμμές ανεφοδιασμού του μόνιμο σημείο τριβής μεταξύ Μόσχας και Δύσης. Είναι ένας ρωσικός θύλακας που δεν συνορεύει με την υπόλοιπη Ρωσία, αλλά περιβάλλεται πλήρως από χώρες του ΝΑΤΟ, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Βαλτική θάλασσα, μάλιστα. Και κάπως έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε και άλλες σημεία και τριβών, έτσι, που δημιουργούν, εντείνουν το κλίμα ανασφάλειας και αστάθειας που υπάρχει γενικότερα το γεωπολιτικό. Για το Ιράν τα λέγαμε χθες. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια πρόοδος με βάση τα αιτήματα που κατέθεσε μέσω του Κατάρ, όπως λέγαμε και χθες. Δύσκολα τα πράγματα, εξακολουθούν να παραμένουν. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένονται και οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης. Θα ισχύσουν για το πρώτο 15 μέρο του Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν σήμερα από τον Πρωθυπουργό στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε δύο φάσεις, όπως γράφει το Ερθνίος, θα εξελιχθεί το κυβερνητικό σχέδιο. Σήμερα θα ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης του πετρέλαιου κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα δηληστήρια, τα οποία θα αφορούν και την αμόλυβδη βενζίνη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πετρέλαιο θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Αναμένονται ανακοινώσεις και από τα δηληστήρια, τα οποία εξετάζουν τη χορήγηση έκπτωσης και του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο, ανάλογα με τις εξελίξεις της αγοράς. Φαίνεται να έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης ένα λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15 μέρο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο η επιδότηση από το κράτος και δηληστήρια διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15 μέρο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής λιανικής στο ντίζελ, θα το δούμε. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα πρατήριο στη λεωφόρο Μαραθώνος που την Τετάρτη θα εξυπουλώντα στο ντίζελ προς 2 ευρώ και 15 λεπτά, ενώ την Πέμπτη θα πουλά προς 2 ευρώ και 10 λεπτά ή ακόμη και χαμηλότερα. Για να δούμε. Τελευταία φορά που έβαλα εγώ ντίζελ ήταν 2 ευρώ και 21,4. Το ενισχυμένο. Το απλό είναι γύρω στο 2,17, 2,15 εκεί. Λοιπόν, κάπως έτσι προχωράμε. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν και όλα όσα γίνονται και σε επίπεδο Ευρώπης. Θα λέει και χθες ο Άρης ο Ψύχας στο πολιτικό ημερολόγιο, με την Κομισιόν να λέει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη θέρμανση. Οι δεξαμενές στο αέριο είναι άδειες, είναι μισογεμάτες. Πάντως δεν είναι στα καλά τους. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και κάπως έτσι προχωράμε σε ένα χειμώνα. Είπαμε σήμερα την τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Έχουμε άλλο 2 μήνες μπροστά μας. Ο Οκτώβριος φαίνεται να ξεκινάει καλά, τουλάχιστον εδώ για τα δεδομένα της Θεσσαλίας. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει.
Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεκίνανε σιγά σιγά, στα ορεινά έχουν ξεκινήσει ήδη. Πήραν φωτιά οι σόμπες, τα τζάκια και όποιο άλλο μέσο θέρμανσης για καυστήρες πετρελαίου, δεν το συζητώ με τις τιμές που υπάρχουν στα καύσιμα. Όσοι είχαν αποθέματα από πέρυσι που έβαλαν με ένα 10, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ιδάλλως σας περιμένουμε μέχρι και τα μέσα του Οκτωβρίου για να δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν και από την κυβέρνηση, πώς θα είναι οι τιμές και τι θα μπορεί να κάνει ο κόσμος. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις για να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα Τέμπη, γιατί έχουμε... Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Μεταξύ των προσώπων που οδηγούνται στο ειδικό δικαστήριο βρίσκονται ο πρώην Περιφερειάρχης της Αττικής ο Αγοραστός και στελέχη των αρχών που είχαν την ευθύνη στην περιοχή τις κρίσιμες ώρες μετά την τραγωδία. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του αντισαγγέλα του Αρείου Πάγου, του κ. Μητρουλέ, για παραπομπή σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων και οδήγησαν κατά το κατηγορητήριο στην αλλίωση του πεδίου και στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων για την διερεύνηση του δυστυχήματος. Λοιπόν, η εισαγγελική πρόταση αφορά συνολικά 5 πρόσωπα για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και βεβαίως έχουμε και τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος παραπέμπεται και αυτός. Ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό τότε.

Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, όπως γράφει το Art News, για το αδίκημα της παραβάσης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της αστυνομικής τραγωδίας των Ντομπών και την αλλίωσή του μετά τη σύγκρουση των διάμαξων στοιχείων. Είναι ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της ελληνικής αστυνομίας, Αγάπης Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης της Αλλιώς του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτοί παραπέμπονται, όπως γράφει το Art News, σύμφωνα με το σχετικό βούλευμα του Άριου Πάγου. Οι γονείς έβγαινε στο άκουσμα, βεβαίως, μόλις πληροφορηθήκαν τη σχετική ανακοίνωση. Έβγαιναν συγκινημένοι και ικανοποιημένοι από την αίθουσα. Ο κύριος Τριαντόπουλος έχει αρνηθεί την κατηγορία και έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε εντολή για αλλίωση του χώρου. Σε δήλωσή του αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης, σημείωσε ότι διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλέματος και ότι θα το αντικρούσει στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διερευνηθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Αυτά ανέφερε ο κ. Τριαντόπουλος. Γνωστοποίησε την απόφαση του να μην συμμετέχει, να μην πάρει μέρος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Έγινε επίσης δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κελτό τηλέφωνο του Σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς κατά την 34η συνεδρία της Διοίκησης για τη Συνδρομική Τραγωδία των Ντομπών που γίνεται στη Λάρισα. Ενώ και ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλλιώς, ο κ. Αγοραστός, είπε ότι η δίκη είναι πολιτική. Έχω εμπιστοσύνη στην τιμή δικαιοσύνη. Ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Αγοραστού με αφορμή την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Διευκρίνησε ότι το πόρισμα δεν του έχει κοινοποιηθεί και ότι ο χώρος βρισκόταν υπό την πλήρη εποπτή έλεγχο της προανακριτικής αρχής, δηλαδή του κ. Βλαχογέννη, διοικητή της Τροχέας, της ανακριτικής αρχής, της προσβεστικής της αστυνομίας, των πιστοποιημένων θελοντών. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια. Δεν έχει αρμοδιότητα ούτε κάποιο ρολοκύ, ούτε μπορεί να δώσει εντολές, ούτε να πάρει εντολές, γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της περιφέρειας ήταν υποστηρικτικός, είπε ο κ. Αγοραστός, ο οποίος χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένη την οργή και την αγωνία των συγγενών των θυμάτων να πάρουν απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά και με τα Τέμπη. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα τραβήξει μάκρους, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ένας 46χρονος Ισραηλινός ορειβάτης χάθηκε στον Όλυμπο, ο Άμι Γιάγκεβ, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου επικοινώνησε μαζί τους, λέγοντας ότι ανέβηκε στον Όλυμπο, έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Διανυκτέρευσε στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Είχε φτάσει 19 Σεπτεμβρίου που διανυκτέρευσε. Για μια βραδιά αναχώρησε το πρωί και έκτοτε αγνοείται. Πέρασε και από το καταφύγιο στο Ροπέδιο στο Κάκαλο και τον είδαν και θέλησε να πάει στην κορυφή του Ολύμπου. Δεν κατάφερε, γύρισε πίσω. Τώρα δοκίμασε να ανέβει στο Λούκι με βάση τα όσα έγιναν γνωστά. Και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Υπάρχει ήδη σχετική κινητοποίηση. Ομάδα πυροσβεστών πετά και ντρόν, ειδικά σε δύσβατες περιοχές του Ολύμπου, όπου το επιτρέπουν βεβαίως και οι καιρικές συνθήκες, γιατί αυτή η εποχή για τα βουνά είναι δύσκολη, δεν έχει καμία σχέση με τον κάμπο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας αποφάσισε να συνεχίσει την επέκταση προγράμματος επιδότησης μετακίνησης των φοιτητών. Με εισήγηση του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα μερικής κάλυψης του κόστους μετακίνησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ. Και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά επεκτείνεται. Η πρώτη φάση κάλυψε την περιοχή Βιώπολης, για φορούσε 500 φοιτητές περίπου. Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον και φοιτητές της περιοχής Γεώπολης, με τον αριθμό των ωφελωμένων υπολογίζεται σε περίπου 1.500 φοιτητές. 250.000 ευρώ είναι η εκτιμόμενη δαπάνη. Η μηνιαία κάρτα των απεριόριστων διαδρομών ανέρχεται στα 15 ευρώ για το φοιτητή, έχει έκπτωση 50% και η ετήσια κάρτα των απεριόριστων διαδρομών 100 ευρώ για το φοιτητή με έκπτωση 50% επίσης. Εμείς αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως είναι ότι χρειάζεται στήριξη, γιατί και χθες βεβαίως είναι γνωστή η είδηση από την Πάτρα, όπου φοιτητές που πέρασαν σε καλές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν εγγράφηκαν, γιατί προφανώς, όπως έλεγε και ο Πρετανής, τον είχαν χθες και στις συνδέσεις, οι οικογένειές τους δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος φοίτησης των παιδιών τους σε μια άλλη πόλη. Και έτσι στερούνται βεβαίως τα παιδιά τα οποία διάβασαν, κουράστηκαν, δούλεψαν όλη την χρονιά, πέρασαν κάπου και δεν μπορούν βεβαίως να δρέψουν τους καρπούς του κόπου τους, αυτού που έκαναν, γιατί δυστυχώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα ώστε να μην μπορούν να σπουδάσουν. Δεν αντέχεται το κόστος διαβίωσης. Εδώ φτάσαμε. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Θλίψη. Να πάμε λίγο στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα παραμείνει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε το αίτημα συγκέντρων θυμάτων για την έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Το αίτημα είχε υποβληθεί προς την εισαγγελία εφετών Λάρισας από συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη τον Ιανουάριο, 26 Ιανουαρίου του 2026, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Οι οικογένειες ζητούσαν την προσβολή του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Ο κατηγορούμενος τεκμέρεται αθώος μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για την έκρηξη και το θάνατο 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν.

Λοιπόν, αυτά και με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται μια 12χρονη από την Αλόνισο. Διακομίστηκε την Κυριακή, υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και το λαιμό από καυτό νερό που έπεσε πάνω της. Το παιδί βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού όταν έσκασε στο καπάκι από τη χύτρα στην οποία έβραζε νερό, με αποτέλεσμα να πεταχτεί πάνω της ποσότητα καυτού νερού και προξενώντας εγκάβματα στο κορίτσι. Από το ιατρείο της Σαλονίσου, οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου και με ταχύπλο. Έφτασε στο Βόλο, από όπου βεβαίως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Για τα καύσιμα είπαμε, βεβαίως δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ότι είναι γνωστό το πρόβλημα, ότι οι μεταφορείς, είτε πρόκειται για τα ταξί είτε για τα κτέλ, σε όλη τη Θεσσαλία ζητούν αυξήσεις στα κόμιστρα. Μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση, η οποία όσο έρχεται ο χειμώνας θα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για όλους μας, και δεν έχει σχέση μόνο με τις μετακινήσεις, έχει σχέση γενικότερα με την καθημερινότητά μας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μας καλούν να δείξουμε αυτοσυγκράτηση πάντως όσον αφορά τις χρήσεις ενέργειας, δηλαδή να κυκλοφοράμε με κουβέρτα στα σπίτια μας, να μην τα θερμαίνουμε παρκώς. Ούτως ή άλλως ακριβοπληρώνουμε και το ρεύμα και το κόστος της θέρμανσης έχει ανέβει, γιατί είπαμε και άλλοι, λέγαμε βεβαίως και τις προηγούμενες ημέρες, ότι εκείνο το Repower Europe που θα, το σχέδιο για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, τι απέγινε? Και δεν είναι μόνο το Repower, είναι και το Rearm Europe. Όλα αυτά τα ωραία. Μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις οι οποίες οδηγούν δυστυχώς την καθημερινότητα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά των Ευρωπαίων πολιτών σε αδιέξοδα. Και όλα αυτά βεβαίως αντανακλώνται με τον ένα τον άλλον τρόπο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Φαίνεται ξεκάθαρα. Τώρα όσοι δεν μπορούν να το δουν, δεν πειράζει. Ας αναζητήσουν άλλη οπτική γωνία για να ερμηνεύσουν συμπεριφορές και αντιδράσεις από τους πολίτες οι οποίοι αγωνιούν βεβαίως για το μέλλον και το δικό τους αλλά και των παιδιών τους. 7 και 46 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021, το email, 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Για τον Μπάζο στα Τέμπη παραπέμπονται και άλλοι τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες. Τι λένε οι συγγενείς? Νέα αντιπαράθεση για τις εργασίες στο Κουλούρι, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Κατάληψη με κουκουλοφόρους. 5 άτομα φέρεται να κλείδωσαν την είσοδο του 7ου ΕΠΑΛ. Φύλαξη, ζητά ο διευθυντής. Με τηλεεκπαίδευση λειτουργεί στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, όταν συμφωνώ με τον διευθυντή του, 5 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά τοποθέτησαν αλυσίδες και λουκέτα στην είσοδο. Ο διευθυντής ενημέρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αστυνομία. Είχε προηγηθεί επιστολή του προς το Δήμο Λαρισίνου, με την οποία ζητούσε εποπτεία της εισόδου, επικαλούμενος την ανεξέλεγκτη πρόσβαση εξωσχολικών στο συγκρότημα. Ο ίδιος τονίζει ότι το σχολείο χρειάζεται στήριξη και προστασία για την ασφαλή λειτουργία του. Πού φτάσαμε? Ελλειπής η έλεγχη στα κέντρα αισθητικής. Η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών, Εύη Δανιλούλη, μιλάει στην Ελευθερία για τις καταγγελίες και τα επαγγελματικά όρια. Οι καταγγελίες αποτελούν πλέον τον βασικό τρόπο ενεργοποίησης των ελέγχων στα εργαστήρια αισθητικής, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας. Κυκλειδώματα στη Βόλου τοποθετεί ο Δήμος Λαρισαίων, ξεκίνησε από την Δευτέρα το βράδυ. Αλλάζει χαρμάνι το φεστιβάλ καφέ, θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Η ελέγχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο για το φεστιβάλ καφέ, αλλά και για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Λάρισας. Κάρτα λεωφορείου με 15 ευρώ το μήνα, επεκτείνεται επιδότηση μετακίνησης και στη Γεώπολης. Στο Βελιγράδι, ο ΣΤΕΒ για ψηφιακές δεξιότητες, τα αποτελέσματα του Convert και η επανακατάρτιση στο επικέντρο συνάντησης. Τάφος του 2000 π.Χ. στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, τι έφερε στο φως η αρχαιολογική παρακολούθηση των εξκαφών και για τη συνδετήρια πτέρυγα. Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμική και ένα σταφικός περίβολος της 2ης χιλιετίας π.Χ. Συνεδριάζει το δίκτυο Δέλτα Πινιού, 30 χρόνια μικρή πατρίδα στο Δόλ. Τα λέγαμε χθες βεβαίως για την σημερινή συναυλία. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εχνηλατών στον Κίσαβο. Σήμερα η πληρωμή για το επίδομα παιδιού. Απογευματινό των φίλων της Συμφωνικής και παίκτης της ΠΑΕΛ, ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Αγωνίζεται χαφ και μπακ. Ήταν στον Ηρακλή και έμεινε ελεύθερος στις αρχές του μήνα, έχοντας αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Κόσμος. Στο ειδικό δικαστήριο, Αγοραστός Τριαντόπουλος κατηγορούνται για τον μπάζωμα στην τραγωδία των Τεμπών. Παραπέμπονται και η Αγάπης Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας και Βασίλης Παπαγεωργίου, όπως αναφέρει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Κόσμος. Θεσσαλονίκη, η κλινική που έκλεισε έχει εταιρική έδρα στη Λάρισα. Δίκη για τα Τέμπη, ανοίγει το κινητό του κατηγορούμενου σταθμαρχή. Βιολάντα, ελεύθερος παραμένει ο Κώστας Τζορτζιώτης. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία. Ταχυδρόμος, αποποίηση κληρονομιάς. Μεγάλος αριθμός πολιτών στο πρωτοδικείο του Βόλου τρέχουν να σώσουν περιουσίες με το ευεργέτημα της απογραφής. Καταθέτουν σχετικές αιτήσεις μετά από μεταβατικό νόμο. Τι προβλέπει? Βροχή από απατηλά SMS που τάζουν διακανονισμούς. Επιχειρούν να αποσπάσουν τραπεζικά στοιχεία. Ζει με το φόβο της αστυγίας 70χρονος στο Βόλο. Νέα έκκληση του Εσταυρωμένου για σπίτι. Ετοιμοπόλεμα τα καίκια στο Βόλο σε επάωρηση των στάσεων, αν δεν βρεθεί βιώσιμη λύση στη συνάντηση του Υπουργείου. Δήλωσε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθεότητάς μου, ανέφερε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Στεφανία, στις εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθεότητάς μου, ανέφερε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Τριαντόπουλος.

Διπλό χτύπημα για Τριαντόπουλο. Παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζουμα μαζί με Αγοραστό. Εκτός γαλάζιου ψηφοδελτίου στη Μαγνησία, θα αποδείξω την αθεότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός. Αντιδράσει από συγκινηστημάτων και κόμματα μετά την παραπομπή. Η περιφέρεια παίρνει στα χέρια της το δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Μακρύ ο Κουρέτας εξέφρασε την πρόθεση να αναλάβει την ανακαίνιση. Στα άκρα η κόντρα Ζέτας Μπέου. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεση βουλευτής Μαγνησίας. Οι απειλές και η επίθεση με σκοπό έξωση τάξη G τον έστειλαν στη φυλακή. Ζήτησε συγγνώμη με το δικαστήριο ο 39χρονος Ρώμου. SOS από τους σκληρούς της Μαγνησίας. Χρειαζόμαστε χέρια. Ο Τριαντόπουλος έφυγε. Ποιοι ετοιμάζονται να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Γαργάλας κίνδυνος για σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της χάραξης επέκτασης του περιφερειακού. Γκρεμισμένη από τον Ντάνιελ δρόμη στον Άνω Βόλο, Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει αυτοβούλους δημιουργώντας προβλήματα. Αλλάζει το σκηνικό στη Μαγνησία, βροχές, βοριάδες και κρύο. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στη Μαγνησία. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο Περιευθύνσης Υπουργών. Παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παραπέμπονται ακόμη Αγάπης Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και Κώστας Αγοραστός. Γράφει στο πρώτο θέμα Η Αλήθεια. Επανέρχεται με νέα παρέμβαση ο δημοσιογράφων για την ένταξη στο πρόγραμμα Δημογραφική Ανάπτυξη με την κατάσταση. Αθλητικά. Άσα Πύργο Ζάκυνθος χωρίς νίκη στη Super League 2. Αυτά από την Αλήθεια. Πάμε στην επικαιρότητα, ράλια ανατιμήσεων και δύσκολος χειμώνας. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Πώς απαντά το Μαξίμου τα χρονοδιαγράμματα των παρεμβάσεων. Φοιτητική στέγη φωτιά τα ενίκια φέτος με επιπλέον αύξηση 5,3% από πέρσι. Ρεύμα ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπόρου καταναλωτές. Είπαμε, είμαστε ακόμη στην αρχή. Καρδίτσα, σύλληψη 59χρονων για παράβαση νομοθεσίας πριν ναρκωτικών στις 3 και 4 Οκτωβρίου, ημέρες παράδοσης 2026. Αυτά από τις εφημερίδες της Καρδίτσας. Να πάμε λίγο και στα Τρίκαλα, να βρούμε λίγο την εφημερίδα Η Έρευνα. Λοιπόν, βρήκαμε και το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Στο επίκεντρο δράσης για έργα και περιβάλλον, γράφει στο πρώτο θέμα Η Έρευνα. Εκδήλωση της αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στην Καλαμπάκα, ο δήμαρχος του Σβάμπαχ. Ισχυρή ανάπτυξη για τα ελληνικά γαλακτοκομεία, ξεκίνησαν όρες οι ιώσεις στα σχολεία. Συνεχίζονται οι ειδικές παρεμβάσεις στην Καλαμπάκα. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν στη Θεσσαλία σήμερα και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια στις 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική έλξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τόα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζων στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
3: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Χθες το απόγευμα είχαμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, όπου τέθηκαν κάποια ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με το τοπικό πολεοδημικό σχέδιο, αλλά και με το Φεστιβάλ Καφέ. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το τοπικό πολεοδημικό σχέδιο, το οποίο τρέχει και θα γίνει αναλυτικότερη ενημέρωση σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, το θέμα που έθεσε ο Ντίνος ο Διαμάντος από την πλευρά της Μίζωνος, την παράταξη της Μίζωνος, της συμπαράταξης, τη Μίζωνα Αντιπολίτευση, έφερε έτσι κάποια θέματα στο προσκήνιο για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση και βεβαίως για την ρυθμίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η όλη διαδικασία, και δεν αφορά μόνο το Δήμο Λαρισαίων, αφορά όλους τους ΟΤΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα ακούστηκαν στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Διαμάντος και τι απάντησε βεβαίως και ο Δήμαρχος με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κ. Κέλλα.
1: Θα ήθελα να θέσω υπόψη της Δημοτικής Αρχής μια έντονη διάθεση να ενημερωθούμε για το τοπικό πολεοδημικό σχέδιο, Δήμαρχε. Είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα το οποίο εκπονείται. Γνωρίζουμε ότι είναι στην πρώτη φάση που έχει παραλυφθεί αυτή τη στιγμή και επεξεργάζεται ο Δήμος μέσω της υπηρεσίας τις προτάσεις για τη δεύτερη φάση, για το τοπικό πολεοδημικό σχέδιο, το οποίο είναι σημαντικό να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα και για ένα σημαντικό λόγο. Θα περιέχει ταυτόχρονα την επιβολή των χρήσεων χωρίς να χρειάζεται να γίνει αναρμόνιση. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι το τοπικό πολεοδημικό που προβλέπει μια χρήση και μια άλλη η πολεοδημική μελέτη. Η περισχύ της πολεοδημικής μελέτης. Όταν θα γίνει το τοπικό πολεοδομικό, αυτό θα τελειώσει και θα υπάρξει μια λύση σε σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες σχετικά με τις χρήσεις γης, κυρίαρχα. Βέβαια, το τοπικό πολεοδομικό περιέχει και τις λύσεις για τις γραμμές, λύσεις για σημαντικά ζητήματα της πόλης. Άρα, θα θέλαμε σε κάποιο χρονικό σημείο άμεσα να έχουμε μια ενημέρωση για την πορεία του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου της πρώτης φάσης, αλλά και το ενδεχόμενο ενός σχεδίου προτάσεων και σκέψεων για την τελική φάση.
2: Κύριε Διαμάντο, είναι σημαντικό το θέμα το οποίο θίγεται. Γνωρίζετε ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Είναι μια κίνηση η οποία εποπτεύεται και διαχειρίζεται κεντρικά του ΙΠΕΝ για όλους τους Δήμους. Δεν επιλέξαμε εμείς ούτε τους μελετητές ούτε τα σχήματα τα οποία έχουν συμπράξει προκειμένου να εκπονηθεί το λεγόμενο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων. Όντως ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο που αφορούσε την καταγραφή της κατάστασης. Οφείλω να ομολογήσω ότι χωρίς τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο. Η συμβολή τους ήταν καταλυτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή όμως νομίζω ότι, θα πει και ο κύριος Κέλλας κάτι, το ζήτημα έχει μεγάλη σημασία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια πιο πλήρης ενημέρωση με στοιχεία, προκειμένου να μπορέσετε και εσείς να διαμορφώσετε εικόνα. Ούτως ή άλλως το κομμάτι της διαβούλευσης αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Υπάρχουν διαστήματα τα οποία αναρτώνται τα ευρήματα προκειμένου να διατυπωθούν και οι προτάσεις από άτομα, συλλογικότητες, φορείς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς κτλ. Προκειμένου να μπορέσουμε να στείλουμε και ένα τα στοιχεία τα οποία σε βάθος χρόνου. Αυτό που θέλω να μεταφέρω όμως είναι μια βασική επιφύλαξη όσον αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, δεδομένου ότι δεν πάει όσο γρήγορα θα έπρεπε να πάει αυτή η διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό και σας είπα και πριν ότι αν δεν υπήρχε καταλυτική παρέμβαση και βοήθεια των υπηρεσιών της πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό που ήταν. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της πολεοδομίας μας. Ξέρω, Αχιλέα, αν θες να πεις και εσύ κάτι συμπληρωματικά και να...
3: Όπως είπε και ο Δήμαρχος, πραγματικά τα τοπικά πολεοδομικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη, όχι μόνο της Λάρισας, σε όλες τις πόλεις προσπαθούν να εφαρμοστούν. Να πω ότι ακριβώς η συνδρομή της υπηρεσίας και συγκεκριμένων υπαλλήλων είναι τεράστια και κυριολεκτός αυτό που λέω. Διαφορετικά ίσως να το είχαμε χάσει το τρένο. Όμως είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και εντός των προθεσμιών. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Ξέρετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει από το Υπουργείο κεντρικά. Δεν έχει να κάνει μεμονωμένα με το Δήμο Λαρισαίων. Άρα, αν πάει πιο γρήγορα η υπηρεσία, θα τελειώσει πιο γρήγορα της Λάρισας. Είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Θα γίνει εννοείται και διαβούλευση όπως ορίζεται όταν έρθει η ώρα. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, όπου τι θέλετε, έτοιμοι είμαστε εμείς. Και στο επόμενο. Ήδη γίναν κάποιες κουβέντες με την υπηρεσία, από την υπηρεσία με τους προέδρους σχεδόν όλων των κοινοτήτων. Δεν έχουμε μιλήσει μόνο με Λουτρό, Κουτσόχερο, Μάνδρα, Ραχούλα. Όλες οι υπόλοιπες, όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι έχουν έρθει από το γραφείο όλο αυτό τον καιρό, έχουν ενημερώσει, προκειμένου μάλλον να ενημερώσουν και τα τοπικά συμβούλια και να έχουμε τυχόν προτάσεις για πράγματα και χρήσεις γης που θα θέλουν είτε να προβλέψουν στο μέλλον είτε να αποτρέψουν. Από εκεί και πέρα εννοείται καλοδεχούμενο, ευχαρίστω να το συζητήσουμε και εδώ, γιατί αυτές οι χρήσεις γης έτσι όπως θα έρθουν και έτσι όπως θα έρθουν με πι δέλτα δεν θα είναι και δεσμευτικές, έτσι κι αλλιώς είναι δεσμευτικές οι χρήσεις γης, αλλά θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες και πολύ δύσκολο να αλλάξουν μετά. Έτσι. Και εννοείται ότι πάνω στα τούπο σου και στις χρήσεις γης που θα έρθουν θα ακολουθήσει μετά και αναθεώρηση, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, δεν ξέρω μετά πόσα χρόνια θα είναι, του σχεδίου πόλης. Αυτά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τη διεμήθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Ήταν μεγάλη η συμβολή της πολεοδομίας της Λάρισας για να είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και βεβαίως είναι ένα εργαλείο που θα καθορίσει το μέλλον της πόλης και το σχέδιο πόλης βεβαίως αλλά και της χρήσης γης. Επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί πιο αναλυτικά. Άλλο θέμα βεβαίως που το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου είναι και το Φεστιβάλ Καφέ, το οποίο έρχεται στη Λάρισα. Πάμε να ακούσουμε τη διεμήθη, τα θέματα που έθεσε ο επικεφαλής μείζωσης αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Δελικιάνης και τι απάντησε ο Δήμαρχος ο κ. Αθανάσης Μαμάκος.
1: Δήμαρχε, να κάνετε μια ενημέρωση στο σώμα. Είδαμε ότι υπάρχει, ότι έχετε βάλει ένα κονδύλι 75.000 ευρώ για το Φεστιβάλ Καφέ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Και δεύτερο, υπάρχει επίσης ένα κονδύλι στα όρια της απευθείας ανάθεσης για σύμβουλο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κάπως έτσι. Κινητικότητας. Τι ρόλο θα έχει αυτός? Αν έχετε προσδιορίσει κάποια χαρακτηριστικά, ποια είναι η στόχευση κλπ.
2: Λοιπόν, ναι, όντως υπάρχει στην αναμόρφωση μια πρόβλεψη 75.000 ευρώ για το Φεστιβάλ Καφέ. Προφανώς διαπιστώνεται ότι η πρόβλεψη μάλλον στον προϋπολογισμό είναι το μισό από το αντίστοιχο της περσινής διοργάνωσης. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή. Έχουμε 2 χρόνια εμπειρία. Έχουμε κάνει την διεργασία με τις υπηρεσίες προκειμένου να εξελίξουμε αυτόν τον θεσμό, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Η βασική μας επιλογή, να σας δώσω καταλάβετε, είναι ότι θέλουμε να απομακρυνθούμε τη λογική μιας διοργάνωσης που θα έχει ως κέντρο μόνο μια μεγάλη συναυλία. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε και άλλους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Απλά το κόνσεπτ δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια πρόληψη στον προϋπολογισμό. Η εξειδίκευση των πιστώσεων θα χτίσει στα αρμόδια όργανα. Θέλουμε να αλλάξουμε λίγο το κόνσεπτ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που προγραμματίζεται να γίνει. Είναι ανάλογα με την ολοκλήρωση του κόνσεπτ. Δεν θέλουμε να γίνει τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, αναφορικά με αυτό το κονδύλι, τι ακριβώς είναι? Δεν ξέρω τον τίτλο, πώς ακριβώς το διαθέτεται. Απλά υπάρχει μια πρόσκληση για μια εκπόνηση σχεδίου που έχει να κάνει με ένα σχέδιο ανθεκτικότητας. Μήπως εννοείται αυτό?
1: Εγώ αναφέρομαι στη θέση.
2: Έχω πιο κωδικό, δεν έχω.
1: Εγώ αναφέρομαι στον κωδικό που αναφέρεται στον σύμβουλο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κινητικότητας, δεν θυμάμαι το ακριβώς τον τίτλο.
2: Ποιος κωδικός είναι, έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι εύκολο, δεν έχω μαζί τα χαρτιά.
2: Εντάξει, απλά,
1: αλλά φαντάζομαι ότι ο κ. Τζατζάκης το έχει
2: μπροστά. Εντάξει, είναι μια πρόβλεψη. Προφανώς υπάρχει στην υπηρεσία μια εισήγηση για κάποια διαδικασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Ακριβώς όπως περιγράφεται, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Α, είναι για το θέμα της του ΣΒΑΚ, για την αναθεώρηση του ΣΒΑΚ. Προφανώς, δεν ξέρω, άμα δεν θα πει κάτι Κώστα.

το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανκόκ στον αδερφό του Τερό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της σε

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη στελέχη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, ενώ ο Κώστας Αγοραστός ότι η Περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Συγκινημένοι και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων μετά την εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή 34η συνεδρίαση της δίκης για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, θα εξακολουθήσει να παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, αφού απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα αναλάβει την ανακαίνιση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάλου Βόλου μέσω προγραμματικής σύμβασης, γνωστοποίηση ΖΕΤΑ Μακρύ. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέθας εξέφρασε προσωπικά το ενδιαφέρον του για την ανάληψη του έργου. Για τη συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου έχει εγκριθεί πίστοση 907.000 ευρώ. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση δεν επηρεάζει την παράλληλη διαδικασία ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάλου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31χρονος που την περασμένη εβδομάδα είχε επιτεθεί με σκουπόξυλο σε 48χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απήθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή 24 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ο 31χρονος υποστήριξε ότι προηγήθηκε λεκτική επίθεση από τον οδηγό και αρνήθηκε ότι τον χτύπησε δυνατά. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες στεγανοποίησης και αποκατάστασης του κτηρίου. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 23 Οκτωβρίου. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί στις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, τα εργαστηριακά μαθήματα του δεύτερου ΕΠΑΛ θα γίνονται σε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων. Τα νέα δεδομένα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διερευνά η αστική ανάπτυξη του Δήμου Τρικίων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κονδύλια 75.000 ευρώ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Καφέ. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Μπάρταξ Λαρισαίων Δημήτρη Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ εξετάζεται και η αλλαγή της όλης διοργάνωσης. Αξιοποίηση μέσων μισθώσεων για τους ξενώνες της Καστανιάς Μητρόπολης και Δασικού Χωριού επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε χθες το μεσημέρι για φωτιά σε καλαμιές στο Αερινό της Μαγνησίας. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα. Κάηκαν περίπου 40 στρέμματα με καλαμιές, καθώς και καλωδιώσεις φωτοβολταϊκών. Δέματα, άχυρο και παλιό αγροτικό μηχάνημα κάηκαν στην τοπική κοινότητα Αχλαδιάς Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα επίσης συνελήφθη ένας 51χρονος που καλλιεργούσε δενδύλια κάναβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιστατικών κάγκελων από υπηρεσίες του Δήμου Βόλου κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Βόλου στη Λάρισα, ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις για να περνούν με ασφάλεια απέναντι στον δρόμο. Επίκειται η τοποθέτηση πινακίδων με όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα εντός του αστικού ιστού. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπές γυναίκες ξεκινούν και φέτος στο Βόλο από το Λύκειο των Ελληνίδων. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2012 και απευθύνεται σε γυναίκες που λόγω οικογενειακών ή εργασιακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα μαθήματα γίνονται εβδομαδιαία σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο χλωτάπιτα του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, καθώς και στο πλησίον βοηθητικό γήπεδο. Δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών διοργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Cycling Greece το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης με πόστα δεξιοτεχνίας, παιχνίδια, μνήμης και ζωγραφική. Στην Καρδίτσα η φετινή αφετηρία και ο τερματισμός του 15ου Ιστορικού Ράλι Ολύμπου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Σαν σήμερα έρχεται στη ζωή το 1947 στην Αγγλία ο Μαρκ Μπόλαν, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και ποιητής, είναι επίσης ο ιδρυτής και αρχηγός του συγκροτήματος T-Rex. Η μουσική του αλλά και το γενικότερο στυλ του μαζί με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία οδήγησαν σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε glam rock. Το νήμα της ζωής του θα κοπεί απότομα στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977, δύο εβδομάδες πριν γιορτάσει τα 30 του χρόνια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός έπεσε πάνω σε δέντρο και εκείνος πέθανε ακαριά. Τραγούδια όπως το Telegram Sam, το Metal Guru και το Children of the Revolution και το 20th Century Boy που ακούμε είναι από τις επιτυχίες του Mark Bolan και των T-Rex που καθόρισαν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 και την εποχή του glam rock. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Συνεχίζουμε με την δίκη βεβαίως για το θέμα των τεμπών και τις εξελίξεις που έχουμε μετά την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του υφυπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, αλλά και του πρώην περιφερειακού του κυρίου Αγοραστού, με άλλα άτομα βεβαίως για το θέμα των παρεμβάσεων στον χώρο του δυσχήματος των τεμπών. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Η Κωνσταντίνα Ιθοχαρούλη μας έστειλε δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, του κύριου Ασλανίδη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ασλανίδης.
1: Η παρουσία μας ήταν εδώ γιατί είχαμε υποβάλει κάποια αιτήματα και σήμερα πήραμε κάποιες απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη. Βέβαια μας είπε ότι περιμένει το επίσημο πόρισμα των ελεκτών, ακόμα δεν έχει έρθει στην περιφέρεια. Είναι αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι πάνω από ένα μήνα στην εισαγγελία της Λάρισας. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η εισαγγελία της Λάρισας να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί όπως γνωρίζετε εκείνο το μοιραίο βράδυ στα Τέμπη δεν υπήρχε εισαγγελία Λάρισας, όλοι ήταν εξαφανισμένοι, δεν πήγε κανένας να περιφρουρήσει το χώρο και αλώνιζε ο κύριος Αγοριστός με τον κύριο Τριαντόπουλο, με τον Χαρακόπουλο, με τον Φαλάρα, όλους αυτούς που είναι κατηγορούμενοι τον Παπαγεωργίου, που από ό,τι πληροφορηθήκατε σήμερα βγήκε επίσημα
2: παραπομπή
1: η παραπομπή του.
2: Θέλετε ένα σχόλιο και γι' αυτό να μας κάνετε.
1: Επίσημα η παραπομπή του. Οπότε όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Αγοραστός εδώ πέρα, θα το πω λαϊκά, είναι πλέον με το σκατό στην κάλτσα ο κύριος Αγοραστός. Το γνωρίζει. Ό,τι και να είπε εδώ μέσα, τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Εμείς έχουμε δει το πόρισμα από τους ελεγκτές και η εταιρεία δεν υπήρχε και συστάθηκε τρεις μήνες μετά και 180 χιλιάρικα πήρε και 120 χιλιάρικα ήταν παραπάνω οι χρεώσεις. Όλα αυτά που είπε μέσα, δυστυχώς για άλλη μια φορά είπε ψέματα και είπε ψέματα μπροστά σε γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, διεκδικούν το δίκιο τους, θέλουν να τιμήσουν τα παιδιά τους και παρόλα αυτά έχουν ακόμα το θράσος να δικαιολογούνται και να μην παραδέχονται και να μην λένε την αλήθεια.
2: Ένα σχόλιο και για την παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς σας φάνηκε?
1: Είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν θα ησυχάσουμε όλοι όσοι χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Τέμπη αν ο Τριαντόπουλος δεν μπει στη φυλακή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός.
3: Ακόμη δεν έχει έρθει στα χέρια μας, δεν μας έχει κοινοποιηθεί το βούλευμα. Αλλά σε ένα χώρο, ο οποίος βρίσκεται υπό την πλήρη εποπτεία, έλεγχο, της προανακριτικής αρχής, δηλαδή του κυρίου Βλαχογιάννη, διοικητή της Τροχέας, της ανακριτικής αρχής, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, των πιστοποιημένων εθελοντών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε κάποιο ρόλο εκεί, και ούτε μπορεί να δώσει εντολές, ούτε να πάρει εντολές. Γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υποστηρικτικός, σύμφωνα με τον νόμο. Και το μόνο που διέθεσε είναι τα μηχανήματα τα οποία ζητηθήκαν από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Δεν προέμεινε σε καμία ενέργεια, σε καμία εντολή. Δεν υπήρχε κανένας δόλος. Άλλωστε, όλες οι ενέργειες εκεί, όλες τις μέρες που δεν βρισκόμουν εκεί, ήταν καρέ-καρέ μεταδιδόμενες παντού, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τηλεοράσεις, στα site, στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Όλα ήταν υπό τη γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε ούτε επιχειρησιακό ρόλο, ούτε κανέναν άλλο ρόλο εκεί. Δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα. Και όσοι θέλουν περισσότερα, για τώρα που έχουμε μελετήσει τη δικογραφία που είναι μεγάλη, να πάμε σε μια εκπομπή στα κανάλια σας να μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα. Γιατί αυτή η δίκη είναι πολιτική και είναι η απόφαση η οποία φημολογείται ότι υπάρχει, γιατί δεν έχουμε το βούλευμα ακόμη, για να δούμε περί τίνους πρόκειται. Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
2: Οι συγγενείς πάντως δηλώνουν μια μερική ικανοποίηση το ότι οδηγείται η υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο.
3: Εντάξτε, έχω εμπιστοσύνη στην τίμια δικαιοσύνη. Οι γονείς έχουν τον πόνο τους, έχουν τις αγωνίες τους. Αυτό δεν περιγράφεται με λόγια, ο πόνος, η οργή που μπορούν να γίνει δικαιολογημένοι. Αλλά το θέμα είναι το κράτος δικαίου να είναι δίκαιο. Και εμείς, και εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις να βρεθεί η αλήθεια και να ικανοποιηθούν οι γονείς. Αλλά πρέπει να έχουμε και κράτος δικαίου για να αποδώσει πραγματικά αυτά σε αυτούς που ευθύνονται.
4: Κύριε Αγοραστέ,
3: διότι εμάς τώρα μας παραπέμπουν για μετά το τραγικό δυστύχημα. Γιατί έγινε? Γιατί βρέθηκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή? Πώς βρέθηκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή? Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι ούτε ΟΣΕΟ, ούτε Τρενοσέ, ούτε Υπουργείο Μεταφορών, ούτε κάτι άλλο.
4: Ποιος έδωσε την εντολή για τα μηχανήματα, κύριε Αγοραστά?
3: Το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο οποίο συμμετέχουν όλοι. Από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέχρι το Δήμα των Χοντεμπών. Αποφάσισε ότι χρειάζονται μηχανήματα για την διάσωση και την περισυλλογή.

και για τη βιολογική κτηνοτροφία μεταξύ άλλων, μετά τους ελέγχους που έγιναν στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν περιπτώσεις όπου τα στοιχεία των κτηνιατρικών ελέγχων δεν συμφωνούν με τον αριθμό των ζώων που δηλώθηκαν βεβαίως ως επιλέξιμα για την καταβολή των ενισχύσεων. Υπάρχει και μια κτηνοτροφική μονάδα. Μέσα αναφέρονται σε εκθέσεις κτηνιατρικών επιτοπίων ελέγχων. Η πρώτη αφορούσε 390 αρσενικά ζώα τον Δεκέμβριο του 2025, η δεύτερη με ημερομηνία Φεβρουάριο του 2026 αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Για τον ίδιο αφημί, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε ότι με βάση τα δεδομένα ήταν συνολικά 1276 επιλέξιμα ζώα αρσενικά και θηλυκά. Υπάρχει και μια χαρακτηριστική περίπτωση από τη Θεσσαλία, όπου κτηνοτρόφος με 400 βόδια πληρώθηκε για 1300. Λοιπόν, και στην Κρήτη εντοπίστηκαν έτσι περιπτώσεις όπου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, εμφανίζονται όλα τα ζώα μιας εκμετάλλευσης να έχουν θανατωθεί λόγω ασθένειας το 2024. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Πληρωμών για το έτος υποβολής αιτήσεων το 2025, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 381 ζώα. Δεν προσκομίθηκαν στοιχεία που να τεκμηρώνονται στο μεταξύ και πραγματοποιηθεί αναρσία του κοπαδιού. Και βεβαίως, όλα αυτά είναι θέματα που εξακολουθούν να απασχολούν και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ζητήματα με το ΟΣΔΕ. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα με βάση την παράταση που είχε δοθεί, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει με τις πληρωμές. Το είχαμε πει βεβαίως και το εκτίμησαν και εδώ τον κύριο Σοφολόγη που μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά. Μας είχε πει ότι το θέμα των πληρωμών τελικά της προκαταβολής ενίσχυσης, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα πάει για Δεκέμβριο. Ενώ κανονικά έπρεπε τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, να πάρουν την προκαταβολή και από τις επιδοτήσεις οι ενδιαφερόμενοι αγρότες. Τώρα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε επίπεδο και σε οικονομικό και σε κοινωνικό, δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου πια με τα κάσιμα στο το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Αγρότες και κτηνοτρόφοι, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω, που θα έχουμε ήδη, φαίνονται, εκτάσεις που δεν έχουν σπαρθεί, γιατί όταν θες να γεμίσεις το depósito του τρακτέρ με πετρέλαιο πρέπει να έχεις γεμάτο πορτοφόλι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, για να προχωρήσεις την καλή ιδιωτική δραστηριότητα. Λοιπόν, κάπου εδώ, 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 8:28, καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης συνελήφθη. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

Τι να λέει σας σήμερα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ, στην Earth Larissa στις 98,3. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα earth.gr. Με φθινοπορεινό σκηνικό, όμορφο, ωραίο. Για όσους αρέσει, τους αρέσει το φθινόπωρο, η άνοιξη νομίζω ότι είναι μια χαρά. Πάλι για αυτό που λέμε καλοκαιράκιδες, εντάξει. Πέρασε η περίοδος. Μπορεί και να ξανάρθει, γιατί διαβάζω κάτι μακροπρόθεσμες. Μέσοπρόθεσμες. Προβλέψεις μετεωρολογικές που λέει ότι μπορεί να έχουμε και τον Αύγουστο περίοδους με 27, 28, 29 βαθμούς Κελσίου. Καλό είναι αυτό να κάνουμε οικονομία στη θέρμανση,

Τετάρτη είναι 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δεν δυσκολευτήκαμε να βρούμε το πρώτο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα και τη δημοσιογραφία. Από χθες το μεσημέρι έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, Χρήστου Τριαντόπουλου, πρώην υφυπουργού, νυν βουλευτή Μαγνησία, στο ειδικό δικαστήριο. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο, στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου θα καθίσει ο τέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας, τότε Γενικός Γραμματέας, μιλάμε για τον Μάρτιο του 2023, για το δυστύχημα και τη φορική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και, και τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο και στο σημείο της σύγκρουσης. Αυτή είναι η κατηγορία, παράβαση καθήκοντος για αυτό το περιστατικό. Κατηγορούμενο, όπως είπαμε, Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αστυνομικός, τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο κ. Φαλάρας ήταν επικεφαλής των περιοριστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας εκείνη την περίοδο. Το δικαστικό συμβούλιο του Άριου Πάγου στην ουσία υιοθέτησε την πρόταση την εισαγγελική και παραπέμπει τους 5 στο ειδικό δικαστήριο.

Έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τον κύριο Τριαντόπουλο, από τον κύριο Αγοραστό. Ο κύριος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής Μαγνησίας στις επόμενες εκλογές. Ενώ έχουμε και τοποθέτηση από τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Θα δούμε τη δήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου, να σας τη μεταφέρω. Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα, δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαντήσω το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες. Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την πολιτική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια στο φως. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ σε διάθεση της δικαιοσύνης του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας. Και πάμε στην ουσία τώρα. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκα από τον τύπο, την παραπομπή της υπόθεσής μου στο ειδικό δικαστήριο, στο φυσικό μου δικαστή. Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε 17 μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του δικαστικού συμβουλίου, διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βολεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκαρθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Προτεραιότητά μου, λοιπόν, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου. Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευτεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμιά, καθιστά πρακτική μη εφικτή την επί της ουσίας παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο. Εν όψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισε να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτος σε σταυροδοσία βουλευτής στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, η οποία, όπως διαπιστώνω μέσω της προσωπικής μας επαφής, παραμένει έντονη στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο. Και κλείνει μεταξύ. Τι, ολοκληρώνει την αναφορά του, τη δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος, λέγοντας ότι με την ουσία της, σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, αλλά και για τη μεθόδευση αυτή, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα και προτίσω στην αλήθεια στο μέλλον. Τώρα από την κυβέρνηση, η πρώτη αντίδραση, φαντάζομαι θα ερωτηθεί σήμερα στο briefing και ο κύριος Μαρινάκης, είναι απολύτως λογικό. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κρυφθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Τόσο δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Επίσης, κυβερνητικά στελέχη λένε ότι πως εικόνα που έχουν για το βούλευμα αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο παράληψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια. Μάλιστα, στην ουσία δηλαδή, λένε κυβερνητικές πηγές,
ότι ο κύριος Τριαντόπουλος κατηγορείται ότι δεν απέτρεψε

έχουμε αντίδραση και από τον κύριο Κώστα Αγοραστό, τέλος περιφερειάρχη. Έκανε δηλώσεις χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τις ακούσατε το πρωί εδώ στην εκπομπή του Γιάννη του Γιάτσιου. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση του Κώστα Αγοραστού έξω, χθες, έξω από το κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ως εξής. Ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι ο ρόλος της περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υποστηρικτικός, είπε μεταξύ άλλων, και τόνισε πως η περιφέρεια δεν είχε καμία επιχειρησιακό ρόλο, ούτε κανέναν άλλο ρόλο εκεί, δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα. Αυτή η δική είναι πολιτική για μένα και η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Γενικά η θέση του κ. Αγοραστού είναι ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε υποστηρικτικό ρόλο και τέλος πάντων ότι ό,τι χρειάστηκε, ό,τι τη ζητήθηκε το παρήχε, μηχανήματα ας πούμε.

Καταρχήν να πούμε ότι ήταν έκδηλη η ικανοποίηση των συγγενών χθες στο άκουσμα της είδησης της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο.

έκδηλη ικανοποίηση, ακόμα και δάκρυα συγκίνησης. Πάμε τώρα στα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την είδηση και την παραπομπή του Ειδικού Δικαστήριου του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου, τονίζει ότι η δικαστική εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση από ανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με ένα γνώμονα να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από το φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας. Ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της Fast Track διαδικασίας με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση.

Αυτονόητη χαρακτηρίζει την παραπομπή Τριαντόπουλου του, το ΚΚΕ και όπως σημειώνει αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη. Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, λέει ότι την ποινική ευθύνη Τριαντόπουλου θα την κρίνει δικαιοσύνη και σημειώνει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί ποιος αποφάσισε την αλλίωση και ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές. Ενώ σχολιάζει βέβαια ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης είναι σε δύσκολη θέση μετά την περίφημη δήλωσή του ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας το πήγε ένα βήμα πιο πέρα και ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη για εκείνη τη δήλωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί αρκετά. Τώρα, τι άλλο έχουμε σήμερα? Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εκεί θα ανακοινωθούν και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Και επαναλαμβάνουμε ότι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνουν γνωστά λοιπόν τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν πάμε σε μέτρα ανά 15ήμερο και σε αξιολόγησή τους. Όλα δείχνουν πως πάμε προς αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά. Από τα 15 στα 20 λεπτά. Ενώ για την αμόλυβδη θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Θα δούμε. Στις 11 η ώρα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 8 θέματα στην ατζέντα. Και ίσως έχουμε και μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και για να μαζέψει την κατάσταση και το κλίμα με τις δηλώσεις βουλευτών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Αυτά, κακομύριδες και νοικοκύριδες, όποιος δεν έχει λεφτά να βάλει βενζίνη να πάει με τα μάσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά που είχαμε το τελευταίο διάστημα, ο Πρωθυπουργός ίσως στείλει ένα μήνυμα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Η ώρα πλησιάζει 9.30. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή δημοσιογραφία και επικαιρότητα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη στελέχη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, ενώ ο Κώστας Αγοραστός ότι η Περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Συγκινημένοι και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων μετά την εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή 34η συνεδρίαση της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα εξακολουθήσει να παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγκοινών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Την πρόθεση της Περιφέρειας της Θεσσαλίας να αναλάβει την ανακαίνιση του παλιού δικαστικού μεγάλου Βόλου μέσω προγραμματικής σύμβασης, γνωστοποίηση Ζέτα Μακρύ, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, εξέφρασε προσωπικά το ενδιαφέρον του για την ανάληψη του έργου. Για τη συντήρηση του διατηρηταίου κτηρίου έχει εγκριθεί πίστοση 907.000 ευρώ. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση δεν επηρεάζει την παράλληλη διαδικασία ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάλου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31χρονος που την περασμένη εβδομάδα είχε επιτεθεί με σκοπόξυλο σε 48χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία του Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο πλημελιο δικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απίθεια, οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντας του ποινή 24 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες στεγανοποίησης και αποκατάστασης του κτηρίου. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 23 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, τα εργαστηριακά μαθήματα του δεύτερου ΕΠΑΛ θα γίνονται σε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων. Τα νέα δεδομένα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διερευνά η αστική ανάπτυξη Δήμου Τρικαίων μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κονδύλια 75.000 ευρώ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισίων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Καφέ. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής παράταξης Λαρισίων Δημήτρη Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος ο κ. Μαμάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ εξετάζεται και η αλλαγή του κόνσεπτ. Αξιοποίηση μέσω μισθώσεων για τους ξενώνες Καστανιάς Μητρόπολης και Δασικού Χωριού επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε χθες το μεσημέρι για φωτιά σε καλαμιές στον Αερινό Μαγνησίας. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα. Θέματα με άχυρο και παλιό αγροτικό μηχάνημα κάηκαν στην τοπική κοινότητα Χλαδίας Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα, εντωμεταξύ, συνελήφθηκε ένας 51χρονος που καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιαστικών καγκέλων από τις υπηρεσίες του Δήμου στα πεζοδρόμια της οδού Βόλου στη Λάρισα, ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις για να περνούν ασφάλεια απέναντι στον δρόμο. Επίκειται και η τοποθέτηση πινακίδων με όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα εντός του αστικού ιστού. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπές γυναίκες ξεκινούν και φέτος στο Βόλο από το Λύκειο Ελληνίδων. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2012 και απευθύνεται σε γυναίκες που λόγω οικογενειακών ή εργασιακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο χλωροτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, καθώς και στο πλησίον βοηθητικό γήπεδο. Δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών διοργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Cycling Greece το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στην Καρδίτσα η φετινή αφετηρία και ο τερματισμός του 15ου Ιστορικού Ράλι Όλυμπος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: ειδικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Είμαστε στον απόϊχο της χθεσινής είδησης για την παραπομπή του κυρίου Χουτριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού, του κυρίου Παπαγεωργίου, του κυρίου Χαρακόπουλου και του κυρίου Φαλάρα στο ειδικό δικαστήριο για το θέμα της αλλίωσης του χώρου των ενεργειών που έγιναν στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση, οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media, στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος. Έχουμε μια έκτακτη είδηση, Βαγγέλη Βούλγαρη. Πάμε λίγο στο Earth News. Έχουμε κάτι έκτακτο ενδιαφέρον.
1: Ο οποίος υποδηλώνει είτε αεροπειρατεία είτε παράνομη παρέμβαση. Η ιστοσελίδα μεταδίδει επίσης ότι μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν απογειωθεί και κατευθύνονται προς το αεροσκάφος, ενώ στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας αυτή την ώρα συζητούν εκτάκτως για να δουν γύρω από αυτό το περιστατικό τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε, Αλεξάνδρα, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες από αυτού. Ωστόσο,
2: για
1: θα το παρακολουθήσουμε
2: νεότερο,
1: το θέμα φυσικά. Ναι.
2: Θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα, Μαρία, στη συνάντηση λοιπόν, με τα κορυφαία.
0: Υπάρχουν φόβοι για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήσεις από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές του Ισραήλ. Το παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταδώσουμε. Είμαστε στην καθημερινή, κοιτάμε τα θέματα της πρώτης σελίδας. Προληπτική έλεγχη για καρδιαγκιακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν.

0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγουσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση, Ελληνική Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές κήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιο στην Αθήνα, έρχεται, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όταν ο Άδωλης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας, μία καταγγελία για ένα γκάλωπ. Θα το δούμε και αργότερα αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς, το Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λεβίτες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Φάγκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καρισιανού. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών, ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ. Από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στο θάνατο του Μαζονάκη. Μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρος στην Αφρική. Αυτό είναι το εφημερίδες. 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες. Η Venture Global, μακροχρόνια deals. Και καμπανάκι στον Τραμπ για την AI. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, αλλά βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Μίζον ζήτημα βιοειθικής, αναφέρει η εφημερίδα. Μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκιλ Φόιλ, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος. Στην Ελλάδα όμως, διαψεύστηκε βέβαια την κυβέρνηση αυτό το περιεχόμενο της συζήτησης. Η εφημερίδα σημειώνει ωστόσο ότι μετά τη Wall Street Journal συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των Ντεμπών, ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άκουσα για το ειδικό δικαστήριο. Καταγγελία βόμβα για τις θυμμένες δημοσκοπήσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Δικαστικό βούλευμα για Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι 4. Επίσης, πιέσεις σε Τσίπρα να απαντήσει για την Βενεζουέλα, τριγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Και σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θεούτα. Εφημερίδα Εστία. Έγκλημα με 1300 χιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ένας καφέ στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Καταγγελία για στημένη δημοσκόπηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Έπιασε δουλειά το ειδικό δικαστήριο. Το υπέργο χρέος έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο στη Γαλλία. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup της Interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε και τι δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Έχουμε νεότερα για την αεροπειραδήρια, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε Art News.
1: Η Χεράνη είχε απειλήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με πολύ σοβαρές συνέπειες για την επίσκεψη του Βενιαμίν Νετανιάχου και αυτό είναι κάτι που επισημαίνουν τα Ισραηλινά μέσα χωρίς
2: το βέβαια κρατάμε.
1: Να κανείς να πει ακριβώς το οτιδήποτε να το συνδέσει με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Όσο περνάει η ώρα θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ Κωστή Κωνσταντίνου.
0: Λοιπόν, έρχονται νεότερες πληροφορίες για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας σε πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Πρόκειται για εμπορικό σκάφος που εκτελούσε πτήση, όπως είπαμε, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ. Το αεροσκάφος έκανε αναστροφή ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν απογειωθεί με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Είμαστε πάντα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδόλιο, Φλωρίδες εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείου Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινή Πανεπιστήμια, πρωτοφανής επιστολή, υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος στο Ισραήλ με το αζημίωτο. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, αν όχι εμείς τότε ποιος, έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Ολύμπια Φόρουμ ο πρώην Πρωθυπουργός. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, το χιόνι, υποσχέσεις Μητσοτάκη, Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητο στο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Η μεγάλη απάτη μετά τα Gallup Μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Πώς εμφάνισε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Στα υπόλοιπα θέματα, φωτιά τα ενίκια, εγκαταλείπουν τα ΕΕ πριν καν γραφτούν φοιτητές. Πιαρακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις σε διαγεσουστρέφεια. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του ΜΟΚΤΟ και της εργασίας.

Πάμε και στην εφημερίδα Το Μανιφέστο, με την οποία ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Αποκεφαλισμοί Εβραίων On Air, αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότηση τη Χαμάς. Επικεφαλής επιχειρηματίας της Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Στα υπόλοιπα θέματα, σε δύσκολη θέση Μαρία Καλισιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Μα την απαγόνη, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά, και ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρώτα σελίδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Σύμφωνα με τηλεπίμεχη καταγγελία, η δημοσκόπηση της interview τελευταία φέρεται να διακινήθηκε σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων ένα 24ωρο νωρίτερα από τη ημέρα που η εταιρεία interview δηλώνει στην ταυτότητα της δημοσκόπησης ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συλλογή δεδομένων. Είναι μια καταγγελία η οποία έχει και ψηφιακά πιστήρια αρκετά. Βγαίνουν για δημοσιεύματα, που υπάρχουν με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης πριν αυτή ολοκληρωθεί κτλ. Η καταγγελία κοινοποιείται και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Φυσικά, όπως είπαμε, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς, στον Άριο Πάγο, τα δημοσιογραφικά όργανα, ΕΣΥΑ, ΠΟΕΣΥ, Ένωση Τεχνών Μακεδονίας Τράκης και στα πολιτικά κόμματα. Ο υπεύθυνος της εταιρείας, ο κύριος Βασιλιάδης, τόνισε, ο διευθύνων σύμβουλος και πολιτικός αναλυτής, υποστήριξε ότι ο δικηγόρος προχώρησε στην καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκειμένου να κάνει σόου. Σημειώνει ότι ο δικηγόρος δεν έστειλε σε μένα την επιστολή, την έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Με την προϋποθήκη να κάνει καταγγελία ή σόου. Δεν αφισβητεί, σημειώνει ο κ. Βασιλιάδης, τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά λέει ότι τελείωσε την έρευνα στις 27, ενάτο ότι 28, όπως λέει. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξει, διότι όταν τον ρώτησαν πώς βρήκε την έρευνα, είπε ότι του ήρθε σε mail. Από ποιο mail σε ποιο mail. Τέλος πάντων, υπάρχει μια έτσι αντιπαράθεση. Κάπου εδώ εμείς φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ελπίζουμε οι αναφορές για αεροπειρατεία σε εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ να αποδειχθεί ότι ήταν ένα λάθος. Τα τελευταία νέα λένε ότι το αεροσκάφος πρόκειται να προσγειωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα στη Σαουδική Αραβία. Και μετά την προσγείωση αναμένεται να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ελπίζουμε να είναι ένας λάθος, ένα γερμός. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε, σας αποχαιρετούμε. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μίνα Μαυρογιάννη ετοιμάζεται να πάρει εδώ τη σκυτάλη στο στούντιο της Earth Larissa's. Στις 10 ακριβώς, σύνδεση με Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για τα τελευταία εθνικά και διεθνή νέα. Και βεβαίως αναμένουμε στις 11 συνεδρίες Υπουργικού Συμβουλίου, τις συνεδρίες Υπουργικού Συμβουλίου και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 95,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάν Ολιώσια, μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχυαυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ, γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερεά, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Γρηγορίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Αρμενίας του Φωτιστού, γράφει το εορτολόγιο. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε συντονισμένοι στους 98,3, στους 101,2 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ερτέκο. Λήξη συναγερμού στην πτήση από το Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Τελικά είχαμε καυγά μεταξύ των πιλότων. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αναστάτωση. Στη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία νωρίτερα έχει εκπέμψει διαδοχικά κωδικούς έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος έχει πλέον προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα γενικού συναγερμού φέρεται να προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ των δύο πιλότων εν ώρα πτήσης. Η μέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τι θα περιλαμβάνουν αυτές οι ανακοινώσεις, τι θα αφορούν. Επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, περιμένουμε, σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις, κυρίες και κύριοι, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Και βεβαίως η είδηση η οποία συζητιέται από χθες το μεσημέρι πάρα πολύ έντονα, στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το λεγόμενο μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών θα καθίσουν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα τέσσερα πρόσωπα. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Κοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον πρώην Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας, τον Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Πυροσβεστικής, τον Ευάγγελο Φαλάρα.

0: Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Εν ώψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, αποφάσισα να μην συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης «Τη Μαγνησία». Δήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει επίσης ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ενώ ο πρώην Περιφερειάρχη σε δηλώσεις του χαρακτηρίζει την δίκη πολιτική. Αναμενόμενη για τον ίδιο ήταν η εξέλιξη αυτή. Δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν αναρμόδια στην υπόθεση αυτή. Το μόνο που έκανε ήταν να διαθέσει τα μηχανήματα τα οποία τη ζητήθηκαν από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Ναι, θα ήθελα να πάμε στην Ελένη Τυραυτοπούλου, στο Βόλο, να δούμε λίγο και τον αντίκτυπο στην Μαγνησία. Οι γονείς των θυμάτων υποδέχθηκαν με ανακούφιση την είδηση αυτή, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δηλώσεις και από την οικογένεια του Βλάχου και από την οικογένεια των κοριτσιών στην Καλαμπάκα, από την οικογένεια Πλακιά, την οικογένεια Βλάχου, όπως σας είπαμε, από τον κύριο Ασλανίδη. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται και όπως μαθαίνουμε, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι απορρίφθηκε το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν προς εξέταση ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, καταθέτει ο πατέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη. Ο πατέρας του, ο Γεράσιμος. Ο πατέρας του, τραγικές φιγούρες. Αλλά θυμίζω, ο Γεράσιμος είναι εκείνο το παλικάρι που από τότε, από το 23 το Φεβράριο του 23, δίνει τη δική του μάχη στις μονάδες συντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία και κλινικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και αυτή η μάχη, και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σίγουρα η εξέλιξη αυτή που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, με την έννοια ότι υπήρχε η σχετική πρόταση το καλοκαίρι του εισαγγελέα για την παραπομπή. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι εκτός των άλλων αλλάζει τις ισορροπίες εδώ τοπικά.
0: Ναι.
1: Η μη συμμετοχή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώτου σε ψήφους, να υπενθυμίσω, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Η μη συμμετοχή του λοιπόν στο ψηφοδέλτιο σίγουρα επιφέρει ανακατατάξεις. Mm-hmm. Και από αυτή και μόνο την άποψη, σε κομματικό επίπεδο πλέον, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ναι, είναι σίγουρα αρχικά ηθική δικαίωση για τους συγγενείς, για τους γονείς συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, το γεγονός ότι έγινε τελικά η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Να πούμε για όσους αναρωτιούνται, εντάξει, ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν τότε υπουργός και παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Αγοραστός, τα υπόλοιπα στελέχη πυροσβεστικής αστυνομίας, mm-hmm. γιατί ο λόγος είναι ότι έτσι προβλέπεται από το νόμο. Δηλαδή, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά υπουργού και υπάρχουν και άλλοι συγκατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, υποχρεωτικά συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Γι' αυτό. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Και όταν λέμε γρήγορα, εννοούμε ότι πριν τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η δίκη σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πριν μάλιστα τα Χριστούγεννα.
0: Βαγγελή, θέλω λίγο να συνδεθούμε, Ελένη, με συγχωρείς. Για να τα προλάβουμε όλα, μιλά αυτή την ώρα στο Earth News η κυρία Κομίτσα για το θέμα της κλινικής Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι η ιδιοκτήτης έχει και κλινική στη Λάρισα. Να ακούσουμε λίγο τι δηλώνει.
2: Ασφάλεια του ασθενή.
3: Μάλιστα.
2: Του
3: άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνατε εκεί τον έλεγχο και είχατε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα ανεξάρτητα.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
3: Ανεξάρτητα.
2: Μόλις περάσουν οι 4 μήνες.
3: Θα πρέπει θα να ξανακάνετε τον έλεγχο. Και φυσικά λέτε δεν υπάρχουν τουλάχιστον για την ώρα κάποιες καταγγελίες για τη συγκεκριμένη κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης. Για να πάμε και στον κύριο Σαλούστρο και τον ευχαριστώ, γιατί είναι ο πρόεδρος της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων. Ελάτε κύριε Σαλούστρο. Πώς γίνεται τώρα.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Σαλούστρο, εδώ ο Λαρισαίος γιατρός.
3: Έχει την άδεια. Αλλά δεν έχει την άδεια να κάνει χημειοθεραπείες. Πώς γίνεται αυτό.
4: Κύριε Σιαδήμα, θα μου επιτρέψετε να μην έχω απάντηση σε αυτό το εύλογο ερώτημά σας. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η περίπτωση που αναδείχθηκε στην επικαιρότητά μας θέτει σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα και την ασφάλεια, θα σας έλεγα εγώ, της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα. Ο νόμος για τις ιδιωτικές κλινικές είναι σαφής και δεν κατάλαβα και από την περιγραφή της κυρίας Κομίτσα αν πληρείται. Το ογκολογικό τμήμα θα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο γιατρό με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας. Ο νόμος λοιπόν σαφώς αναγνωρίζει την εκπαίδευση και τη θεσμική κατοχήρωση της ειδικότητάς μας ως αναγκαία για την υπευθυνότητα μια τόσο σύνθετης διαδικασίας όπως είναι η χορήγηση της χημειοθεραπείας και των άλλων αντινεοπλασματικών θεραπείων. Χρειάζεται σαφής διάγνωση, χρειάζεται σταδιοποίηση, χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση, εμπειρία όχι μόνο στη χορήγηση αυτών φαρμάκων αλλά και στην αντιμετώπιση των σύνθετων επιπλοκών τους. Έχουμε ξεκάθαρα τονίσει αυτή την ανάγκη στο Υπουργείο Υγείας, μας ακούει ο κύριος Πουλής, στο ΝΕΟΠΗ, στο ΚΕΣΥ, ότι αυτή η σύνθετη διαδικασία πρέπει να περιοριστεί στους
3: ιατρούς. Και αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, Πρόεδρε, θέλετε κι εσείς έτσι να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Πουλή, και αυτό θέλουμε όλοι μας για τους συνανθρώπους μας, τους συγγενείς μας, ακόμη και εμείς ίδιοι, αν χρειαστεί κάποτε.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κομίτσα, λοιπόν, δήλωσε ότι η κλινική στη Λάρισα ελέγχθηκε πρόσφατα. Η κλινική, η οποία ανήκει. Μάλλον έχει το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς με την κλινική αυτή της Θεσσαλονίκης, για την οποία αποκαλύπτονται όλα αυτά για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, χωρίς άδεια, χωρίς στελέχωση. Δεν ξέρω, το όλο σύστημα φαίνεται να μπάζει από παντού. Το σύστημα των ελέγχων εννοώ. Έλα, Ελένη μου, με συγχωρείς, κάναμε αυτή τη διακοπή για να επειδή
1: καθόλου,
0: το θέμα
1: καθόλου.
0: Έτσι
1: είναι κάτι, ναι. Να σου πω κάτι που συζητείτε όταν έγινε γνωστό χθες ότι υπάρχει και στη Λάρισα όχι παρακλάδι, εν πάση περιπτώσει κλινική η οποία συνεργάζεται
0: του ίδιου επιχειρηματία.
1: Είναι θέμα συζήτησης, πρέπει να
0: και
1: πω.
0: Και στην Κατερίνη υπάρχει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Λίγο πολύ, όλοι δηλαδή και από όλη τη Θεσσαλία.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, όπως
1: κάποια
0: το λες.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να επισκεφθείς κάποια κλινική σε γειτονικό νομό κλπ. Και είναι πραγματικά θέμα συζήτησης. Δηλαδή μας ρωτούσαν όλοι αν ξέρουμε ποια κλινική είναι. Mm-hmm. Και πρέπει, για να μην καίγονται κοντά στα ξερά και τα χλωρά, έτσι, καλά το πά,
0: μια
1: χαρά. Το παντίστροφα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει, ωραία, καλή έλεγχη, βλέπουμε ότι αποδίδουν γρήγορα όπως λέγαμε και χθες, άρα υπάρχει δυνατότητα αυτή και αυτό είναι πολύ ευχάριστο αφού υπάρχει δυνατότητα, αλλά γρήγορα να ξεκαθαρίσουν μέχρι τέλος οι υποθέσεις και να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, αυτό. Δηλαδή να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν,
0: εκεί που πρέπει,
1: αλλά
0: εκεί που
1: να μην τσουβαλιάζονται όλα, γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτός ο φόβος μετά.
0: Συνήθως το συνηθίζουμε ως χώρα και έτσι ως σύστημα. Δημιουργείται πάντα ένας θόρυβος με το που ξεσπά ένα θέμα και σιγά σιγά το ξεχνάμε και ατονούν όλα. Ατονούν οι έλεγχοι. Εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη δείχνουν την περιφέρεια από ότι είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος ζητά να μάθει τι γίνονταν με τους ελέγχους από την πλευρά της περιφέρειας. Mm-hmm. Εκεί. Γιατί νομίζω στην περιφέρεια είναι τα υπηρεσίες που πρέπει να πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των
1: τεμπών. Αυτό που έλεγαμε ότι γρήγορα θα γίνει το δικαστήριο, θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέω, το ρεπορτάζ λέει ότι πριν τα Χριστούγεννα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα, μάλιστα.
1: Τώρα πόσο θα, τι διάρκεια θα έχει, δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, και εντάξει, προφανώς για να κάνει ήδη τη δήλωση ο κύριος Τριαντόπουλος ότι αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο, σημαίνει ότι ακόμη κι αν ολοκληρωθεί, λέω εγώ, δεν ξέρω, θεωρητικά μιλάω πάντα, η διαδικασία πριν από τις εκλογές, δεν θα συμμετέχει. Και λέμε τώρα ότι δεν ξέρω τι κρίνει το δικαστήριο, είναι τελεσίδικη η απόφαση του, ποια και είναι η απόφαση. Ακόμη και αν έχει εκδοθεί πριν από τις εκλογές, νομίζω
0: δεν υπάρχει,
1: είναι ηλυμένη η απόφαση.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δούμε τι δήλωσε. Το Ελένη, αυτό που λες το επιβεβαιώνεται και από άλλες πλευρές πληροφορίες που έχεις, ότι η δίκη θα είναι πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τους επόμενους μήνες το ενδιαφέρον μας θα είναι στραμμένο στα δικαστήρια.
1: 2 μήνες είναι, νομίζω. Δεν είναι πολύ καιρός. Είναι Οκτώβριος.
0: Έχουμε την μεγάλη δίκη των τεμπών. Είναι η άλλη δίκη για το βίντεο, για τα βίντεο της αμαξοστοιχίας και τα λοιπά. Είναι τώρα το ειδικό δικαστήριο. Εντάξει. Αντιλαμβάνεσαι το κλίμα τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά μαζί με τις δυσκολίες οποίες αντιμετωπίζουμε, είπαμε, περιμένουμε τώρα και τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Ελένη μου, ξεχνάω κάτι, έχουμε κάτι να προσθέσουμε έτσι για την αρχή της εκπομπής?
1: Δεν νομίζω, αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν, πέρα από τον καιρό έτσι που είναι φθινοπορεινός. Αυτό, εντάξει, φθινόπορο είναι, φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός. Κάτι διαφορετικό θα ήταν αξιολόγου, νομίζω.
0: Α, είδηση, γιατί έχουμε, να καλέσουμε και τον Αλέξανδρο.
1: Για τον...
0: απορρίφθηκαν οι αιτήσεις, δεν πρόκειται να ασκηθεί η έφεση.
1: Όχι.
0: Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την αποφυλάκηση, παραμένει έξω ο Κωνσταντίνος Τζοργιώτης. Μια υπόθεση η οποία επίσημα μας απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, μετά από την αποφυλάκησή του και τις αιτήσεις για την άσκηση έφεσης που ασκήθηκαν από οικογένειες και τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων, απειλές σε βάρος εργαζομένων που κατέθεσαν ή πρόκειται να καταθέσουν την αλήθεια, όπως λένε οι οικογένειες των θυμάτων. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε ταυτότητα της εκπομπής. Ελένη Ραυτοπούλου, Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Βαγγέλης Βούλγαρης, ο τεχνικός μας.
1: Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Εσείς συντονισμένοι στους 98,3 101,2 και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να μας ακούτε. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας, Θεσσαλικό Περισκόπιο, για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία τώρα. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά να ανοίξουμε αυτό το θέμα, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Αγοραστός, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Ασλανίδης, μετά την είδηση ότι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος και άλλα 4 άτομα.

0: Για να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα θέματα της εκπομπής μας. Χθες, στον απόϊχο της είδησης για την παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρησιακών Στελεχών, αστυνομίας και πυροσβεστικής, 5 άτομα συνολικά, είχαμε και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή η συνεδρίαση ήταν σε συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης, όπου γονείς θυμάτων είχαν ζητήσει εξηγήσεις για όλες αυτές τις πληροφορίες που υπήρχαν και τα δημοσιεύματα για το πώς έγινε η ανάθεση των εργασιών στο χώρο του δυστυχήματος, στο κουλούρι, ποια ήταν αυτή η εταιρεία, τι χρήματα δαπανήθηκαν. Είχαν ζητήσει εξηγήσεις από τον κύριο αγοραστό. Μάλιστα θυμάμαι τότε στην πρώτη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, είχε παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η διαφορά στις τιμές ήταν πολύ μεγάλη και ότι τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τεράστια. Λοιπόν, για να δούμε ποια ήταν η συνέχεια χτες. Παρακολούθησε τη συνεδρίαση η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη μαζί μας. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αμίνα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, πράγματι ήταν ο κύριος Ψαρόπουλος και ο κύριος Ασλανίδης της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και με την αρχή της συνεδρίασης δεν είχε εμφανιστεί ακόμη ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Ωστόσο, ο κύριος Ψαρόπουλος απευθύνθηκε στο Σώμα και στον κύριο Κουρέτα και ζήτησε απαντήσεις σχετικά με όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν, σχετικά με τον μπάζωμα, τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων συντριμμιών που υπήρχαν εκεί, άλλες ενέργειες που μπορεί να έγιναν στο χώρο, περιφράξεις κτλ. Και είχε, και αυτό που ρώτησε είναι αν έγινε σύνομα η διαδικασία, αν πράγματι υπήρχε υπερτιμολόγηση και αν ελέγχονται και άλλου είδους συμβάσεις πέρα από αυτή της εταιρείας Τσαπατόρης.
0: Που έχει τους γερανούς, ναι.
1: Ακριβώς. Έγινε λοιπόν, η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος όμως διευκρίνησε ότι οι απαντήσεις που δίνει βασίζονται στα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς το συγκεκριμένο πόρισμα δεν έχει φτάσει ακόμη στα χέρια κανενός. Που σημαίνει ότι δεν γνωρίζει κανένας επισήμως να απαντήσει πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Ωστόσο, ατόφια κομμάτια του πορίσματος που δημοσιεύτηκαν στον τύπο ήταν αυτά που έδωσαν και τις απαντήσεις στον κύριο Ψαρόπουλο και στους υπόλοιπους συγγενείς. Ο κύριος Κουρέτας λοιπόν επανέλαβε ότι η ανάδοχη εταιρεία εκτέλεσε τα έργα από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 7 Μαρτίου. Να θυμίσουμε, 28 Φεβρουαρίου έγινε το δυστύχημα, οπότε οι εργασίες ξεκίνησαν από την 1η μέχρι τις 7 Μαρτίου. Η σύσταση της εταιρείας έγινε στις 6 Απριλίου, ένα μήνα μετά. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 18 Μαΐου και ο έλεγχος έγινε τον Ιούνιο του 2026. Τότε δηλαδή που ελεγκτές ασχολήθηκαν με την εταιρεία και αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι ενώ όσο γινόταν οι εργασίες για την αποκατάσταση του χώρου, για τον μπάζωμα που συνηθίζουμε να λέμε, η εταιρεία ήταν ανύπαρκτη. Γιατί θυμίζω ότι συστάθηκε στις 6 Απριλίου ενώ το δυστύχημα έγινε στις 28 Φεβρουαρίου και οι εργασίες ξεκίνησαν την 1η του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα η σύμβαση είναι άκυρη. Ένα μάλιστα φορτηγό χρεώθηκε ως γερανός. Το πόρισμα λέει ότι χρεώθηκε 400 ευρώ ανά ώρα και η δημοσιονομική ζημία ανέρχεται στις 180.000 περίπου ευρώ και η ζημία για το δημόσιο στις 110.000. Αφού ολοκλήρωσε λοιπόν ο κύριος Κουρέτας την ενημέρωση προς τους δύο γονείς που παραβρίσκονταν εκεί και εκπροσωπούσαν φυσικά και άλλους γονείς, προσήλθε ο κύριος αγοραστός. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την πλευρά των γονιών. Μάλιστα ρωτήθηκαν από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου αν επιθυμούν να κάνουν κάποια ερώτηση προς τον κύριο αγοραστό. Ωστόσο οι ίδιοι δεν θέλησαν. Πήρε όμως ο κύριος αγοραστός το λόγο και αυτό που είπε είναι ότι τα δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά, αγνοούν τα πραγματικά στοιχεία και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, γιατί συγκρίνουν ανώμια μεγέθη και η σύγκριση δεν γίνεται στις τελικές τιμές των δύο γερανών που δούλεψαν στο κουλούρι, καθώς δεν υπάρχει χρέωση 400 ευρώ η πραγματική ωριαία χρέωση, είπε ο κύριος αγοραστός, ήταν περίπου 100 ευρώ ανά ώρα. Αυτά όλα τα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Αυτός ο ίδιος δεν υπέγραψε κάτι, δεν
0: συμμετείχε ο κύριος Κουρέτας.
1: Και συμμετείχε στην Οικονομική Επιτροπή, μάλιστα, το ανέφερε ο κύριος Κουρέτας. Και μάλιστα για να βγει το πόρισμα, στο πόρισμα υπάρχει υπογραφή ενός πρώην δημάρχου της Θεσσαλίας, ο οποίος φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον του κυρίου Κουρέτα, όπως είπε ο κύριος αγοραστός. Και αυτός λοιπόν ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος.
0: Φαντάζομαι του χρέωσε στάση τώρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά αφού απάντησε ο κύριος αγοραστός, βγήκε από την αίθουσα, αποχώρησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν αναμενόμενο να το ρωτήσουμε το πώς σχολιάζει και τι έχει να πει μετά, μετά το γεγονός ότι έγινε γνωστό ότι παραπέμπεται και ο ίδιος σε βαθμό πλημελήματος στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά είχαμε και το σχολιασμό τόσο της απάντησης του κυρίου αγοραστού μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο και τον σχολιασμό του κυρίου Ασλανίδη σχετικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο, Μίνα.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν για τις δηλώσεις που εξασφάλισες και θα πάμε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε εμείς ακούγοντας τις δηλώσεις. Βαγγέλη, να ακούσουμε τον κύριο Ασλανίδη, τι δήλωσε χθες.
2: Η παρουσία μας ήταν εδώ γιατί είχαμε υποβάλει κάποια αιτήματα και σήμερα πήραμε κάποιες απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη. Βέβαια μας είπε ότι περιμένει το επίσημο πόρισμα των ελεκτών, ακόμα δεν έχει έρθει στην Περιφέρεια. Είναι αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι πάνω από ένα μήνα στην εισαγγελία της Λάρισας. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η εισαγγελία της Λάρισας να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί όπως γνωρίζετε εκείνο το μοιραίο βράδυ στα Τέμπη δεν υπήρχε εισαγγελία Λάρισας, όλοι ήταν εξαφανισμένοι, δεν πήγε κανένας να περιφρουρήσει το χώρο και αλώνιζε ο κύριος αγοραστός με τον κύριο Τριαντόπουλο, με τον Χαρακόπουλο, με τον Φαλάρα, όλους αυτούς που είναι κατηγορούμενοι τον Παπαγεωργίου, που από ό,τι πληροφορηθήκατε σήμερα βγήκε επίσημα.
3: Η παραπομπή
2: του.
3: Επίσημα
2: η παραπομπή του. Οπότε όλα αυτά που έλεγε ο κύριος αγοραστός εδώ πέρα, θα το πω λαϊκά, είναι πλέον με το σκατό στην κάλτσα ο κύριος αγοραστός. Το γνωρίζει. Ό,τι και να είπε εδώ μέσα, τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Εμείς έχουμε δει το πόρισμα από τους ελεγκτές και η εταιρεία δεν υπήρχε και συστάθηκε τρεις μήνες μετά και 180 χιλιάρικα πήρε και 120 χιλιάρικα ήταν παραπάνω οι χρεώσεις. Όλα αυτά που είπε μέσα, δυστυχώς για άλλη μια φορά είπε ψέματα και είπε ψέματα μπροστά σε γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, διεκδικούν το δίκιο τους, θέλουν να τιμήσουν τα παιδιά τους και παρόλα αυτά έχουν ακόμα το θράσος να δικαιολογούνται και να μην παραδέχονται και να μην λένε την αλήθεια.
3: Ένα σχόλιο και για την παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς σας φάνηκε?
2: Είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά δεν θα ησυχάσουμε όλοι όσοι χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Τέμπη αν ο Τριαντόπουλος δεν μπει στη φυλακή.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Ασλανίδη. Ανάρτηση έκανε και ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας της Χρύσας και της Θόμης, ο θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στα Τέμπη. Ίσως το πιο θετικό ακόμα και από την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι η απομάκρυνσή του από τους εκλογικούς καταλόγους. Έτσι κάποιες άλλες οικογένειες θα γλιτώσουν τη δεδήλωση των παιδιών τους. Κάτι το οποίο εμείς δεν αποφύγαμε από τον συγκεκριμένο, αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς. Ας είναι και αυτό ένα μικρό βήμα προς μια κοινωνία που πλέον όλοι θα στέκονται απέναντι από τη δικαιοσύνη, όπως θα σταθεί τώρα απέναντι σε εμάς σε μια αίθουσα δικαστηρίου ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Όσο για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ας περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα και ας μην προτρέχουμε. Στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών, ακόμα και το πλημέλημα μπορεί να οδηγήσει στη φυλάκιση του κατηγορουμένου, αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς. Θέλω όμως, Βαγγέλη, να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες βράδυ ο κύριος αγοραστός στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» της Earth News, ο οποίος, επαναλαμβάνω από την πρώτη στιγμή, μίλησε για μια αναμενόμενη εξέλιξη, χαρακτήρισε τη δίκη πολιτική, λέγοντας ότι η περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Αυτό το οποίο έκανε ήταν να διαθέσει τα μηχανήματα που ζήτησε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή.
4: Πολλά είναι θέματα και ζήτημα αρμοδιοτήτων. Mm-hmm. Η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών και όχι της περιφέρειας Θεσσαλίας. Όταν ένας χώρος φυλάσσεται και είναι υπό την υποπτία της προανακριτικής αρχής και προκειμένου της τροχέας Λάρισας και του κυρίου Βλαχογιάννη, η σημασία που σας λέω το όνομα, της πυροσβεστικής αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται, κανένας άλλος φορέας να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες. Καρέ καρέ όλες οι ενέργειες παρακολουθούσαν όλοι και σε τέλεια γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Η περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί βρίσκεται εκεί?
5: Άρα λέτε
4: μηχανήματα, ναι, που ήταν απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς, και τίποτα άλλο δεν είχε, ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν, γιατί αφού δεν μπορούσε να εκτελέσει εντολές, ποιος θα του δώσει εντολές? Συνεπώς δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράληψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη.
5: Δηλαδή, κύριε Αγορεστέ, ήταν ζήτημα των προανακριτικών αρχών πώς θα διαχειριστούν το πεδίο του τραγικού δυστυχήματος.
4: Ακριβώς. Οι προανακριτικές αρχές και προκειμένου ο κύριος Βλαχογιάννης, που ήταν και διοικητής τροχέας Λάρισας, γιατί σε αυτόν ανέθεσαν την προανακριτική διαδικασία, με την προανακριτική αρχή, αυτός ήταν υπεύθυνος και αυτός, όπως φαίνεται μέσα στην δικογραφία που διαβάσαμε τόσο καιρό, για τη μεγάλη δικογραφία, αυτός συνομιλούσε με τους αστυνομικούς, αλλά και με τους εργαζόμενους στην Hellenic Train, στον ΟΣΕ, και έδινε τις εντολές, και από αυτόν παίρνανε εντολές και παίρνανε και τις θετικές και τις σύμφωνες γνώμες για να κάνουν όλες τις ενέργειες εκεί.
5: Άρα.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα λοιπόν των όσων δήλωσε ο πρώην Περιφερειάρχης στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα. Βάζουμε μια ανωτελεία τώρα στο θέμα αυτό και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο για να δούμε λίγο τις εξελίξεις και στην υπόθεση της Βιολάντα.

0: Ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας, κυρίες και κύριοι, απέρριψε το αίτημα συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα να ασκηθεί έφεση στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Εξελίξεις οι οποίες ήρθαν ελάχιστες ώρες μετά τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Παναγιώτου. Ο κύριος Γιώργος Παναγιώτου είναι ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της σκουτοβιομηχανίας Βιολάντα, ακριβώς, του κύριου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Να πούμε λοιπόν ότι τον είχαμε φιλοξενήσει χθες στην εκπομπή, ανοιχτά μικρόφωνα, μας είπε περισσότερα, δεν ανέμενε, από ό,τι τουλάχιστον μας είπε τόσο γρήγορα την σχετική απόφαση, δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι την λήξη της επικοινωνίας μας ραδιοφωνικά. Πάντως, δεδομένο δικαστικά παραμένει ότι ο κύριος Τζορτζιώτης παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι το αίτημα έχει υποβληθεί προς την εισαγγελία εφετών Λάρισας από συγγενείς εργαζομένων που έχασαν την ζωή τους στην φωνική έκρηξη της 26 Ιανουαρίου του 2026, του τρέχοντος έτους δηλαδή, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα εδώ στην Οδοκαρδίτσης. Οι οικογένειες, να πούμε ότι ζητούσαν την προσβολή του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυροειδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Το πλήρες σκεπτικό της νεότερης εισαγγελικής κρίσης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό. Φαντάζομαι ότι θα διαρρεύσει κάποια στιγμή. Ο κύριος Τζορτζιώτης, να πω ότι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος 18 Φεβρουαρίου 2026 μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων για την φωνική έκρηξη, από την οποία βεβαίως έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία σε βάρος του, έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν. Μια υπόθεση η οποία ωστόσο έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, το αντιλαμβανόμαστε, εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Ο κατηγορούμενος τεκμέρεται, και αυτό είναι και υπερασπιστική του γραμμή, ότι είναι αθώος μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Η υπεράσπιση του είχε, να πούμε, επιχειρήσει ήδη από την άνοιξη να πετύχει την άρση της προσωρινής κράτησης. Πρώτο αίτημα αποφυλάκησης ήταν εκεί στον Απρίλιο, απορρίφθηκε στις 18 Απριλίου, ενώ και η σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμυροειδικών Τρικάλων απορρίφθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Τότε το σκεπτικό, απλώς να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες και σε ένα φυσικά Μίνα, ότι γινόταν αναφορά στη σοβαρότητα των ενδείξεων και στην ανάγκη διατήρησης της προσωρινής κράτησης, η οποία διεκόπη πριν από ένα περίπου μήνα, όταν κρίθηκε. Ακριβώς. Όταν κρίθηκε λοιπόν ότι δεν μπορεί να τελέσει αντίστοιχο αδίκημα και ότι δεν θα φύγει από τη χώρα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιες τέλος πάντων προϋποθέσεις για τον επιχειρηματία. Έτσι. Τώρα, θυμίζω μόνο ότι στον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη επιβλήθηκαν περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. 1η Σεπτεμβρίου ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, Αλεξάνδρα.
1: Μετά από 6,5 περίπου μήνες στις φυλακές Τρικάλων, εδώ στην περιοχή της Μπαλκούρας.
0: Και αμέσως την επόμενη μέρα κατατέθηκε η αίτηση, η πρώτη αίτηση. Ναι, θυμάμαι, 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να αναφέρω λίγο, να έχεις την καλοσύνη,
0: ναι,
1: και
0: Αλεξάνδρα,
1: μία ανακοίνωση που είχαμε από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, με βάση και τα καταγγελόμενα, σε άκουσα λίγο πριν, οι καταγγελίες που έγιναν από συγγενείς
0: για τις απολύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τις απειλές σε βάρος εργαζομένων.
1: Θέμα το οποίο απορρίπτει, να πούμε, έτσι, και η ίδια εταιρεία με σχετική ανακοίνωση και μερίδα εργαζομένων. Το είχαμε μεταφέρει προχθές την περασμένη Δευτέρα, και μερίδα εργαζομένων με σχετικές ανακοινώσεις, ότι όλα αυτά είναι παραπληροφόρηση περί απολύσεων στο εργοστάσιο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατέθεσαν για την περίεργη οσμή αερίου μέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα από τη φωνική έκρηξη. Είχαμε λοιπόν και μία ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο, με βάση την επαναφορά του θέματος στην επικαιρότητα και δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Να αναφέρω λίγο κάποια αποσπάσματα από την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Στις 26 Ιανουαρίου το φρικτό εργοδοτικό έγκλημα με τις 5 νεκρές εργάτριες συγκλώνησε και συνεχίζει να συγκλονίζει όχι μόνο τα Τρίκαλα αλλά ολόκληρη τη χώρα. Τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα μετά την επιφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ήρθε ξανά στην επικαιρότητα η υπόθεση Βιολάντα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε εγκριτικές απολύσεις από την επιχείρηση. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στα Τρίκαλα μέσα από τη δράση του εργατικού κέντρου, του συνδικάτου γάλακτος τροφίμων και ποτών αγωνίζεται για να αποκαλυφθούν οι βαθύτερες αιτίες που οδηγούν σε τέτοιες τραγωδίες και κάνουν τον κατάλογο των νεκρών εργατών να μεγαλώνει. Η ανακοινώση είτε με τον τίτλο Εταιρεία Βιολάντα είτε με τον τίτλο Εργαζόμενη της Βιολάντα, φανερά γραμμένες όπως αναφέρει το εργατικό κέντρο από το ίδιο εργοδοτικό χέρι, μέσα από τις οποίες κουνούν το δάχτυλο σε όσους μιλούν για απολύσεις, για εξαναγκασμό σε παρατήσεις, για κλίμα εκφοβισμού στον χώρο εργασίας της Βιολάντα και απειλούν μάλιστα και για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους, είναι για να τρομοκρατήσουν και να αναγκάσουν τους εργαζόμενους σε σιωπή. Καλούμε τους εργαζόμενους της Βιολάντα αλλά και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας να σκεφτούν ότι η λύση δεν βρίσκεται ούτε στη σιωπή, ούτε στο σκύψιμο του Σβέρκου. Εργαζόμενους σε σιωπή. Καλούμε τους εργαζόμενους της Βιολάντα αλλά και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας να σκεφτούν ότι η λύση δεν βρίσκεται ούτε στη σιωπή, ούτε στο

0: μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Να θυμίσουμε ότι επίσης το Εργατικό Κέντρο είχε εκδώσει δύο ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι σχετικά με πιέσεις, τέλος πάντων, της εργοδοσίας προς κάποιους εργαζόμενους. Δεν είχε μιλήσει για αθρώες απολύσεις, όπως τουλάχιστον ανέφεραν τα τελευταία δημοσιεύματα, και να πω βεβαίως ότι περί απολύσεων δεν έκαναν λόγο τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, βεβαίως η είδηση έγινε αναπαραγωγή, έτσι, αλλά είχαν μιλήσει οι ίδιοι οι δικηγόροι των συγγενών.
1: Βεβαίως, εγώ έχω κάνει δήλωση με δικηγόρο, και η δήλωση του γιου θύματος επίσης ήταν ξεκάθαρη. Ναι. Μάλιστα. Αλέξανδρε, το ραντεβού σου με τους ακροατές μας στις 12. Έτσι, το νέο ραντεβού.
0: Θα μου επιτρέψει να πω, κλείνοντας, μια ειδησούλα από το ιατρικό δελτίο.
1: Για πες.
0: Ότι με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού, με αφορμή και τις εξελίξεις που αφορούν στους 6 ειδικευόμενους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλωνης, σύμβαση των οποίων λήγει αύριο, 1η Οκτωβρίου. Μιλάμε για παρατάσεις των συμβάσεών τους. Αποφάσισε την προκήρυξη 3 ώρες στάσης εργασίας από τις 10 μέχρι το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι αύριο. Στεκόμαστε έμπλακτα στο πλευρό του συναδέλφου μας και δηλώνουμε ξεκάθαρα καμία απόλυση κανένα συνάδελφος στην ανεργία, και θεωρούν βεβαίως ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ότι είναι παράδειγμα του γεγονός ότι οι συνάδελφοι, ενώ στήριξαν τόσα χρόνια το νοσοκομείο, οδηγούνται από τη μία μέρα στην άλλη στην ανεργία χωρίς ουσιαστική προειδοποίηση, όταν ξέρουμε πολύ καλά τις ελλείψεις που υπάρχει σε ιατρικό δυναμικό.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, τώρα, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος εκπομπής, διότι η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς 11 ακριβώς συνόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και εθνική επικαιρότητα. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 5 λεπτά, ξεκινώντας από το ξενόγλωσσο τμήμα που λειτουργεί στην ιατρική σχολή της Λάρισας. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του τμήματος, τον καθηγητή, τον αντιπρίτανη, τον καθηγητή, τον κύριο Μπόγδανο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent.

0: Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλύπτηκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ εξέπεμψε σήμερα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμερα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτη συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος, ο οποίος παρασύρθηκε από γιώτα αχή νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, του Θεσσαλικού Περισκοπίου, ας αφήσουμε για λίγο τώρα, ας αφήσουμε έτσι τη λέξη εντός εισαγωγικών, ποτέ δεν τα αφήνουμε, αλλά λέω τουλάχιστον στη σειρά παρουσίασης των θεμάτων, πάντα το βλέμμα συναισθημένο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δίκη τεμπών, εξελίξεις τώρα με την παραπομπή Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειακός και ο Ζωγραστός στο ειδικό δικαστήριο, δίκη υπόθεση της Βιολάντα. Τα αφήνουμε προς το παρόν, αλλάζουμε κλίμα να δούμε ένα θέμα διαφορετικό. Πριν από λίγες μέρες είδαμε την εκδήλωση για την έναρξη της νέας χρονιάς, της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, για το ξενόγλωσσο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Φιλοξενούμε τον διευθυντή του τμήματος, τον αντιπρίτανη καθηγητή του Πανεπιστημίου, καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Μπόγδανο, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου
0: να
1: παρουσιάζουμε στην εκπομπή σας.
0: Και δική μας. Πόσα χρόνια συμπληρώνει το ξενόγλωσσο τμήμα?
1: Μπαίνουμε στο τρίτο έτος. Είναι... Δηλαδή φέτος ξεκίνησε, ας το πούμε, η φουρνιά των τριτοετών φοιτητών μας.
0: Των τριτοετών.
1: Στην ιατρική έχουμε 6 χρόνια, που σημαίνει ότι στο τέλος αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς θα είναι στα μισά της ακαδημαϊκής τους πορείας.
0: Και ήσασταν από την πρώτη στιγμή στο τιμόνι αυτού του τμήματος και θα παραμείνετε, από ό,τι έμαθα με νεότερη απόφαση, μέχρι το 30.
1: Σωστά. Θα είμαι μαζί με την Επιτροπή Σπουδών και τη Διοικούσα Επιτροπή, θα είμαστε και στην αποφύτηση των πρώτων φοιτητών το 2030.
0: Μάλιστα. Το 2030 λοιπόν έχουμε την αποφύτηση των πρώτων φοιτητών. Για πέστε μου λίγο, 3 χρόνια μετά, γιατί αριθμό φοιτητών μιλάμε, από ποιες χώρες, πώς προχωράει το τμήμα?
1: Έχουμε κάθε χρονιά περίπου 50 φοιτητές.
0: 50.
1: Στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε, και επειδή είχαμε μία μικρή αύξηση των φοιτητών με απόφαση της Επιτροπής, δηλαδή από φέτος δεχόμαστε 60 φοιτητές, αυτή τη στιγμή φοιτούν 155 φοιτητές το σύνολό τους, αν προσθέσουμε και τα 3 έτη. 155. Οι φοιτητές αυτοί είναι στο σύνολό τους από 21 χώρες. Έχουμε φοιτητές από την Αμερική, έχουμε φοιτητές από τη Χιλή, έχουμε φοιτητές από την Αφρική, από την Ασία. Είναι 21 διαφορετικές χώρες. Να πω εδώ ότι όπως και στα άλλα προγράμματα τα ανάλογα που έχουμε στην χώρα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε τώρα πια 5 τέτοια προγράμματα σε δημόσια πανεπιστήμια, δηλαδή μετά τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Λάρισα, έχουμε και την Πάτρα που έχει προσθεθεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ιατρικές σχολές που έχουν τέτοια προγράμματα. Μετά από αυτό είμαστε πια 5 σχολές που τα προσφέρουμε, και εννοείται ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών μας έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει και εξήγηση γι' αυτό, αν έχουμε χρόνο μπορώ να σας παρακολουθήσω.
0: Ναι, θα ήθελα να μου το εξήγησετε, γιατί ειδικά από την Κύπρο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 700 υποψήφοι φοιτητές κάθε χρόνο σε μέσο όρο που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική.
0: Ναι.
1: Από αυτούς τους 700 που δηλώνουν για να σπουδάσουν ιατρική, δυστυχώς η Κύπρος μπορεί να απορροφήσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή στην ιατρική σχολή της Λευκωσίας, περίπου 30 με 40 φοιτητές. Οπότε αντιλαμβάνεστε,
0: αριθμός,
1: ναι, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν περίπου 650 υποψήφοι που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική, και εννοείται ότι η πρώτη προτίμησή τους είναι πάντα η Ελλάδα. Τώρα κάποιοι από αυτούς θα μπουν μέσω των πανκυπρίων εξετάσεων, είναι περίπου 100 φοιτητές. Οι υπόλοιποι, που είναι περίπου άλλοι 450, διεκδικούν μία θέση, και όπως είναι λογικό προτιμούν να διεκδικήσουν μία θέση σε αυτά τα ξενόγλωσσα προγράμματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, παρά να σπουδάσουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλες χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας μεγάλος όγκος υποψηφίων είναι πάντα από την Κύπρο. Το λέω αυτό γιατί στον όγκο τους, δηλαδή εμείς φέτος έχουμε περίπου 60% φοιτητές από την Κύπρο και 40% από άλλες χώρες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ένας φοιτητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, να έρθει στην ιατρική της Λάρισας, ας πούμε, ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξει και γιατί την δική μας σχολή εδώ?
1: Υπάρχουν τουλάχιστον 5 κύριοι λόγοι με βάση αυτά που έχουμε αναλύσει από τις αιτήσεις που είχαμε όλα αυτά τα 3 χρόνια, και ανάλογες αναλύσεις έχουν γίνει και από τις άλλες ιατρικές σχολές. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι πάρα πολλοί φοιτητές, για παράδειγμα αναφέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιος υποψήφιος που θέλει να σπουδάσει ιατρική θα χρειαστεί περίπου 800.000 δολάρια, τα οποία τα παίρνει με δάνειο, για να σπουδάσει σε μια καλή, μέση ιατρική σχολή των Ηνωμένων Πολιτείων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποσό είναι δυσβάσταχτο. Να σας θυμίσω εδώ, γιατί έχω πάει στην Αμερική και έχω ζήσει εκεί και ήμουν και εκεί καθηγητής, ότι πολλοί γιατροί στην Αμερική που έχουν τελειώσει ιατρική στην Αμερική μπορεί και 15 και 20 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους να χρωστούν ακόμα το δάνειο που πήραν για να σπουδάσουν ιατρική. Ένα είναι αυτό. Άρα είναι θέμα κόστους. Δηλαδή, ένας Αμερικάνος υποψήφιος φοιτητής, αν σπουδάσει ιατρική σε μια ευρωπαϊκή ή άλλη χώρα, μπορεί να του στοιχήσει από 150-250.000 δολάρια. Συγκριτικά είναι πολύ πιο μικρό το κόστος για να σπουδάσει. Ο δεύτερος λόγος που φέρνει αυτούς τους φοιτητές, πέρα από το κόστος, είναι η χώρα. Η Ελλάδα, αν θέλετε, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, είτε είναι σε μεταπτυχιακά προγράμματα είτε σε προπτυχιακά. Στη χώρα μας έχουμε πολύ λίγα ξενόγλωσσα, δηλαδή αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, δεν μιλάω μόνο για την ιατρική. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και όπως καταλαβαίνετε έχουν εστιάσει πάρα πολλοί φοιτητές από ξένες χώρες σε αυτά τα προγράμματα.
0: 5 πανεπιστήμια μου είπατε, έτσι.
1: 5 πανεπιστήμια, τα μεγάλα πανεπιστήμια, θα έρθει και η Αλεξανδρούπολη και θα έρθουν και τα Ιωάννινα. Είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση που όλα τα πανεπιστήμια, δηλαδή και οι 7 ιατρικές, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι ιατρικές είναι και σχολές που είναι περιζήτητες σε όλο τον κόσμο, θα έρθουν και εκείνες με προγράμματα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα προσελκύει και για την ποιότητα της ζωής και για την κουλτούρα και για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σύστημα εκπαίδευσης εδώ. Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα πανεπιστήμια μας και ειδικά οι ιατρικές έχουν πολύ καλό όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: έχουμε δει και τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, ας πούμε, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
1: Ο τέταρτος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή τα διπλώματα που δίνουμε, δηλαδή τα πτυχία που δίνουμε, είναι πτυχία ιατρικής, είναι αυτό που λέμε medical degree, όσοι έρθουν εδώ μπορούν μετά να πάρουν τις σχετικές άδειες και να ξεκινήσουν την ιατρική τους ειδικότητα, ανάλογα βέβαια με τη χώρα που θέλουν να συνεχίσουν την ιατρική τους ειδικότητα. Δεν μιλάω μόνο για τους Αμερικάνους, μιλάω για όλους όσους έρχονται και είναι φοιτητές από χώρες του εξωτερικού. Και ο πέμπτος, πιστέψτε με, και ειδικά για τη Λάρισα θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το είδαμε, είναι ότι ειδικά σε πόλεις όπως η Λάρισα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, η Πάτρα, θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλείς και θεωρείται ότι έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για έναν γονέα που στέλνει το παιδί του για 6 χρόνια να σπουδάσει ιατρική, να πιστεύει ότι είναι σε μια πόλη η οποία είναι και οικονομική, είναι και ασφαλή,
0: ναι, και
1: και ποιότητα ζωής, είναι και φοιτητική η ζωή και έχει πολύ καλό όνομα, ειδικά η Λάρισα, στη διεθνή αγορά.
0: Μάλιστα. Τώρα εντάξει, τα ωφέλη για το πανεπιστήμιο και για την πόλη, εντάξει, δεν το συζητώ αυτό. Θέματα εξωστρέφειας και πολλά, έτσι, προσθέτει η λειτουργία του τμήματος αυτού.
1: Κοιτάξτε, ειδικά το ξενόγλωσσο τμήμα ιατρικής, επειδή είναι το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά μεταπτυχιακά προγράμματα ξενόγλωσσα, αλλά προπτυχιακό είναι το μοναδικό. Σε επίπεδο εξωστρέφειας, και μιλάω όχι μόνο σαν διευθυντής του προγράμματος, αλλά και σαν αντιπρίτανης διεθνοποίησης και συνεργασιών, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή τη στιγμή η κορονίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εννοείται ότι επειδή θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα προπτυχιακά στην χώρα, εννοείται ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κάνει ενέργειες ώστε να έχουμε και άλλα ξενόγλωσσα και ειδικά αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα που αφορούν όχι μόνο την Σχολή Επιστημών Υγείας, αλλά και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά
0: συνέχεια,
1: τμήματα.
0: Δηλαδή, να αναμένουμε συνέχεια και σε άλλα τμήματα.
1: Είναι πολύ λογικό, ναι. Ήδη υπάρχουν κάποιες αιτήσεις και προγράμματα που ετοιμάζονται για προπτυχιακά για άλλες σχολές εχμής.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, με αφορμή έτσι την παρουσία σας στην εκπομπή μας, θα μου επιτρέψετε να αλλάξω θέμα εκτός και αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι επίσης που αφορά τη λειτουργία του τμήματος, αν υπάρχει κάτι το
1: οποίο θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ ξεκινήσαμε με ενδιασμό για το εγχείρημα, είδαμε ότι τόσο εμείς εδώ στη Λάρισα όσο και οι άλλες σχολές που ήδη λειτουργούν αυτά τα προγράμματα ότι την χάνουν μεγάλες ικανοποίησης και από τους φοιτητές και από τους γονείς, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και θέλω να το τονίσω αυτό ότι να ευχαριστήσω και τους πολίτες της Λάρισας γιατί έχουν αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα με το δικό τους τρόπο. Δηλαδή όταν έρχονται οι γονείς που έρχονται από την Λατινική Αμερική ή από την Ινδία, από χώρες της Αφρικής και μας μεταδίδουν αν θέλετε την αίσθηση της ικανοποίησης της διαβίωσης των παιδιών αυτών στην καθημερινότητά τους, από την προσπάθεια να κλείσουν ένα διαμέρισμα για να νοικιάσουν, για να σπουδάσουν εδώ, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο οι υπόλοιποι πολίτες έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά αυτά και στην καθημερινότητά τους τους βοηθάνε ώστε να κάνουν τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη. Αυτό τι υποδηλώνει για μένα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Λάρισα, η Θεσσαλία το έχει αγκαλιάσει και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη που μας δίνει και εμάς δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια
0: πολύ
1: αυτή.
0: Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, δεν μπορώ παρά να μην σας ρωτήσω και ως αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου, αυτά τα ανησυχητικά ιδιαίτερος μηνύματα που μας ήρθαν νομίζω τα πιο πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, όπου μάθαμε ότι δεν συγκρατώ αυτή τη στιγμή τον αριθμό των φοιτητών που πέτυχαν, παιδιών που πέτυχαν στις εξετάσεις την εισαγωγή τους στην ιατρική, αλλά δεν πηγαίνουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να μείνουν στην Πάτρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση στην Πάτρα ή όπου αλλού, για να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους.
1: Θα σας πω, παρότι δεν είμαι ο αρμόδιος αντιπρίτανης, δηλαδή δεν είμαι στις ακαδημαϊκές υποθέσεις.
0: Ναι, το ξέρω, απλά έτσι με την ευκαιρία της παρουσίας σας, θα ήθελα τη γνώμη σας.
1: Ναι, θα σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μας έχουν προβληματίσει και εμάς. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Με την ίδια λογική που η Πάτρα έχει τα στοιχεία της, έτσι έχουμε και εμείς η λέξη, ένα τμήμα και ένα σχολείο. Εκείνες τις αιτήσεις στις οποίες δεν είχαμε εγγραφές, ώστε να καταγράψουμε τον συνολικό αριθμό, όπως έχει κάνει η Πάτρα, των φοιτητών που ενώ έχουν επιτύχει δεν έχουν κάνει τις σχετικές εγγραφές. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν γίνει εγγραφές δεν είναι τόσο απλή όσο θα θέλαμε με μια έτσι πολύ απλοϊκή παρατήρηση να τονίσουμε. Δηλαδή, ας σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Εμείς κάθε χρονιά στα τμήματα ζητάμε να εγγράψουμε πολύ λιγότερους από εκείνους που το Υπουργείο τελικά μας εγγράφει. Δηλαδή, εμείς ζητάμε πολύ λιγότερους φοιτητές, για παράδειγμα, στο τμήμα της ιατρικής, γιατί θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να έχουμε την καλύτερη εκπαίδευση. Όμως οι φοιτητές που έρχονται είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο να έρθουν τα αποτελέσματα. Κάθε τμήμα και κάθε σχολή έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι, για παράδειγμα, το να μην έρθουν νέα φοιτητές της ιατρικής να εγγραφούν στην ιατρική σχολή της Πάτρας είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλει εξήγηση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, ειδικά για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, το οποίο έχει 5 πόλεις, έχει σχολές οι οποίες ξεκινούν από τη Λαμία, φτάνουν στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα. Ειδικά για το δικό μας το Πανεπιστήμιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τις όποιες μη εγγραφές των φοιτητών με τις ιδιαιτερότητες
0: της οποίας σας εξήγησα. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμα συγκεκριμένη εικόνα για το τι συμβαίνει με το δικό μας
1: πανεπιστήμιο. Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένη εικόνα και η αλήθεια είναι ότι οι Βρετανικές αρχές θα δημοσιοποιήσουν σε λίγο καιρό ακριβή στοιχεία.
0: Έχουμε ακριβή στοιχεία.
1: Συμμετέχουμε στη διαδικασία, σας πληροφορώ. Έχουμε και εμείς κληθεί να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει, η οποία δεν σας κρύβω ότι αφορά τα παιδιά μας. Έτσι και εγώ είμαι πατέρας, είμαι γονιός, το παιδί μου σπουδάζει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι μόνο σαν αντιπρίτανη ή σαν διευθυντή του ξενόγλωσσου, αλλά και σαν γονιό να προσπαθήσω, γονιός, να προσπαθήσω να εξηγήσω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις μη εγγραφές φοιτητών σε τμήματα και ειδικά σε τμήματα που θεωρούνται τμήματα εχμής, για τα οποία κανένας δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι έχουν προσφερθεί θέσεις, έχουν πετύχει παιδιά και στο τέλος δεν πάνε.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο οι λόγοι που πρέπει βεβαίως και να μας απασχολήσει και να τους δούμε. Οπότε να αναμένουμε ανάλογα στοιχεία και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι, εικόνα.
1: Εννοείται και θα σας πω εδώ και θέλω να το ολοκληρώσω για να μην αφήσω καμία ανησυχία ότι δεν θα το αφήσουμε και να δορμηνεύσουμε μόνο από την ακαδημαϊκή πλευρά, αλλά θα δώσουμε και στοιχεία και εννοείται ότι θα συζητήσουμε και το κοινωνικό κομμάτι που αγγίζει την ελληνική οικογένεια. Έτσι.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά θα περιμένουμε να τα δούμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, να έρθετε για το ξενόγλωσσο και να θυμίσω εδώ στους ακροατές και τις ακροάτριές σας ότι το ξενόγλωσσο είναι δοχείο που συγκοινωνεί με το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα. Έτσι, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο προγράμματα συνεργάζονται άριστα και θα σας παρακαλούσα αν θέλετε να επισκεφτείτε και το ξενόγλωσσο και τον ελληνόγλωσσο για να δείτε την πορεία των φοιτητών και να συνομιλήσετε με τους φοιτητές, γιατί πιστεύουμε ότι από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο προγραμμάτων θα βγάλετε λαβράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας κυρίες και κύριοι, πάμε στο Βόλο στην Ελένη την Ραυτοπούλου. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, και εμείς πάμε σε ένα όχι τελείως διαφορετικό θέμα από το προηγούμενο, αφού αφορά την εκπαίδευση και αφορά την εκπαίδευση αλλοδαπών που βρίσκονται στο Βόλο και θέλουν να μάθουν τα ελληνικά. Άρα είναι, θα έλεγα, πολύ σχετικό με το προηγούμενο θέμα που ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε μια πρωτοβουλία, σε μια δράση, να τη χαρακτηρίσω, του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, που θέτει στο επίκεντρο την ελληνική γλώσσα και παράλληλα τον ελληνικό πολιτισμό. Και πιο ειδικά, να εξηγήσω ότι αναφερόμαστε σε δωρεάν μαθήματα ελληνικών που προσφέρονται από το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου. Είναι μια δράση όχι τωρινή, όχι φετινή, μετρά ήδη αρκετά έως πολλά χρόνια, θα έλεγα εγώ. Για αυτή τη δράση λοιπόν καλέσαμε και θα μιλήσουμε την υπεύθυνη φιλολογικού τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, την κυρία Γιασεμή Κουτσικού. Καλημέρα σας, σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Κουτσικού.
2: Καλημέρα, εύχομαι. Χαίρομαι πρώτα που μας βγάζετε έτσι στη δημοσιότητα, γιατί πραγματικά το Λύκειο Ελληνίδων κάνει κάτι σπουδαίο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, τις αλλοδαπές και τις μετανάστριες. Και βοηθάει πάρα πολύ, νομίζω, στην ενδυνάμωση γενικά των γυναικών και στην ανάδειξή τους.
1: Από πότε αυτή η δράση υλοποιείται από το Λύκειο?
2: Αυτή η δράση ξεκίνησε το 2012.
1: 14 χρόνια δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Το ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών είχε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα και ήταν βασικός καταστατικός στόχος του Λυκείου Ελληνίδων. Από τα πρώτα χρόνια του 1920 δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικές δομές για τις γυναίκες. Ήταν τα κυριακά σχολεία, λειτουργούσαν τις Κυριακές που οι γυναίκες δεν δούλευαν. Και οι εσπερινές σχολές απόρων μητέρων φοιτούσαν κυρίως οι υπηρέτριες που έπαιρναν τις Κυριακές για να μην πέφτουν πιο πολύ θύματα των μπακάλιδων.
1: Για πρακτικούς λόγους.
2: Όμως το ζήτημα γενικά της εκπαίδευσης των γυναικών είχε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον ηλικιακό θεσμό και ήταν βασικός καταστατικός του στόχος. Είμαστε περήφανοι όλοι, νομίζω, για τις δράσεις των λυκείων.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Βαδίζοντας λοιπόν στα χνάρια τους, ξεκινήσαμε και εμείς το 2012 με τη συνταξιοδότησή μου την υλοποίηση μιας ιδέας πρόκλησης. Λειτουργούσε από πιο παλιά μια ομάδα ανάγνωσης του Λυκείου, όπου ανάγνωσης βιβλίων, συζητήσεων κλπ. Και με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, το όνειρο του μικρού Καρίμ, ενός μικρού μετανάστη, βρεθήκαμε σε μια συνεργασία με μια φοιτήτρια τότε που έκανε τη διπλωματική της εργασία στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Βόλου με θέμα τη διδασκαλία των ελληνικών σαν δεύτερη γλώσσα, επειδή τότε είχαμε αρκετούς περισσότερους και μετανάστες και οι ροές γενικά είχαν όλο και πιο αυξητικό ρυθμό. Αυτά στη δεκαετία του 90 και αποφασίσαμε να γίνουμε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί και τα δικά μας παιδιά δεν μετανάστεψαν σε άλλη γη, σε άλλη μέρη.
1: Σωστά.
2: Όπου ο δημοσελληνισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας.
1: Κυρία Κουτσικού, πόσες γυναίκες συμμετέχουν φέτος στα μαθήματα αυτά, πότε ξεκινάνε τα μαθήματα και θα ήθελα να μου πείτε, να σας θέσω έτσι μαζί τα ερωτήματα για να απαντήσετε συνολικά, από ποιες χώρες κυρίως προέρχονται?
2: Από ποιες χώρες? Οι χώρες προέλευσης είναι πάρα πολλές. Και αλλάζουν, αλλιώς ήταν πριν 5 χρόνια, αλλιώς είναι τώρα. Γενικά πάντως έχουν περάσει χώρες προέλευσης, είναι η Ιουγκοσλαβία, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Σρι Λάνκα, το Ιράν, η Βραζιλία, η Χιλή, η Λιθουανία, η Ουκρανία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν, ο Λίβανος, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μακάο, η Τανζανία, η Τσεχοσλοβακία, η Αργεντινή, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Χιλή, η Λιθουανία, το Ισραήλ, η Γεωργία, η Ρωσία, η Λευκορωσία, ο Λίβανος, το Πακιστάν και πέρυσι είχαμε και ένα ζευγάρι από το Ιράν.
1: Μας είπατε σχεδόν έτσι όλες τις χώρες. Φέτος, γιατί είπατε ότι αυτά είναι λίγο ρευστά και αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Φέτος...
2: Αυτά είναι διαχρονικά οι χώρες προέλευσης που κρατάμε συνολικά στο αρχείο μας. Ναι, υπάρχει μεγάλη αλλαγή κάθε χρόνο. Πρώτα-πρώτα αυτές που ξεκίνησαν από τότε συνεχίζουν και τώρα που εξακολουθούν να ζουν στο Βόλο και έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ελληνικών. Έχουν και τους ομάδα ανάγνωσης, τους βοηθάει πάρα πολύ, έχουν πάρει πιστοποιητικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας γιατί τους χρειάζεται. Και είναι πολύ καλό στοιχείο για αυτούς, για αυτές μάλλον, και γενικά εκτιμούν πάρα πολύ το να βρισκόμαστε κάθε Πέμπτη και να ξαναβρίσκονται, να διαβάζουν από κοινού βιβλία, να σχολιάζουν, να είναι...
1: Άρα φέτος πόσα άτομα πόσες γυναίκες θα είναι φέτος?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς.
1: Συνήθως...
2: Σίγουρα συνεχίζουν οι παλιότεροι, αλλά κάθε χρόνο έρχονται και καινούργοι. Τα μαθήματα θα αρχίζουν τώρα, το Σεπτέμβρη, δηλαδή από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Είναι μία φορά την εβδομάδα. Στην αρχή τα μαθήματα γινόταν στο Λύκειο. Τώρα, επειδή ήμασταν περισσότεροι, είχαμε χωριστεί σε 4 μικρά τμήματα. Άλλοι υποδέχονταν τους πρωτάριδες, τους αρχάριους κάθε φορά. Μας φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στις αίθουσές του, μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Και τα μαθήματα γίνονται εκεί και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γιατί και ο χώρος τους δίνει στις κοπέλες άλλη έτσι δυναμική, γιατί πολλές είναι μορφωμένες, είναι,
1: προφανώς,
2: είναι κάτι που απολαμβάνουμε όλοι νομίζω. Και
1: πέρυσι πόσες ήταν για να δούμε έτσι ένα μέγεθος, να μπορέσουμε να καταλάβουμε για τι τμήμα μιλάμε, τι τμήματα.
2: Ήταν σίγουρα πάνω από 35 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Οι δασκάλες,
1: ο λόγος που θέλουν να μάθουν ελληνικά αυτά τα άτομα, αυτές οι γυναίκες, είναι πρακτικοί λόγοι γιατί ζουν εδώ, είναι εκπαιδευτικοί λόγοι ενδεχομένως? Συνήθως ποιος είναι ο λόγος? Χρειάζονται μία βεβαίωση για να διεκδικήσουν μία δουλειά ή απλά θέλουν να έχουν μια καλή, σωστή επικοινωνία στον τόπο που ζουν?
2: Νομίζω συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι λόγοι, αλλά αν ήταν μόνο αυτό το θέλω να μάθω, θα σταματούσε στο έμαθα να διαβάζω και να γράφω, άρα σταματάω. Σίγουρα τους ενδιαφέρει γιατί είναι γυναίκες που έχουν σπουδάσει, είναι επιστήμονες, δουλεύουν διαδικτυακά. Τα ελληνικά γενικά τους χρειάζονται και και για την πολιτογράφησή τους εδώ, δεν ξέρω πώς γίνεται στην περιφέρεια τη διαδικασία για να πάρουν
1: την παραμονή
2: της παραμονής. Τους βοηθάει πάρα πολύ τις νέες μητέρες που τα παιδάκια τους πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο. Πολλές έχουν παντρευτεί με Έλληνες και ήδη ξέρουν, και, αλλά επειδή πολλές είναι γυναίκες που έχουν σπουδάσει και λοιπά, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Τους ενδιαφέρει να μάθουν κάτι παραπάνω, ναι,
2: για την Ελλάδα, για τη χώρα που ζουν.
1: Και κάτι τελευταίο, κυρία Κουτσικού, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο δυστυχώς ακόμη, αν και θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά, είχα πάρα πολλά ερωτήματα να θέσω. Αυτό που θέλω ωστόσο να σας ρωτήσω δεν αφορά τώρα τις μαθήτριές σας, αλλά τους εκπαιδευτικούς. Είστε εσείς, πόσα άλλα άτομα, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εθελοντικά προσφέρετε αυτή τη
2: βέβαια,
1: τη
2: είναι πολύ χαρά, και όταν φεύγουμε και οι τέσσερις είμαστε δασκάλες, από τις οποίες περνούν, εγώ είμαι στο τμήμα της υποδοχής, ας πούμε, κάθε φορά στους αρχάριους, ναι. Οπότε και αυτοί που είναι στο τρίτο επίπεδο έχουν περάσει όλοι από μια διαδικασία, κάνουμε μια σειρά βιβλίων «Επικοινωνήστε ελληνικά», που λέγεται, και αυτές που φοιτούν τώρα έχουν τελειώσει και το πρώτο τεύχος και το δεύτερο και το τρίτο, και κάνουν με φιλόλογο, πραγματικά έχουν λέσχη ανάγνωση, έχουν περάσει από το χρηστικό ρόλο, ας πούμε, της γλώσσας, της επικοινωνίας, κάνουν λογοτεχνία, ναι, αυτές που συνεχίζουν χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το ευχαριστούνται, είναι κάτι που τους και το χαίρονται, έτσι, ειλικρινά πάρα πολύ, και τους βοηθάει και στη δουλειά, στην αγωγή των παιδιών τους σε χίλιους δυο λόγους. Αλλά είχαμε μέχρι καλόγριες από κάποια μοναστήρια εδώ της περιοχής, δηλαδή τα ελληνικά, ίσως δεν ήταν Ελληνίδες, δεν ξέρω, αλλά τα ελληνικά έχουν ζήτηση πολύ και αξίζει, νομίζω.
1: Πολύ ωραία.
2: Όλοι έχουν πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κουτσικού, για την επικοινωνία αυτή. Καλή σχολική χρονιά και για σας.
2: Να είστε
1: λοιπόν
2: καλά. Έτσι νιώθουμε ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια στο σχολείο νιώθουμε το ίδιο. Και έχουμε μια πολύ αγαπητική σχέση με τις μαθήτριες και περιμένουμε όλοι να ξεκινήσει η καινούργια χρονιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, νέα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε την ευκαιρία στο Δελτίο στις 12 να ακούσουμε περισσότερα. Μεταξύ αυτών, πολύ γρήγορα να πω, η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις. Παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να παραμείνει κάτω από 1,75. Αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, στις 12 θα τα ακούσουμε αναλυτικότερα. Όμως εμείς τώρα πάμε στην Καρδίτσα και στη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα. Έλα, Δώρα μου.
1: Και πολύ γρήγορα να πάμε στην πρόεδρο του Κέντρου Ιστορικής και Λογογραφικής Έρευνας στο Απόλλων, την κυρία Βάσιο Κοζιού. Καλή σας μέρα, κυρία Κοζιού.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, διοργανώνεται ως Κέντρο Ιστορικής και Λογογραφικής Έρευνας δύο ημέρες, τις γνωστές μας πια μέρες παράδοσης, αφιερωμένες στο παραδοσιακό τραγούδι, τη λογογραφική έρευνα και τη μνήμη των τοπικών κοινωνιών. Πόσα χρόνια γίνονται οι μέρες παράδοσης, κυρία Κοζιού?
2: 37 χρόνια συγκυρώνω φέτος.
1: Πόσα χρόνια?
2: 37 χρόνια στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας συγκυρώνει φέτος. Κύριος σκοπός είναι η έρευνα, η καταγραφή, η διαφύλαξη και η αξιοποίηση του ιστορικού και του λογογραφικού υλικού του τόπου μας που δεν έχει καταγραφεί εν εκτάστη. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας δημιούργησε ομάδα καταγραφής, χορευτικά τμήματα, ανοιχτή χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού και ασχολήθηκε αποκλειστικά με το παραδοσιακό τραγούδι «Κύρια».
1: Μάλιστα, και πάμε τώρα στις φετινές μέρες παράδοσης. Η αυλή ανοίγει το Σάββατο. Για πείτε μας τις λεπτομέρειες, κυρία Κοζιού.
2: Βεβαίως. 3 και 4 του μηνός είναι οι μέρες παράδοσης 2026. Το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου θα γίνει η συνάντηση χοροδιών παραδοσιακής μουσικής και την άλλη μέρα στις 7:30 θα γίνει. Και την άλλη μέρα θα είμαστε πάλι στο ξενοδοχείο Κέρι όπου γίνονται και οι δύο εκδηλώσεις εκεί, όπου και πέρα θα γίνει η επιστημονική ημερίδα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που θα γίνει το 2027. Και το θέμα μας είναι οι φυσικές καταστροφές και η πολιτισμική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ένα ενδιαφέρον θέμα που αγγίζει και πάρα πολύ τους καρδιτσιώτες μετά τις φυσικές καταστροφές που είχαμε του Ιαννού και του Ντάνιελ. Μπορείτε έτσι να μας πείτε από τώρα πώς θα το προσεγγίσετε, κυρία Κοζιού?
2: Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι συνδιοργανώνεται με επιστημονικούς φορείς και τοπικούς. Γίνεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης κλπ. Οπότε έχουμε την επιστημονική υποστήριξη, όπως και με το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για πρώτη φορά μπαίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βγουν πολύ, πολύ καλά συμπεράσματα, γιατί είναι πολύ σπουδαίοι οι συγκεκριές μας που θα τοποθετηθούν και θα αναδείξουν αυτό το θέμα. Στόχος της ημερίδας είναι, Δώρα μου, να γίνει η ανάδειξη των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και των εμπειριών που αποτυπώνουν τη φυσιολογική μνήμη, το λαϊκό πολιτισμό και την πολιτιστική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα όμως επιδιώκεται να αναδεχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές κοινότητες βιώνουν, ερμηνεύουν, διαχειρίζονται και μετασχηματίζουν την εμπειρία των φυσικών καταστροφών μέσα από την αλληλεγγύη, την προφορική μαρτυρία, τις τοπικές αφηγήσεις και τις πολιτιστικές πρακτικές. Οι μέρες παράδοσης, Δώρα μου, επιχειρούν να συνδέσουν την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, αποδεικνύοντας το ρόλο της συλλογικής μνήμης, της αλληλεγγύης και των πολιτισμικών πρακτικών, τη διαχείριση και το μετασχηματισμό και όχι των εμπειριών που αφήνουν πίσω τους φυσικές καταστροφές. Πιστεύω η διοργάνωση γενικά φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης της μουσικής, της θελογραφικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιστημονικής σχέσης, αναδεικνύοντας την πολιτισμική ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης.
1: Και με πολύ... Μάλιστα, και με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Θα έχουμε και τα πρακτικά, κυρία Κοζιού.
2: Δεν άκουσα, τα άκουμε.
1: Θα έχουμε και πρακτικά.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι εσεί σε κάθε. Ναι, για πείτε μας τις λεπτομέρειες.
2: Αυτή δίνει προς την Ιδρυϊκή Μερίδα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδριού του Επιτυχού, δεν είναι και είναι τη συμπληρώνει τα 10 χρόνια, η οποία θα γίνει το 2027. Πάντα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μέρη της παράδοσης, αναγγέλουμε και, και το συνέδριο, θα αναγγελθεί βέβαια στις 4 του μηνός, που θα είναι η προσυνεδριακή ημερίδα, θα προκηρυχθεί το 10ο συνέδριο λοιπόν, που θα γίνει το 2027. Βεβαίως βγάζουμε πρακτικά ήδη από το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε πριν από 2 χρόνια. Έχει σταλεί ο τόμος, βγήκαν στις εκδόσεις στα Μούλη και είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπολία από το 9ο. Κάθε φορά σε όλα μας τα συνέδρια από το 1ο μέχρι και τώρα πάντα βγάζουμε πρακτικά.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να μελετήσει κανείς τα όσα υπόνονται. Δεν φεύγουν δηλαδή στον αέρα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Μπορεί να τα μελετήσει κανείς για όσο χρονικό διάστημα θέλει. Έτσι θα γίνει και αυτή την φορά.
2: Έτσι και αλλιώς όλα τα βιβλία μας εκτός των συνεδρίων, των 9 συνεδρίων, αλλά και άλλα που βγάζει το Κέντρο Ιστορικής και Ολογραφικής Έρευνας, βρίσκεται σε όλες τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, σε όλες τις χώρες να τα στέλνουμε. Και φυσικά και εδώ στη δική μας, στην Καρδίτσα, στη δική μας λαϊκή βιβλιοθήκη, είναι εκεί. Και φτάνουν στα χέρια των εισηγητών όλων, κάθε φορά, τα βιβλία μέχρι τώρα. Γι' αυτό και διατηρούνται τόσα χρόνια, 27 χρόνια τώρα. Ναι, και πάντα με την προκήρυξη δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, να δεχόμαστε σύντομα προτάσεις. Δεν είχαμε ποτέ αυτό το πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι δεν είναι πρακτικά, ξέρω ότι είναι το Πανεπιστήμιο ή το Θεσσαλίας. Τα περισσότερα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα κάναμε. Ένα μόνο το κάναμε με το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, που ήταν εξειδικευμένο το θέμα και δεν μπορούσαν τα τμήματα αυτό να το διαχειριστούν το θέμα. Και φέτος μπήκε και το τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι λοιπόν, πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό το ζητούσαν, το ήθελαν και ήταν μια ευκαιρία να ξαναγίνει.
1: Τι ώρα θα ξεκινήσει η προσυνεδριακή ημερίδα και πού θα γίνει, κυρία Κοζιού?
2: Και η προσυνεδριακή ημερίδα θα γίνει στον ημιόροφο του ξενοδοχείου Κιέριον. Θα ξεκινήσει στις 9.30 ώρα και η μέρες παράδοση και η συνάντηση των χωραδιών θα γίνει στις 3 του μηνός, πάλι στο Κιέριο, και θα ξεκινήσουν στις 7.30 ώρα. Είναι πολλά και πολύ ωραία τα σχήματα που θα πάρουν μέρος. Πάρα πολύ πολλά.
1: Μάλιστα.
2: Και καλό τους παραδεισιώτες να έρθουν για να το δουν. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, να αναφέρω έτσι την συντομία, οι χοροδίες που θα πάρουν μέρος είναι το εργαστήριο παραδοσιακού τραγουδιού Ουδίου Σίμων Καράς, η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Κέντρου Ιστορικής, η δική μας δηλαδή, που πάντα είναι η πρώτη χοροδία που ιδρύθηκε στην Καρδίτσα παραδοσιακής μουσικής. Και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η χοροδία είναι του Ιερού Ναού Αγίου Θανασίου του Πυργετού Τρικάλου, η ενόργανη θρακική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Θανασίου Πυργετού Τρικάλου, είπαμε, η ενόργανη θρακική χοροδία του Ναρκωτικού Συλλόγου Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας, η Απολώνια Συντρική Χοροδία Νέας Ιωνίας Βόλου και το Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας.
1: Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, κυρία Κοζιού, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων. Τιμάται ένα σημαντικό πρόσωπο. Είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Ευανθία Στεβανάκη, ομότιμη καθηγήτρια, η οποία έχει στις αποσκευές της ένα ογκώδες ερευνητικό, συγγραφικό και καλλιτεχνικό έργο. Οι φίλοι λοιπόν της Καρδίτσας και της Καρδιάς μας στήριξε ποικιλοτρόπο δώρο με την Καρδίτσα και καιρός ήταν να τη τιμήσουμε και επιλέξαμε να τη τιμήσουμε και να τη πούμε δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ζωή της όλο το έργο της δηλαδή θα το πρασιάσει ο Γιώργος Τοκούζας, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής της αστικής ζωγραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο ΕΚΠΑ.
1: Και θα έχετε και πρόεδρος στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
2: Που θα τη δώσω θα τη δώσετε για πρώτη φορά. Και θα είναι και ο πρόεδρος του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, ο καθηγητής, ο κ. Κούδος. Αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Κοζίου, κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα ο χρόνος μας παίζει ασφυκτικά. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί έξω από τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λάρισα, καταγγέλλοντας πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων τους για τη συμμετοχή τους σε πανελλαδική απεργία. Λοιπόν, δεν έχουμε το χρόνο να ακούσουμε δηλώσεις ηχητικά. Πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, τι συμβαίνει στη Θεσσαλία τώρα. Τη σκητάλη παραλαμβάνει η Ελένη Ραυτοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Γεια σας.

Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό και τρία ακόμη στελέχη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε αμέσως ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Ο Κώστας Αγοραστός από την πλευρά του δήλωσε ότι η Περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Συγκινημένοι και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων μετά την εξέλιξη. Αυτή. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή 34η συνεδρίαση της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρκιας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα εξακολουθήσει να είναι ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Γεωργιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει την ανακαίνιση του παλιού δικαστικού Μεγάρου Βόλου μέσω προγραμματικής σύμβασης γνωστοποίησε η Ζέτα Μακρύ. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε προσωπικά το ενδιαφέρον του για την ανάληψη του έργου. Για τη συντήρηση του διατηρηταίου κτηρίου έχει εγκριθεί πίστοση 907.696 ευρώ. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση δεν επηρεάζει την παράλληλη διαδικασία ανέγερσης του νέου δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31χρονος που την περασμένη εβδομάδα είχε επιτεθεί με σκουπόξυλο σε 48χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί στις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε τα εργαστηριακά μαθήματα του δεύτερου ΕΠΑΛ θα γίνονται σε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων. Τα νέα δεδομένα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διερευνά η αστική ανάπτυξη του Δήμου Τρικαίων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κονδύλι 75.000 ευρώ προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Καφέ. Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρη Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών φορέων, ενώ εξετάζεται και η αλλαγή του κόνσεπτ. Αξιοποίηση μεσομισθώσεων για τους ξενώνες Καστανιάς, Μητρόπολης και Δασικού Χωριού επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε χθες το μεσημέρι για φωτιά σε Καλαμιά στο Ερεινό Μαγνησίας. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα. Κάηκαν περίπου 40 στρέμματα καλαμιών καθώς και καλωδιώσεις φωτοβολταϊκών. Δέματα άχυρο και παλιό αγροτικό μηχάνημα κάηκαν στην τοπική κοινότητα Χλαδιάς Καρδίτσας. Συνελήφθη 51χρονο στην Καρδίτσα που καλλιεργούσε δενδρύλια κάναβης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιστατικών κάγκελων από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά μήκος των πεζοδρομίων της Οδού Βόλου στη Λάρισα, ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις για να περνούν με ασφάλεια απέναντι το δρόμο. Επίκειται η τοποθέτηση πινακίδων με όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπές γυναίκες ξεκινούν και φέτος στο Βόλο από το Λύκειο Ελληνίδων. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο χλωοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων καθώς και στο πλησίον βοηθητικό γήπεδο. Δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συμμετοχή των παιδιών διοργανώνει ο Δήμος Ελασσόνα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Cycling Greece το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τέλος, στην Καρδίτσα θα είναι η φετινή αφετηρία αλλά και ο τερματισμός του 15ου ιστορικού ράλι Ολύμπου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά

0: Ολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Tel Aviv, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους 2 πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 2 πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm

Με το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε, κάνοντας λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Αρχικά ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα και πρόσθεσε πως η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Δεν διευκρίνησε βεβαίως το ζήτημα της ευελιξίας, αν και στο παρελθόν, τώρα στο πρόσφατο, έτσι πριν από μερικές ημέρες, είχε επισημάνει ότι αυτό το λεγόμενο δημοσιονομικό περιθώριο που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη και στην ουσία να μην έχουν υποχρέωση να αποπληρώσουν οφειλές τους χρέη ή δάνεια στον χρόνο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, οι εταίροι, οι δανειστές, τους θυμάστε έτσι, νομίζουμε. Τονίστηκε πως οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι απέστειλε μια επιστολή στους Πρόεδρους της Κομισιόν και του Eurogroup για την λήψη σχετικών μέτρων. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ο σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 παρακαλώ, και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που μας καίει και θα μας κάψει από ό,τι φαίνεται, θα κρατηθεί λέει κάτω από 1,75. Ένα δέκα δεν ξεκίνησε πέρυσι, άσχετα πόσο έκλεισε. Πάντως θα έχουμε ανακοινώσεις μια μέρα πριν από τη διάθεσή τους, 15 Οκτωβρίου, και στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση λέει θα φτάσει περίπου στα 20 λεπτά. Πάντως σήμερα, κάνοντας μια βόλτα το πρωί στα πρατήρια αγροκαυσίμων, όχι σε όλα, από 3-4 περάσαμε, είδαμε αύξηση τιμών, παρακαλώ, 15 λεπτά και 20 κάποια πρατήρια σε σχέση με χθες, πάνω από 2,20 η μέση τιμή στην αμόλυβδη, απλή αμόλυβδη βενζίνη, και στο δίζελ κίνησης λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ανάλογα με το πρατήριο. Λοιπόν, θωρακιστείτε με υπομονή. Το λέμε και για μας, έτσι προσωπικά, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και επειδή σας ρωτούσαμε κάτι χθες με μια έρευνα στοιχεία τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν σχετικά με το ενεργειακό κόστος, να πούμε ότι πρώτη στους ενεργειακούς περιβαλλοντικούς φόρους είναι η Ελλάδα, όπως καταγράφει η νέα έκθεση της Κομισιόν για τα δημόσια οικονομικά των χωρών της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Το 2024 τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ανέρχονται στο 3,7 του ελληνικού ΑΕΠ, είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι 1,6 παρακαλώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος. Το στοιχείο αυτό και μόνο του δεν μας δείχνει την πλήρη εικόνα, δηλαδή πώς κατανέμονται οι περιβαλλοντικοί φόροι ανά είδος, ενέργεια, ρύπανση, μεταφορές, φυσικοί πόροι, και ποιοι σηκώνουν αναλογικά τα μεγαλύτερα βάρη ανά είδος οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή τα νοικοκυριά, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά νομίζω ότι το ζούμε στο πετσί μας, έτσι. Νοικοκυριά και μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που τραβούν το μεγαλύτερο ζόρι. Όταν ακούμε πάντως για πράσινη φορολόγηση, το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποιο είδος οικολογικού τέλους, όμως στην ελληνική περίπτωση αυτό σημαίνει κυρίως τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι φόροι στις μεταφορές, στη ρύπανση και στη χρήση φυσικών πόρων έχουν πολύ μικρότερη συμμετοχή και η έκθεση της Κομισιόν δεν έχει περαιτέρω λεπτομέρειες για το μερίδιο κάθε οικονομικής δραστηριότητας στην ενεργειακή φορολόγηση. Τώρα αυτό γιατί απορούμε πραγματικά, αλλά από τις έρευνες της Eurostat προκύπτει ότι τα νοικοκυριά σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος μετά τις μεταφορές και την αποθήκευση. Προσέξτε, και οι μεταφορές, έτσι. Οπότε πώς να μην ακριβίνουν και τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ακόμα και οι δραστηριότητες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, δηλαδή οι ενεργειακοί πάροχοι, πληρώνουν λιγότερους φόρους από ό,τι τα νοικοκυριά. 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρωτιά της Ελλάδος στην ενεργειακή φορολόγηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος,
φέτος. Η ίδια έκθεση προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα ανέβει στο 3% τουλάχιστον το 2026, θα κλείσει δηλαδή το τρέχον έτος, κυρίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε μια χώρα όπου η ενέργεια έχει το μεγαλύτερο ειδικό φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε άνοδος βεβαίως των διεθνών τιμών περνά στην καταναλωτή μαζί με το φόρο που τη συνοδεύει. Και αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό θεωρούμε ότι μπορεί να πιάσουν τόπο, όπως και η προηγούμενη επιδότηση που δόθηκε στην Αντλία, ουσιαστικά ισοδομήθηκε μετά από μερικά 24 ώρα, δυστυχώς.

Λοιπόν, δεν σας συστηθήκαμε, μάλλον να σας ξανασυστηθούμε. Το κάνουμε καθημερινά. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο φυσικά της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρυθμίση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα στα RGNA και στο διαδίκτυο. Φαντάζομαι ότι γίνονται σχετικές ρυθμίσεις διαδικτυακές ή διορθώσεις. Επαναλαμβάνουμε 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το Viber στο τηλέφωνο 69-300-78-326. 69-300-78-326, καταχωρήστε σας παρακαλώ ως ΕΡΤ Λάρισας να μας στέλνετε και εκτός εκπομπών θέματα που θέλετε να αναδείξουμε. Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Αύριο έχουμε και μια στάση εργασίας από τους νοσοκομειακούς γιατρούς εδώ στα Τρίκαλα. Φανταζόμαστε ότι γίνεται το αντίστοιχο σχεδόν σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αλλά εδώ υπάρχει ένας ειδικός λόγος. Γιατί ξέρετε, είχαμε 6 ειδικευόμενους γιατρούς οι οποίοι είχαν πάρει παράταση στις συμβάσεις τους να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Ειδικευόμενοι γιατροί. Αλλά λύγει η σύμβασή τους και όταν λύγει μια σύμβαση, πού πας? Στην ανεργία. Στο ταμείο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Τρικάλων που μιλάει για απαράδεκτο γεγονός. Συνάδελφοι που στήριξαν τόσα χρόνια το νοσοκομείο οδηγούνται από τη μία μέρα στην άλλη στην ανεργία χωρίς ουσιαστική προειδοποίηση και χωρίς το στοιχειώδη χρόνο έτσι ώστε να προγραμματίσουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Απορούμε τι άλλαξε ξαφνικά μέσα σε μία εβδομάδα. Παράλληλα, να τονίσουμε ότι αν η διοίκηση αποφασίσει να εφαρμόσει το υφιστάμενο οργανόγραμμα, δημιουργούνται άμεσα τεράστια λειτουργικά κενά στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα την υπολειτουργία του και την ταλαιπωρία των ασθενών. Νοσοκομεία τα οποία, εντάξει, δεν είναι υποστελεχωμένα. Δεν τα ζούμε. Δεν τα ζείτε, εσείς ως ακροατές και ακροάτριες. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Ανοιχτά μικρόφωνα εδώ, μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 12. Μέχρι και τη 1, τι λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Πολύ πολύ.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ισχύει εν τη ενώση, τροφοδοτώντας το κέντρο και την πρωτεύουσα που μένει ο μισός και πλέον πληθυσμός της χώρας. Είναι η αποκέντρωση που οραματίζονταν κάποιοι δεκαετίες και την ευαγγελίζονταν και την επικαλούνταν. Μια αποκέντρωση που δεν έγινε πραγματικά ποτέ. Και ούτε πρόκειται όπως πάνε τα πράγματα. Να δώσουμε μια είδηση πριν την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, ανοίγοντας σήμερα την ατζέντα των θεμάτων. Λέγοντας ότι η ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα εξακολουθήσει να παραμένει ο ιδιοκτήτης της επισκοπτική βιομηχανίας Βιολάντα, ο κ. Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκησή του. Μια είδηση την οποία μεταφέραμε βεβαίως και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο μία ώρα και κάτι νωρίτερα. Το αίτημα έχει υποβληθεί προς την εισαγγελία εφετών Λάρισας από συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας εδώ στην Οδό Καρδίτσης. Οι οικογένειες ζητούσαν την προσβολή του βουλεύματος του Συμβουλίου Πολυμελωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Το πλήρες σκεπτικό της νεότερης εισαγγελικής κρίσης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Να θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Ντροτζιώτης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος στις 18 Φεβρουαρίου 2026 μετά από πολύ ωραία απολογία του στον ανακριτή για τη φωνική έκρηξη. Να προσθέσουμε επίσης ότι η υπόθεση υπερεξετάστηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο 26 Αυγούστου. Αποφασίστηκε η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και ο επιχειρηματίας αποφυλακίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2026 μετά από περίπου 6,5 μήνες στις φυλακές Τρικάλων. Οι περιοριστικοί όροι πάντως των επιχειρηματία είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική του εμφάνιση μία φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, για την τραγωδία των Ντεμπών, βεβαίως είχαμε αναλυτική ενημέρωση και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ Λάρισας για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο και του πρώην περιφερειάρχη του κ. Κώστα Αγοραστού και άλλων τεσσάρων, μεταξύ των οποίων και ο κ. Τριαντόπουλος. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βάιο Κουτί. Είναι επικεφαλής στην εταιρεία του πρώην Κενακά, στο κέντρο ανάπτυξη Καλαμπάκα. Πίσω το γνωρίζαμε, αναπτυξιακή Τρικάλων είναι, ανώνυμη εταιρεία τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτί? Γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα, καλημέρα και Ζαότσο, καλημέρα και στους ακροατές. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είμαστε σε ένα κλειό τώρα ενεργειακό. Δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα μιας αναπτυξιακής εταιρείας και πώς μπορούμε να θεωρήσουμε τον όρο ανάπτυξη. Πάντως, εσείς τρέχετε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα δημοσίου χαρακτήρα και μάλιστα έχει πάρει μία παράταση, σωστά, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, σωστά, μέχρι τέλος του επόμενου μήνα. Μιλάμε προφανώς για υποδομές στο νομό Τρικάλων. Θα μας πείτε λίγο ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτών των υποδομών? Απευθύνεται, είπαμε, σε δημόσιους φορείς, άρα αυτοδιοίκηση κατά βάση.
1: Κατά βάση αυτοδιοίκηση, όχι όμως μόνο αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε και φορείς οι οποίοι εκτελούν έργα δημοσίου χαρακτήρα, όπως είναι οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι, οι οποίοι είναι και αυτοί δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα. Τελευταία παράταση, παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου, μήνα ακόμα δηλαδή, ναι, για να υποβάλουν τις προτάσεις. Η επιδότηση φτάνει μέχρι και 100%.
0: 100%. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο προφανώς όλο αυτό, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο. Ήδη από την πλευρά των Δήμων έχουμε την ανταπόκριση, οι οποίοι τρέχουν τις μελέτες, οι οποίες θα τις υποβάλουν και αυτά, και οι τέσσερις Δήμοι του νομού είναι έτοιμοι να υποβάλουν τις μελέτες. Κάποιοι έχουν υποβάλει ήδη, έχουν αρχίσει και υποβάζουν στο σύστημα, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά πλέον αυτά. Είτε αυτά αφορά διαμόρφωση κοινόχρηστων των χώρων, πλατείες, προς την προστασία του περιβάλλοντος, κάποια έργα. Κάποια που αφορούν την κοινωνική πλευρά των Δήμων, δηλαδή να ενισχύσουμε προγράμματα όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, που πραγματικά είναι από τα επιτυχημένα προγράμματα των τελευταίων ετών στους Δήμους, και να πάρουν ακόμα κάποιοι έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον να πάρουν απειδηνωτές να βάλουν σε χωριά που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα δράσεων, το οποίο το ΚΕΝΑΚΑΠ, καλά το είπατε, γιατί πραγματικά Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης 33 χρόνια, γιατί προχθές είχαμε την 33η Γενική Συνέλευση, άρα έχουμε 33 χρόνια λειτουργίας και προσφορά σε αυτό τον τόπο μέσω του προγράμματος Leader, αλλά και όχι μόνο, με διάφορα έτσι προγράμματα που κάθε φορά υλοποιούμε και φέρνουμε έτσι μια εξωστρέφεια στην περιοχή, αλλά και πόρους οι οποίοι βοηθούν την αγροτική περιοχή κυρίως του νομού για την ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Τώρα όλα αυτά που είπαμε για την, που είπατε πριν για την ενεργειακή φτώχεια και τα λοιπά, για την ενεργειακή κρίση, αυτά επηρεάζουν βέβαια τις αποφάσεις όχι των δημοσίων φορέων τόσο, αλλά των ιδιωτών που θα περιμένουν να βγει το πρόγραμμα μέσα στο επόμενο διάστημα και θα έχουμε και από εκεί έτσι μια, γιατί κάποιοι τώρα πλέον το ξανασκέφτονται, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ μεταβλητές και δεν ξέρουν τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι. Κύριε Κουτί, αν έχει την καλοσύνη να πούμε κάποια περισσότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το πρόγραμμα, τι, ο συνολικός προϋπολογισμός ποιος είναι και αν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή πώς προτάσεις έχουν υποβληθεί και μας δώσατε μια γεύση για το αντικείμενο τέλος πάντων, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι και κοινωνικού περιεχομένου, εφόσον μιλάτε για επενδυτές, αλλά και άλλο χαρακτήρα τεχνικών παρεμβάσεων. Δώστε μας λίγο έτσι κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος. Αρχικά όμως, ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός?
1: Εμείς έχουμε ένα συνολικό προϋπολογισμό δημόσια δαπάνη που λέμε 5,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Από τα οποία το 40% είναι για δημόσιες παρεμβάσεις, για αυτή τη δράση δηλαδή που έχουμε. Και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο 60% είναι για τους ιδιώτες. Είπαμε και πριν ότι αφορά τους Δήμους, ένα κομμάτι της υποδομής των Δήμων, είτε αυτό λέγεται διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, είτε προστασία του περιβάλλοντος με χώρους θέας, είτε δημιουργία κάποιων αθλητικών, μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε αφορά στο τμήμα το κοινωνικό αυτό που σας είπα, βοήθεια στο σπίτι ή κάποιες δράσεις οι οποίες αφορούν τους αδειδυνωτές. Ή ακόμα κάποιες δράσεις τηλεϊατρικής.
0: Ναι.
1: Ναι. Πράγματα τα οποία είναι μεν, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένα για την αγροτική. Επίσης τους φορείς, πέρα από τους αθλητικούς ή τα αθλητικά σωματεία, να κάνουν κάποιες δράσεις, να πάρουν κάποια όργανα για την λειτουργία τους, φορεσκές για τους πολιτικούς συλλόγους. Ακόμα μπορούν να επενδυθούν σύλλογοι οι οποίοι κάνουν κάποιες γιορτές, κάποια φεστιβάλ, τα οποία όμως έχουν και μια σχέση με την γαστρονομία ή με την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Γιορτές πίτας, γιορτές, ξέρω εγώ, καλαμπουκιού και όλα αυτά.
0: Είναι ένα ευρύ πλαίσιο, λέτε τώρα.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν προτάσεις μέχρι στιγμής, ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια αυτό που ήθελα να πω, και στην προστασία του περιβάλλοντος, τόσο μπορεί ο ΦΠΚ να κάνει κάποιες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΦΠΚ είναι ο οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή που διαχειρίζεται τις περιοχές Natura στην Ελλάδα, αλλά και οι ίδιοι οι Δήμοι και βέβαια και έργα και πολιτικές προστασίας μπορούν να
0: αναπτυχθούν. Ναι.
1: Να αναπτυχθούν. Ναι. Δηλαδή κάποια μικρά φράγματα, η πολιτική προστασία να πάρει εξοπλισμό για να, για να συνδράμουν στο έργο τους. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχει ένα πλέγμα το οποίο μπορεί κάποιος να υποβάλει πρόταση σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Πόσες προτάσεις έχουν υποβληθεί, μέχρι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νούμερο το οποίο λέει 22 μέσα στο σύστημα σήμερα το πρωί, αλλά περιμένουμε πάνω από 40-50 προτάσεις να κατατεθούν μέχρι τέλος του έτους.
0: Και υπάρχει δυνατότητα Οκτωβρίου. Και υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι προτάσεις ή θα επιλεχθούν κάποιες εξ αυτών?
1: Κοιτάξτε,
0: αν θα φτάσουν τα χρήματα εννοώ τώρα, έτσι,
1: λοιπόν,
0: με αυτή τη λογική.
1: Ναι, καλά, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Από το 2008 μέχρι τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο φρόντισε ότι ό,τι έργο κατατίθεται στο πρόγραμμα Leader να λάβει χρηματοδότηση. Και είναι θετικά αξιολογημένο να λάβει χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν αυτή η παράδοση τώρα τόσων ετών, 20 ετών, νομίζω ότι θα ξαναεπαναληφθεί και θα έχουμε δηλαδή όλα θα βρούμε με τον τρόπο της επερδέσμευσης. Υπάρχει ένα στο Υπουργείο, δηλαδή να μεταφέρουν κάποια χρήματα από άλλους από άλλα μέτρα, έτσι ώστε να καλυφθεί το πρόγραμμα Leader, το οποίο παραδοσιακά έτσι προσφέρει στην τρικαλινή
0: προφανώς, ναι. Να πιάσουν τόπο τα χρήματα, κύριε Κούτη, είναι το ζητούμενο, και οι προτάσεις πραγματικά να αξιοποιηθούν προς όφελος των δημοτών. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία. Θα συμφωνήσετε. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσετε.
1: Αυτό είναι το δεδομένο. Πρώτο, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, να μην γυρίσει πίσω. Και ένα δεύτερο, τόπο, ήδη με μικρές παρεμβάσεις, δηλαδή εμβληματικά έργα όπως η Via Ferrata που έγινε στο προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο στο κάδρο, όπου έβαλε στο κάδρο του τουριστικού εκείνηστε το Γαύρο, που δεν πήγαινε κανένας και τώρα.
0: Υπάρχει επισκεψιμότητα, ναι.
1: Υπάρχει επισκεψιμότητα. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι πραγματικά και πραγματικά μόνο μέσα από εδώ, από τοπικές πρωτοβουλίες τέτοιες, μπορούν να αναπτυχθούν. Ναι.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα, γιατί ξέρετε, κατά καιρούς επιστρέφουμε ευρωπαϊκά κονδύλια, τέλος πάντων.
1: Αμήν, έτσι, αμήν. Ναι.
0: Χρηματοδότηση από Ευρώπη στο μεγαλύτερο μέρος ή ήδη πόροι, αν υπάρχουν, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι από την κοινή αγροτική πολιτική, είναι από το στρατηγικό σχέδιο τη νέα ΚΑΠ το 2027.
0: Ωραία, κύριε Κουτί.
1: Δεσμεύουμε
0: για μια νέα επικοινωνία εκεί προς τα τέλη του μήνα, του επόμενου που εισέρχεται αύριο βεβαίως. Αύριο έχουμε 1η Οκτωβρίου, για να δούμε πόσες προτάσεις θα έχουμε. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο διευθυντής του πρώην κέντρου ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης της Αναπτυξιακής Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία. Ο κύριος Βάιος Κουτής, ενδιαφέροντατος μας είπε, έχουμε την αίσθηση. Λοιπόν, μουσικά θα σας προδιάσουμε για το επόμενο θέμα και νομίζω θα καταλάβετε άπαντες.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο και να πούμε ότι το μεγάλο τρικαλινό λαϊκό ερμηνευτή Δημήτρη Μητροπάνο τιμούν τα Τρίκαλα με την πλατεία που φέρει το όνομά του εκεί στη συνοικία της Αγίας Μονής, γενέθλιο τόπο του ερμηνευτή, η οποία ανακατασκευάστηκε από δωρεά της οικογένειας Γιαννίτσι. Οι εργασίες οι οποίες νομίζω ότι μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, έχω την αίσθηση, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Θα έχουμε τα εγκαίνια το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα παρουσιαστεί επισήμως η νέα μορφή της πλατείας και θα αποκολληθεί και το γλυπτό Δημήτρης Μητροπάνος Παλμική Ροή. Κρατήστε λίγο αυτές τις δύο λέξεις από την νοικαστικό Ράνια Σχοροκιανίτη, την οποία έχουμε τη χαρά πραγματικά και την τιμή να έχουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Ξέρω πολύ καλά ότι οι εμφανίσεις της στα μέσα ενημέρωση γενικότερα είναι περιορισμένες, αλλά είναι ένας άνθρωπος, τουλάχιστον στις λίγες μέρες που την γνώρισα, που εκτιμώ και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, πολύ περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο δρά στην καθημερινότητά της. Πόσα χρόνια είναι που έχει φύγει ο Δημήτρης Μητροπάνος? Το 12 δεν έφυγε, νομίζω. Ναι, τον Απρίλιο του 12. Πάνε 14 και πλέον χρόνια. Λοιπόν, Ράνια μου επιτρέπεις, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλώς ήρθες στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Μεγάλη μου χαρά και τιμή, γιατί νομίζω ότι έκλεψε και λίγο χρόνο προσωπικό με τη λογική, από όσο τουλάχιστον ξέρω, των ταξιδιών που κάνεις στο εξωτερικό. Θα μου επιτρέψεις πριν κάνουμε την κουβέντα να πω πολύ σύντομα δύο βιογραφικά στοιχεία. Αν τα πω καλά, εντάξει, αν δεν τα πω καλά, το συμπληρώνω.
1: Εγώ να πω μια καλημέρα σε όλους. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε, που είμαι εδώ σήμερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα είμαστε εδώ συντονισμένοι στο μεγάλο γεγονός που είναι η καινούργια αναπλασμένη πλατεία και το γλυπτό που φιλοτέχνησα για τη μνήμη του Δημήτρη Μητροπάνο, Παλμική Ροή.
0: Ναι. Λοιπόν, σπούδασε ζωγραφική, κατέχεις το Integrated Master στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Το 2014 πέρασε ένα εξάμεινο φοιτήτρια ανταλλαγής Εράσμους στην Ολλανδία. Έχει συνεχίσει τις σπουδές σου στη Χαρακτική, στενό τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποφύτησες εκεί με άριστα, έτσι, εντάξει. Και βεβαίως μεταπτυχιακό στις καλές τέχνες από τη Σχολή Καλών Τεχνών Slade στο Λονδίνο επίσης. Νομίζω ότι κάπου εκεί στην Αγγλία δραστηριοποιήσει περισσότερο ή όχι?
1: Ναι, η Αγγλία με έχει αγαπήσει και την έχω αγαπήσει. Ξεκίνησα από το Λονδίνο. Βέβαια είχα κάνει τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα. Είναι κάτι όμως που όταν βγαίνεις στο εξωτερικό μπαίνεις στον πραγματικό ρυθμό της τέχνης. Κάτι που βέβαια αναπτύσσεται και στην Ελλάδα και είναι μεγάλη μου χαρά που συντονίζω τις δραστηριότητες μου τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων.
0: Ναι. Έχει συμμετάσχει προφανώς σε πάρα πολλές εκθέσεις συλλογικές, έτσι δεν είναι?
1: Ομαδικές,
0: ναι. Και ατομικές, ναι. Πολλές. Θέλω, αν θα συμπληρώσει κάτι το βιογραφικό σου, μου το λες. Εγώ απλώς θέλω να σε ρωτήσω πώς θεωρείς τις καλές τέχνες σήμερα στη χώρα μας? Θα πούμε μετά τις δύο λόγια για το γλυπτό, θα σε ρωτήσω και για αυτά.
1: Χαρά μου είναι να μιλάω για την τέχνη. Στην Ελλάδα με το εξωτερικό έχουμε πολλές διαφορές. Κυρίως ότι έτσι εντοπίζονται στην κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση, στη δομή που υπάρχει η ακαδημιακή εκπαίδευση, το μέγεθος της αγοράς της τέχνης και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Αν και στην Ελλάδα έχουμε ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό δυναμικό και ιστορικές σχολές, οι υποδομές όμως και οι ευκαιρίες της επαγγελματικής αποκατάστασης διαφέρουν ριζικά με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουν οι καλλιτέχνες στο εξωτερικό και κυρίως στην κεντρική Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το πάθος και η αγάπη των Ελλήνων παραμένει για τις καλές τέχνες, δίνοντάς μας έτσι το προβάδισμα στο να συνεχίζουμε Τώρα τα ταξίδια στο εξωτερικό γίνονται με πιο εύκολο τρόπο.
0: Έχουν μικρύνει αποστάσεις.
1: Έχουν μικρύνει αποστάσεις, ναι. Και έχουν μεγαλώσει τη δυνατότητα και στους Έλληνες καλλιτέχνες να βιοπορίζονται στο εξωτερικό, γιατί εκεί είναι οι μεγάλες αγορές. Βέβαια γίνονται σημαντικές προσπάθειες και στην Ελλάδα, και με χαροποιεί πάρα πολύ όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα, είτε να συμμετέχω σε κάποιες εκθέσεις, είτε να παρακολουθώ άλλους φίλους συναδέλφους. Αυτό το ελληνικό πάθος συνεχίζεται, θα ναι. μπορούσα να πω με μια λέξη.
0: Περνάει η ελληνική τέχνη στο εξωτερικό?
1: Ναι, έχουμε σημαντικούς, είχαμε και έχουμε σημαντικούς καλλιτέχνες. Να αναφέρω από την γλύπτρια το Στιβαντονάκο, τον Στάμο, ή και τους πιο σύγχρονους, τον Κουνέλη, τον Τάκη Βασιλάκη που έχουμε λίγα χρόνια που έχει φύγει, και άλλους σπουδαίους που δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, αλλά συνεχίζεται. Συνεχίζεται με όλη αυτή την αγάπη που έχουμε στη τέχνη, αυτή είναι η δύναμή μας. Βέβαια, σε όσον αφορά
0: ο πολιτισμός στην ουσία, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λίγο θα θέλαμε περισσότερους sponsors, θα θέλαμε κάποια κρατική επιχορήγηση, όλα αυτά που υπάρχουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πολύ λίγα. Έχουμε μόνο κάποια ιδιωτικά ιδρύματα όπως το ΝΑΣ και το Σταύρου Νιάρχου, που και αυτοί συμβάλλουν αρκετά. Θα θέλαμε κάτι περισσότερο για να μπορέσει να ενισχυθεί η ελληνική τέχνη και να ακουστεί ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό.
0: Για να δειχτεί ένας καλλιτέχνης μέσα από αυτό το αντικείμενο το οποίο επί χρόνια υπηρετείς, πρέπει να βγει αναγκαστικά στο εξωτερικό, γιατί ενδεχομένως εδώ στη χώρα δεν το εκτιμούμε τόσο όσο θα έπρεπε? Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ή εύκολη ερώτηση.
1: Το ότι βγαίνουμε στο εξωτερικό,
0: συγγνώμη, το αναφέρω γιατί εντάξει, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που μας βαραίνουν. Τώρα θα μου πεις, θα το πω πολύ απλά όπως το σκέφτομαι. Θα ασχοληθώ με την τέχνη τώρα όταν στο σπίτι μου δεν έχω τα απαραίτητα για να ζήσω ή όλα τα υπόλοιπα? Μπορεί να το απλοποιώ και να σου φαίνεται λίγο περίεργο με τον τρόπο με τον οποίο το κάνω, αλλά θέλω να μου πεις την άποψή σου για αυτό, για την τέχνη, αν μπορούμε να την εκτιμήσουμε πραγματικά στη χώρα μας.
1: Αυτό που βλέπω, ότι εκτός από τους μεγάλους συλλέκτες Έλληνες που έχουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ενδιαφέρονται, με μεγάλη μου χαρά ανακαλύπτω και τους νέους, αν μου επιτρέψουν, μικρότερους συλλέκτες, με την έννοια ότι τώρα ξεκινάνε τη συλλογή τους, που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που πραγματικά επενδύουν στην τέχνη από το υστέρημά τους πολλές φορές, και αυτό το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία. Είναι κάτι βέβαια που όλο και περισσότερο οι Έλληνες αγαπάνε την τέχνη και αρχίζουν να καταλαβαίνουν και η επένδυση πάνω στην τέχνη πόσο σημαντική είναι. Και όλα αυτά έχουν συνδράμει στο ότι έχουμε τα εικαστικά στα σχολεία, κάτι που τώρα και οι νέες φρουνιές των παιδιών γνωρίζουν την τέχνη. Αυτό θα έπρεπε να ενισχυθεί περισσότερο από το κράτος, δίνοντας περισσότερα πλεονεκτήματα στους καλλιτέχνες, αλλά ίσως και σε κάποια ιδρύματα. Με χαρά όμως βλέπω όλο και περισσότερο την αγάπη τους κοντά και στους Έλληνες καλλιτέχνες που μας αναγνωρίζουν και στην Ελλάδα, καλά στο εξωτερικό είναι κάτι πολύ σύνηθες από χρόνια, πολλά χρόνια πριν, αλλά όλη αυτή η στροφή συμβάλλει στο να μας βοηθήσουν να εκφραζόμαστε καλύτερα, να έχουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε τα έργα, αλλά και να ταξιδέψουν τα έργα μας στο εξωτερικό. Ναι. Και όλα αυτά είναι και από τους νέους, έτσι, ανθρώπους που έχουν αγαπήσει την τέχνη.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση, η νεολαία είναι κοντά σε όλο αυτό, στην τέχνη?
1: Ναι, και κυρίως στη σύγχρονη
0: τέχνη. Λεπτική, ζωγραφική, δεν ξέρω, η φαντά, λέω τώρα, κοσμήματα, ξυλόγλυπτα, τα πάντα.
1: Είναι πολύ κοντά. Δείχνουν ενδιαφέρον, ρωτάνε, διαβάζουν από κάτω κάποιες επεξηγήσεις που χρειάζεται τώρα στην αρχή, που η σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα ενώ στο εξωτερικό που 60-70, ειδικά από το 80 είναι κατά κόρον η σύγχρονη τέχνη, και στην Ελλάδα ενδιαφέρονται, ειδικά οι νέοι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Το διαβάζουν, ενημερώνονται, και τώρα βλέπουμε περισσότερα βηματάκια στο να έρχονται στις διάφορες εκδηλώσεις, art fair λέγονται, εκθέσεις σε γκαλερί και σε μουσεία. Δεν είναι το ίδιο κοινό όπως είναι στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα βηματάκια προς τα να έρχονται κοντά στην τέχνη, και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Το ίδιο κοινό, το λες με ποια έννοια, ότι δεν αντιλαμβάνονται την τέχνη, ή αριθμητικά είναι μικρότερο το κοινό?
1: Αριθμητικά το, είναι.
0: Της χώρας.
1: Αριθμητικά. Στο ότι την αντιλαμβάνονται, βέβαια έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, ασχολούνται, διαβάζουν. Κατανόηση υπάρχει πάρα πολύ στη σύγχρονη τέχνη, και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, και τους έχουμε κοντά μας και τους ευχαριστούμε, όλους τους ανθρώπους που μας έχουν αγαπήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μιλάμε με την οικαστικό Ράνια Σχορετσανίτη, και τώρα βεβαίως θα μιλήσουμε για το γλυπτό. Δημήτρης Μητροπάνος, Παλμική Ροή. Η πρόταση ήρθε από ό,τι μου είπες εκτός αέρα, από τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης επιχείρησης, έτσι, την οικογένεια Γιαννίτση, για να δημιουργηθεί ένα γλυπτό, το οποίο δεν ξέρω τι μπορείς να μας αποκαλύψεις, μιας και θα έχουμε το Σάββατο το αποκαλυπτήριο, αλλά δώσ' μου κάποια στοιχεία να έχεις την καλοσύνη.
1: Το γλυπτό είναι με τον τίτλο, όπως είπαμε και πριν,
0: Δημήτρης
1: Μητροπάνος, Παλμική Ροή.
0: Παλμική Ροή.
1: Γεννήθηκε σε ένα έτσι φόρος τιμής σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές του τόπου μας, το Δημήτρη Μητροπάνο, και νιώθω και βαθιά συγκίνηση έτσι μιλεύοντας αυτό το σύγχρονο γλυπτό. Συνδέθηκα με το πνεύμα ενός καλλιτέχνη που αποτελεί γέννημα και καμάρι των Τρικάλων, ναι, με τις αξεπέραστες ερμηνείες του. Ο Μητροπάνος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Όμως η παρακαταθήκη του έτσι ξεπερνάει στο παρόν και θα συνεχίζει να αγγίζει και τις επόμενες γενιές. Έτσι, το έργο μου στέκει σε ένας διαχρονικός σηματορός μνήμης αφαιρωμένο στα τραγούδια και στον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς ένα στατικό σχήμα, είναι ένα ποιητικό τρισδιάστατο ιδιόγραμμα που αναδεικνύει όσα αντιπροσωπεύουν το μεγάλο ερμηνευτή. Είναι μια οπτική αποτύπωση της κίνησης, του ρυθμού και του πάθους που έκρυβαν τα τραγούδια του. Μέσα από τις γραμμές και τον όγκο αυτού του σύγχρονου γλυπτού που έχω δημιουργήσει, επιχειρείται μια διαρκή συνομιλία με τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη, καθιστώντας το έργο ένα διαχρονικό σηματορό μνήμης, όπως είπα και πριν, που θα κρατάει την παρουσία του ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου.
0: Και όχι μόνο τα τραγούδια του, έτσι, αν μη τι άλλο. Ναι. Ήταν πρόκληση για σένα όταν σου έγινε η πρόταση,
1: ναι,
0: για τη δημιουργία του γλυπτού?
1: Ναι, ένα είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, και κάθε φορά που γυρίζω συγκινούμαι, και τα τραγούδια και η φωνή του Μητροπάνου με έχει συντροφεύσει πολλές φορές όταν ήμουν στο εξωτερικό, ακόμη και σήμερα. Έτσι, όταν μου δόθηκε αυτή η πρόταση, θέλησα να κάνω το καλύτερο έτσι ώστε να μπορέσω να αποδώσω με μια σύγχρονη πινελιά, μια και είμαστε στο σήμερα, και μια και ο Μητροπάνος και τα τραγούδια του και όλο αυτό το μεγάλο όνομα, αλλά και η πόλη που τον αγάπησε, και ο Μητροπάνος που αγάπησε και ποτέ δεν ξέχασε τα Τρίκαλα, αυτό το έχω μάθει ειδικά τώρα που είμαι λίγο περισσότερο χρόνο στην πόλη μας, για μένα ήταν πολύ μεγάλη αγάπη για να το κάνω.
0: Ωραία, πώς δημιούργησε ένα γλυπτό, δηλαδή όταν σου έγινε η πρόταση, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη, τι πέρασε από το μυαλό σου όταν σου είπανε θέλω να κάνεις ένα γλυπτό για τον Δημήτρη Μητροπάνο, ή αν αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια?
1: Μελέτησα λίγο περισσότερο στο πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε όλους τους ανθρώπους και όλες τις ηλικίες. Έτσι ξεκίνησα στο να γράφω το όνομά του όπως γράφτηκε τόσες πολλές φορές στον τύπο, και όσες φορές έχει υποθεί αυτό το μεγάλο όνομα που με τόσο δικό του τρόπο έκτισε ο Μητροπάνος. Έτσι και εγώ στο μυαλό μου έκτισα το επίθετο Μητροπάνο που το βαραίνει, και ξεκίνησε με το λόγραμμα, με το γράμμα μη. θέλησα να δώσω κάτι από την ελληνικότητα για να παραμείνει, και αυτό ήταν το άσπρο μάρμαρο Θάσου, ότι πιο αντιπροσωπευτικό και ελληνικό.
0: Πήρες την επόμενη ερώτησή μου, από τι υλικό έχει φτιαχτεί, έτσι, ναι, ωραία. Και δεν μιλάμε για πρωτομή, μιλάμε για ένα γλυπτό, έτσι, ένα σύγχρονο γλυπτό.
1: Σύγχρονο γλυπτό. Να
0: το διευκρινίζω προς τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ένα ολόγραμμα που έχει όλη αυτή τον παλμό, ναι, και γι' αυτό ονομάστηκε παλμική ροή. Μέσα κρύβει και μια καρδιά που χτυπά. Είναι η ερμηνεία του Μητροπάνου, είναι η αγάπη του προς την πόλη, αλλά και οι πολίτες που αγάπησαν, και αλλά και τα καινούργια γενιά που αγαπούν το Μητροπάνο και τις ερμηνείες του.
0: Πόσο χρόνο δούλεψες το γλυπτό?
1: Αρκετό καιρό.
0: Αρκετό καιρό,
1: αρκετό καιρό στη σκέψη, αρκετό καιρό στα σχέδια. Εδώ θα πρέπει να πω ότι και να ευχαριστήσω την οικογένεια του Γιαννίτση, αλλά και την οικογένεια του Μητροπάνου που έδωσε τη συγκατάθεση, αλλά και το Δήμο Τρικάλων που εμπιστεύτηκαν το έργο μου για να δημιουργήσω το γλυπτό για το Μητροπάνο.
0: Ναι. Να πούμε βεβαίως εδώ, να προσθέσουμε ότι η οικογένεια Γιαννίτση χρηματοδότησε την ανακαινισμένη, έτσι, πλατεία στην Αγία Μονή, γενέτειρο σημείο, έτσι, του Δημήτρη Μητροπάνου. Θέλω να μας πεις λίγα περισσότερα, αν μπορείς, για το γλυπτό. Μας είπες κάποια στοιχεία. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα αντιληφθώ, έτσι, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από την τέχνη. Μια καρδιά που χτυπά. Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία στο γλυπτό τα οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτά, έτσι, από τον κόσμο. Και πώς το συνέλαβες αυτό? Εγώ επιμένω στην ερώτησή μου λίγο πριν. Πώς συλλαμβάνει κάποιος, ένας εικαστικός,
1: κρύβονται από πίσω
0: πρωτομής, ναι,
1: πολλά, στο πώς έχει αναπτυχθεί ένας δημιουργός, πώς έχει καλλιεργήσει το έργο του, τι σπουδές έχει κάνει. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε για να φτάσουμε σε ένα σημείο στο να μπορούμε να πιάσουμε τον παλμό, το σύγχρονο παλμό που λέγεται σύγχρονη τέχνη. Κρύβονται όλα αυτά από πίσω. Θέλησα το καλύτερο, όπως πάντα στη δουλειά μου. Βέβαια, όλα αυτή την ελευθερία μου τη δώσανε και η οικογένεια Γιαννίτση, αλλά και η οικογένεια του Μητροπάνου, και έτσι βγήκε ένα γλυπτό που από όλες τις πλευρές διαφέρει, αλλά και έχει τις ίδιες ομοιότητες, που δεν είναι τίποτα άλλο από το λόγραμμα, μη από το αρχικό γράμμα Μητροπάνος. Θα πρέπει να το δει κάποιος από κοντά για να μπορέσει να καταλάβει όλους τους όγκους, το ρυθμό και τον παλμό που βγαίνει, να περπατήσει, να επισκεφθεί την πλατεία. Θα χαρούμε πολύ να τους δούμε όλους το Σάββατο 6:30, που είναι τα εγκαίνια και που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού, όπου εκεί, βλέποντας το γλυπτό, θα καταλάβει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθεις περήφανη, έτσι, που αφήνεις ένα στίγμα, το δικό σου στίγμα, σε αυτήν την μεγάλη πορεία του Δημήτρη Μητροπάνου, με το γλυπτό το οποίο δημιούργησες, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μου δόθηκε αυτή η ανάθεση και η εμπιστοσύνη στο έργο μου. Είναι κάτι που πραγματικά το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία στα επόμενα 2 λεπτά. Είδες πως περνάει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Σαν νερό, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε λίγο την επικοινωνία μας αυτή, λέγοντάς μας και στους φιλοσοκρατές και τις ακροάτριες, που έχεις ταξιδέψει στον κόσμο και αν θα ζούσες κάπου εκτός της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Που θα σου άρεσε πάρα πολύ για αυτό που κάνεις, έτσι, όχι μόνο προσωπικά.
1: Το είπα και πριν, το Λονδίνο το αγάπησα, έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, αλλά αγάπησα πάρα πολύ και τη Νέα Υόρκη, και τον τελευταίο καιρό είμαι μεταξύ Λονδίνου και Νέα Υόρκης. Βέβαια, δεν μπορώ να μην αναφέρω και την υπόλοιπη Ευρώπη, με τους καινούργιους φίλους μου στη Γερμανία, και τις συμμετοχές μου στη μεγάλη Nordart, αυτή την μεγάλη διεθνή ευρωπαϊκή έκθεση. Αγαπώ όμως και τον τόπο μου, και κάθε φορά γνωρίζω και όλο και καινούργιες τοποθεσίες στην Ελλάδα, και ό,τι έχει σχέση με θάλασσα, που την αγαπώ ιδιαίτερα, θα μπορούσα να πω.
0: Άρα θα γύριζες ενδεχομένως αν αποσυρώσει ποτέ αυτό που κάνεις από την τέχνη στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπω κλείνεις μάλλον στη ζυγαριά περισσότερο προς την Αγγλία εκεί.
1: Ναι, είμαι μεταξύ Αγγλίας και Νέας Υόρκης και η Γερμανία, αυτά είναι τα τρία μεγάλα κέντρα της τέχνης τώρα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Ράνια Σχοριζάνη, τη ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Μεγάλη μου τιμή και χαρά που με κάλεσες, Αλέξανδρε.
0: Περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια, είπαμε, του γλυπτού το ερχόμενο Σάββατο, 6.30 ώρα.
1: 6.30 ώρα.
0: Εντάξει, δεν θυμάμαι την ώρα. 6.30 ώρα. Και περιμένουμε και νέες σου δημιουργίες.
1: Με μεγάλη χαρά να είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Και γιατί όχι για τον τόπο. Έτσι, και για άλλους ανθρώπους που ξέρεις πολύ καλά ότι τα Τρίκαλα έχουν βγάλει πολλούς και σημαντικούς δημιουργούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ και συχνά μιλάω στο εξωτερικό για τα Τρίκαλα και δίνω το στίγμα Τρίκαλα, τι σημαίνει Τρίκαλα.
0: Να το δίνεις πάντα, εσύ που ταξιδεύεις στο εξωτερικό, να το δίνεις πάντα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Νομίζω ότι είσαι ο καλύτερος διαφημιστής. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: να
1: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, με Ετροπάνω θα κλείσουμε, έτσι, αν μη τι άλλο. Ωραία. Από τα παλιά ένα τραγούδι, έτσι λίγο πριν να αποφωνήσουμε.

0: γυρνώ απ' τη βουλή. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Το καθημερινό μας ραντεβού, 12 με 1 λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Επαναλαμβάνουμε, το ερχόμενο Σάββατο θα τα πούμε μέχρι τότε βεβαίως ξανά. Έτσι, εκεί η αποκάλυψη για το γλυπτό του Δημήτρη Μητροπάνου. 6,5 ώρα η προσέλευση, θα υπάρχει και ένα βίντεο που θα προβληθεί προφανώς για την πορεία του μεγάλου ερμηνευτή. Εκδήλωση ανοιχτή και ελεύθερη σε όλους και όλες να την παρακολουθήσουν. Σας περιμένουμε άπαντες από όλη τη Θεσσαλία, κοντά είμαστε τώρα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, στο όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους αγαπημένους σας και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ξέρετε ότι είναι πολλοί αυτοί. Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή.

0: Ήταν, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αυθυνατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα, μου είπαν ότι υπάρχει μια αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
1: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
0: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
1: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν, μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν βρουν δημόσια δομή με κάδι, με κάποιο ασθενοφόρο.
1: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία ακόμα. Πάντως θα σταθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε, η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Θα είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την Εισαγγελία. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΕΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη, και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που, εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
1: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφισμής φυστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσανε και αυτή την οικολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, από εκεί και πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλης της χώρας.
1: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Όπως ακούσατε και εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική. Θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος. Το οποίο, αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα, όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς, η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια
1: παράπονα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
1: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και αναστολή λειτουργίας. Εμείς, σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, στη συγκεκριμένη κλινική, κάναμε έλεγχο.
1: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό. Ναι. Για πόσο καιρό?
4: Που κατά καιρού σε πολλές κλινικές. 4 μήνες.
1: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο.
4: Κρίνει η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τις κάνουμε. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
4: Τι ελλείψεις.
1: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
1: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
1: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
4: Για το καλεσμά σας.
1: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση. Ναι. Ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς, διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
1: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
1: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους.
4: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
4: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
1: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
1: σημειώσαμε και
4: καλά.
1: Αυτό. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπες, σε μία τετράωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου, ωστόσο να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλλου και νομιμότητας όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο Ερμελές εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κυρίου Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Βασίλειου Παγιοργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κυρίου Αγάπιου Χαρακόπουλου και του κυρίου Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των πρεσβευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου, τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τους τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος δόλησε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον πατέρα του, ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Ιδιαίτερα στην κινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου, του κ. Λουκά Αποστολίδου, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία Εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκθεση, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Με αυτή την απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κύριος Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης πραγματικότητα, προϊστάμενο τη υπηρεσία, μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινική δικογραφία σχετικά με τη λειτουργία τη υπηρεσία δόμηση Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στα αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακα τη υπηρεσία δόμηση Μυκόνου. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργία, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολυοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και τη βάστηκε γρήγορα σε ένα γιορταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά
0: έτσι
6: του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 51χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα, βέβαια, μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Αλλά τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, πώς προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή. Οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ, Βίκη. Ο δρόμος είναι καθαρός. Υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα, αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, έφταμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός. Οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος, για παράδειγμα, από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Κρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός που ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες. Και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μπάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπητιότητας, ανθρώπινης υπητιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα, το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση δύο γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων, μα είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε. Χθες λοιπόν κάνανε ασπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποσταλλελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Στο ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Τα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια, σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολύτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις να πω τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε επαργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός τριών ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωραία σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
15: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργεία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλαν να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο, είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
16: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί δίκη σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
18: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας, καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς, και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
19: Μπήκε στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο, αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό, αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
20: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026 ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
1: Καλή μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών, αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ώστε η στάθμευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς προς το αρμόδιο Υπουργείο και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίαση αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Αρτινοτίου Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
0: Δέσποινα.
1: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς χώρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η Τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Εγχόρδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Σάλτσμπουργκ με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Κατά περίοδο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία Νίντωνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότηση ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαϊλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού, όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
1: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στον δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη τον Κώστα Τσάβαλο αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
2: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση επικαλούμενου ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος της συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δίλη. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνηση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
2: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια. Να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπενθυμούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας. Επεσήμανε, τονίζοντας πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι. Να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι, στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
2: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας.
0: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
1: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
0: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
2: Όπως αναφέρει, διόρανε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κ. Φον ντερ Λάιεν. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή, βέβαια, έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εν τω μεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτόσεις στα καύσιμα κίνησης απευθείας στην αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά οι τιμές στην αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη, στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $90,7 το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα δηληστήρια, από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Άρα τόσοι να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
3: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο. Γιατί τα μεν δηληστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη στο πετρέλαιο στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο. Όπως είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πινελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
4: 2 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: 2 ευρώ και έχουμε τη, θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75, πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Για οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
0: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην Αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και ο Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο. Για να την ακούσουμε.
5: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
6: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
5: Θα είναι στα 5.
6: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
5: Η διαφορά θα είναι στα 5. Τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην Αντλία και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει. Θα τα φάει τα 5 λεπτά.
6: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
5: Θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
6: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
5: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
6: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
5: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν? Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις σε παλές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχο αριθμό, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε. Με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα. Ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήλει πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/06/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων. και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
0: Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι σε ρύθμιση.
7: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις. Θα δείξει η πορεία. Και βέβαια κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις. Στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγιας, δηλαδή 5,84%. Το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό όπου οι δόσεις είναι 240 και τόσο των χρόνων προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers.
0: Ωραία.
7: Πρόσφατα μάλιστα ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε, μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο airnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία έτσι κι αλλιώς.
7: Είναι τα πρώτα στοιχεία.
0: Βεβαίως,
7: ναι. Έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστικό.
0: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική λοιπόν. Εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θυμίζουμε η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων, ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλυση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα λογικό είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία. Τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
10: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα λοιπόν για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών, Τζον Όσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει ας πούμε αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο Νατάσα Παύλοπουλ, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
11: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Μέρτς να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Stern News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
12: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν μέχρι την επόμενη σύνοδο κορυφής, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σάλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγή ο Στανολιώσκια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτόν τον νηπιαγωγή ο Στανολιώσκια, Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στο Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
0: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουν την ηρεμία. Πώς? Άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του εισαγγελέα ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών. Και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία. Γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
0: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή συνδέσει με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Ερνιούς Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Νίκος Βουρδουμπάς, είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα. Δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος, ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
0: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Αγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που χτες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση. Ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει σε οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θυμάμαι όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, ιαλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστική κύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζω ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 911 10 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
0: Σμαράγδα Αγορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρεία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτνιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Ήδη ο Υπουργός στη συνέντευξη τύπου αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
18: ότι τις δηλαδή
17: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
18: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
17: Να σας πω ένα παράδειγμα.
18: Ναι. Για πείτε μας.
17: Πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκμέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι
18: μπορεί να γνωρίζονται
17: κάτι δεξαμενή,
18: ή μπορεί να
17: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράδα Γορογιάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δευλιώτης.
19: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος τον μπότοξ και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει. Γιατί η διαφήμιση απογορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντίατρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον μπότοξ και το υαλουρονικό οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
20: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
19: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
21: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώ σα μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγε οι δομέ που υπάρχουν επί τη ουσία για ανθρώπου τρίτη ηλικία και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα του ανθρώπου του στι συγκεκριμένε δύο κλινικέ είναι τελικά οι οποίε θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να του καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία μπορεί να, τα οποία μπορεί να προσπαθήσει δηλαδή ο κλινικάρχη να ανακόψει την ανάκληση τη άδεια λειτουργία και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση κεντρική Μακεδονία. Τώρα, αν δεν το κάνει σε 15 μέρε, ή τέλο πάντων, εάν τελειώσει η απόφαση, πρέπει σε 15 μέρε να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγιστεί. Πάντως οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές. Δηλαδή, για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η Επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
0: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
2: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
0: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
22: Σε 3 μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ, ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε 3 μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
23: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνετε και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο, δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις που πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας. Κάποιες εξετάσεις είχαν πει θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
24: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, πολιτικό το ζήτημα.
0: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
3: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κ. Τριαντόπουλος.
0: Το Πασόκ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε, δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίως των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Σακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
4: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
5: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάς, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
6: Αν έχει υπόλοιπη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να παρετηθεί σήμερα. Και αν δεν παρετηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, πρέπει αυτή να την αποτελεί.
0: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμοι και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμοι, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράλαμες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
25: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κ. Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
0: Ελπίδα Κουτζογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότες την επλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό, Έλενα.
8: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου δύο ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη.

0: δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται, με σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους οποίους Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς. Και οι δύο πιλότοι να σου πω ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Μετράμε τις μέρες εδώ με τον Χρήστο. Αν έχει αυτός ο μήνας 30 ή 31, ξεχάσαμε. Ευτυχώς ξέρουμε τα παλιά κόλπα από τις γιαγιάδες μας που τα μετράγανε τους μήνες στα χέρια. Και έχουμε άλλη μια μέρα ολόκληρη και αύριο για να βγει αυτός ο σεπτός μήνας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 3 με 4 το μεσημέρι και από τους αγαπημένους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM, αλλά και το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας στις 11 η ώρα. Λοιπόν, με το Χρήστο Ζώτο στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, σε αυτό το Πρεβεζιάνικο ξεκινήσαμε, αυτό το Πρεβεζιάνικο συρτό, στο οποίο συνεργάστηκε με τους εξαιρετικούς συντελεστές εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη, τον Βασίλη Κατράκο, τον Κώστα Πίτσο και τον Ανδρέα Παπά. Είδα και τον Ανδρέα σήμερα στο Facebook που έκανε μια ανάρτηση για τον Βασίλη Κατράκο, που σας σήμερα έφυγε το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Αγαπημένος συνεργάτης φυσικά ο Ανδρέας Παπάς, του Γιώργου Παπαδάκη, ο αγαπημένος μου, λέει, φίλος, πατέρας και δάσκαλος ο Βασίλης Κατράκος, ο Βάτραχος όπως τον έλεγε ο Μπαρμπαμαθιός Μπαλαμπάνης. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, ναι, 2020, 30 Σεπτεμβρίου. Μετά τον Γιώργο Παπαδάκη φεύγει και η δεύτερη κολόνα των λαϊκών πρακτικών οργανοπαιχτών. Ακούραστος αγωνιστής, σολίστας, λαουτιέρης και κρουστός συνάμα με αξεπέραστη πενιά, κόσμησε με την παρουσία του τα δρόμενα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ο ήχος, το χαμόγελό σας και το στοργικό σας χάδι θα μας συντροφεύει πάντα. Έμεινες τελευταίος, Ανδρέα μου, ο μικρότερος ήσουν άλλωστε, σε αυτή την παρέα των οργανοπαιχτών και σε αυτές τις εξαιρετικές εκπομπές που έχουμε εδώ από το αρχείο μας και μπορούμε και αναμεταδίδουμε καθημερινά.

Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, Ελπίδα Μπραχοπούλου στο τραγούδι, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και οι υπόλοιποι Κώστας Πίτσος, Βασίλης Κατράκος και Ανδρέας Παπάς από την ομάδα του Γιώργου Παπαδάκη και τις εκπομπές και αυτό. Καλέ, εμείς τι είπαμε, δεν είπαμε ότι 30 έχει ο μήνας, τι είπαμε ότι έχει 31? Δεν είπαμε μάλλον, είπαμε, έκανα κάποιο λάθος προφανώς. Ναι, εντάξει, έχουμε μισή ολόκληρη μέρα, μισή ακόμα μέρα για να φύγει αυτός ο μήνας. Λοιπόν, πήρατε να με διορθώσετε αμέσως, να μην χάσετε. Λες και δεν ξέρουμε ότι από το ένα κοκαλάκι πάμε στο άλλο κοκαλάκι. Είναι οι μήνες που έχουν συνεχόμενα 30.

Από την πόλη ερχόμουν αυτό το συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη, τον Κώστα Πίτσο και την υπέροχη Ελένη Λιάπη, τη συγχωρεμένη. Χτυπάει το τηλέφωνο, θα το σηκώσω σε λίγο. Πάμε στον υπέροχο Βασίλη Κολοβό.

Σοπάς τα παλικάρια μου, ανακλέφτηκα με τον Βασίλη Κολοβό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη και τον Κώστα Πίτσο. Και αμέσως μετά ο Σωτήρης Στασινόπουλος σε μια ηχογράφηση, ο Μεταξάς, ένα τραγούδι για το έπος του 40. Και για όλους αυτούς που πέσανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο τους τιμούμε με το να μην παλεύουμε κι εμείς για την ελευθερία μας. Έχω και το Χρήστο, δεν μου φτάνετε εσείς, έχω να ακούω και το Χρήστο από εκεί τι έχει να μου πει. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης λέει έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε την Τρικαλίνη μου Πέρδικα. Εγώ πιστεύω ότι την έχουμε ακούσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σίγουρα, τουλάχιστον μια φορά, αλλά άντε ας πάει και τον Παλιάμπελο, εξαιρετικά αφιερωμένη.

Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας στο κλαρίνο. Παίζει και στους Πάγκαν, Γιώργο, να ξέρεις, ο Δημήτρης. Παίζει και με τους Villagers. Και που δεν παίζει ο Δημήτρης, και στα νέα σχήματα, στα πιο... βέβαια, πολύ εργαλείο. Φοβερός, εξαιρετικός. Μάλλον να λέμε καλύτερα, γιατί το φοβερός παραπέμπει στο φόβο και δεν θέλουμε, μακριά από μας αυτά. Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας και δική μας ηχογράφηση. Εξαιρετικός και Μιχάλης Ιγλέτος στην ηχοληψία. Πραγματικός δίσκο CD. Σε μερικές μόνο ώρες έγινε αυτή η δουλειά. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα θα αρχίσουν από το ξηρόμερο, θα παίρνουν τηλέφωνα.

Στηρούμε σε ένα χωριό από τις εκπομπές του Καράφτη, παλιά ηχογράφηση. Αυτό το ρουμελιώτικο τραγούδι πάντα να χορεύεται, φίλε ακροατή. Ο χορός είναι υγεία και όταν δεν είμαστε και πολύ καλά, τότε πρέπει να χορεύουμε δύο φορές περισσότερο. Ο Γιώργος τρώει, βάφει τα χείλη του, λέει, με κράνα και τρώει κάστανα. Δεν τα μαζεύει κανείς, μου είπε όλη την ιστορία της καστανιάς. Εδώ, Γιώργο, δεν ξέρω, τα κάστανα όταν βγαίνονται στην Αθήνα μπορεί να κοστίζουν και το σακουλάκι έξω, κάνω 8 ευρώ, 9 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι από τα πολύ περίεργα αυτά που συμβαίνουν στο σύστημα το οποίο διανύουμε. Μας λέει ο Γιώργος να φύγουμε να βρούμε την υγειά μας και την πραγματική μας υπόσταση. Το ξέρουμε, το λέμε 20 χρόνια από το ραδιόφωνο, το παλεύουμε να φύγουμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς εκεί είστε πολύ, που είστε πολύ πιο κοντά στη φύση, είστε πραγματικά και πολύ πιο κοντά στον ίδιο σας τον εαυτό και στην επικοινωνία με το θείο και γενικότερα πολύ καλύτερα από μας. Αλλά και εμείς είμαστε καλά εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Και χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο και πολλές φορές μας κάνετε και εμάς αισιόδοξους και χαρούμενους.

Ήταν ταξιδιά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα δημορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν έως στις 14 Οκτωβρίου. Νέα παρέμβαση και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση διευρύνεται από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των services με πρόσθετες δικλείδες προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τα νέα μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της επιβάρησης των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο Πρωθυπουργός προτείνει τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για το ενεργειακό κόστος να μπορούν, έως ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης των τιμών, να μπορούν να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Οι νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας και την επάρκεια του προσωπικού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και η συντεχογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό διάστημα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων καταβάλλονταν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος Εργαζομένων για σήμερα από τις 1 ως τις 5 το απόγευμα κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο. Ο Σύλλογος είχε προχωρήσει την κινητοποίηση αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Αλλαγές από αύριο στις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται από την 5η ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν πλέον στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και θα εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μετροπόλεως. Προσωρινά μεταφέρονται επίσης το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι υπόλοιπες υποδομές του ΟΑΣΤ πίσω από την κεντρική νησίδα. Τελευταία ημέρα σήμερα για τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου που χρειάζεται να διορθώσουν στοιχεία στο Ε1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ΑΔΕ θα κλειδώσει τα στοιχεία και θα προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις εν ώψη της καταβολής της ενίσχυσης στο τέλος Νοεμβρίου. Θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv. Δύο επεισόδια σημειώθηκαν.

0: στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων, ενώ το Boeing 737 έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους και εξέπεψε σήματα κινδύνου. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο τα κίνητρα να έχουν αποσαφινιστεί. Η επιβάτηση είναι ασφαλής και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει στην κατάμεστη Τούμπα τα πέμπτα δύο παιχνίδια της League A του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι ήδη sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σύμφωνα με την ΕΠΟ περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τούμπα. Στο φάσμα ακόμη και υποβιβασμού στη League 2 βρίσκεται η Manchester City μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί και θα εξεταστεί σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώ η City έχει δικαίωμα έφεσης. Στο πλευρό του συλλόγου τάχθηκε ο Pep Guardiola, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία. «Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ», ανέφερε σε μήνυμά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμαρθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ισχυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και στην Ανατολική Χαλκιδική. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε μέσα σε αυτή την πτήση της Fly Dubai και δεν έχω καταλάβει αν ήταν μόνο μία πτήση, ήταν δύο πτήσεις τελικά. Υπήρξε το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, δεν υπήρξε. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Η αεροπειρατεία δεν φαίνεται να είναι έτσι όπως είχε δοθεί το αρχικό σήμα ο συναγερμός. Μάλλον σαν οι πιλότοι μεταξύ τους, αλλά έτσι όπως ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Πέσε και μαχαίρωμα, να το πω πολύ απλά. Αίματα στις μπλούζες. Ο ένας ρωσικής καταγωγής, ο άλλος Ουκρανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεγάλη πετυχία αυτό. Συγγνώμη.
1: Γιατί μάλλον αυτό δεν το δω.
0: Γιατί μάλλον και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή.
1: Για τις ομάδες δεν νομίζω να μάλωσαν. Αν είναι για τις ομάδες, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το αεροπλάνο πάντως.
0: Συγγνώμη, εδώ σε αυτό το σημείο να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στο Human Resource Department της Fly Dubai που κατάφερε και ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους στο ίδιο πιλωτήριο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού,
1: ναι.
0: Δεν ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο. Ναι, σωστό. Υπάρχουν και άλλες, και άλλα δίδυμα τα οποία θα μπορούσαν να επιδιώξουν. Ισραήλ, Παλαιστίνιο, όπως λέει ο Αποστόλης. Επίσης, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να είναι ένα δίδυμο κυβερνήτης-συγκυβερνήτης, κυβερνήτης Αμερικάνος, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πάντως, οι Ισραηλοί επιμένουν ότι μήπως υπήρχε και κάποιο ενδεχόμενο αεροπειρατείας από έναν από τους πιλότους.
0: Το Ισραήλ δηλαδή, είναι εμπλεκόμενο το... γιατί στο Ισραήλ.
1: Από εκεί έφυγε η πτήση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, από το Τελαβίβ με προορισμό το Αμπουντάμπι. Δρομολόγιο Ντουμπάι Τελαβίβ ήταν, συγγνώμη, Ντουμπάι Τελαβίβ. Και τελικά προσγειώθηκε εκτάκτως στην Σαουδική Αραβία.
0: Στη Σαουδική Αραβία, μάλιστα. Θα δείτε διάφορα, πολλά και διάφορα. Εγώ δεν συμφωνώ και με αυτά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν και ως φωτογραφίες και όλες που βλέπουμε εμόφρητους ανθρώπους χωρίς να καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά. Αλλά τέλος πάντων, το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα δεν είναι
1: ότι
0: η ώρα.
1: Ότι βγαίνουν στην δημοσιότητα, εννοείς.
0: Ναι, ότι τα ανεβάζουν καν. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν στην ενημέρωση. Ας πούμε, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει μύτη του.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, αν ήμουν επιβάτης σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Έχω τρομάξει με πολύ μικρότερα πράγματα εν ώρα πτήσης. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, το κερασάκι.
0: Ναι, δεν ξέρω και κατά πόσο αντιλήφθηκαν οι επιβάτες το τι ακριβώς συνέβαινε. Πλήρως το ότι αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, προφανώς. Αλλά το τι ακριβώς συνέβη πάνω σε αυτή την πτήση δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Ο ένας πιλότος λέει πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε βουτιά 15.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Αυτό ήταν σίγουρα τρομακτικό κομμάτι. Έτσι, ερευνούν και την τρομοκρατία οι αρμόδιες αρχές εκεί.
1: Ναι, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια μαρτυρία που υποστηρίζει ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την απτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες. Τώρα συγκεντρώνονται τα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το αεροσκάφος.
0: Μάλιστα. Είναι ένα έτσι, από τα βασικά κεντρικά θέματα τα οποία έχουμε από σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αθλητικό.
1: Αθλητικό. Έχω τώρα μια δυσάρεστη είδηση από τη Βουλγαρία. Μας έρχεται. Καθώς σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση της δολοφονίας του Προέδρου της Μπότεφ Πλόβντιφ, Ίλγιαν Φιλίποφ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας δραστηριοποιούνταν παράλληλα επιχειρηματικά στους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών και βρέθηκε νεκρός σε χώρο ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό και να κατέληξε εκεί στο σημείο που και βρέθηκε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το εντάξει που πάει.
0: Το εντάξει πάει ότι είναι μια υπόθεση η οποία τουλάχιστον τώρα ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης.
1: Ναι,
0: εγώ
1: βέβαια,
0: αμφιβάλλω βεβαίως αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, αλλά είναι σοκαριστικό και πάλι. Έχουμε ακούσει δυστυχώς αναλόγου τέτοιου βαρύτητας ειδήσεις, αλλά και πάλι.
0: Τώρα πρόεδρος ομάδας να βρίσκεται σε μια μάντρα όπου γίνονται εργασίες και να δολοφονείται με μια σφαίρα. Το μυαλό όλων μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ άνετα.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε αν οι βουλγαρικές αρχές θα δώσουν στη δημοσιότητα το δικό τους πόρισμα ή θα μάθουν.
1: Καθώς μπορεί να μην αφορά την ομάδα, να είναι κάτι από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ναι. Αν υπήρξε κάτι.
0: Ή το ακριβώς αντίθετο, γιατί κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή.

0: Θα ανοίξω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Διαβάζω σε τίτλο ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξαίρεσε το Επταπύργιο από τα μνημεία που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Για να προσθέσω πως και πολύ καλά έκανε.
1: Το είχαμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή.
0: Το είχαμε συζητήσει στην εκπομπή το θέμα. Ευτυχώς έρχεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αντιληφθεί πως κάθε μνημείο κρύβει από πίσω του και μια διαφορετική βαρύτητα και μια διαφορετική ιστορία. Και η ιστορία η οποία συνδέεται με ανθρώπινες ζωές και πάρα πολλοί ανθρώπινες καταστάσεις και με την πρόσφατη ιστορία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την χάνει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Γλιτώνουμε, με άλλα λόγια, για να το πω έτσι απλά, από άχαρες κουβέντες στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή την εξαίρεση. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και κάποια φάμπρικα να ζητείτε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εξαιρεθούν και άλλα μνημεία από άλλου τύπου εκδηλώσεις, αλλά εδώ είμαστε γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε περιπτωσιολογικά.
1: Και φοράει
0: δηλαδή,
1: την πόλη.
0: Όπως και να το κάνουμε, το να γίνει ένας γάμος στο Επταπύργιο. Εντάξει, δεν είναι το Επταπύργιο για γάμους. Δεν είναι το Επταπύργιο για φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι το Επταπύργιο για αλκοόλ.
1: Δεν συνάδει με τον χώρο ένα τέτοιο event.
0: Η φυλακή και τα βασανιστήρια και.
1: Όσα έχουν γίνει εκεί πέρα, στο Πυργό, και αποπνέει αυτός ο χώρος.
0: Τώρα, αν ανοίξει κουβέντα για το αν μπορεί να γίνει μια συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Πάλι να το συζητήσουμε. Εγώ δεν το ξανασυζητάω. Το συζητήσαμε μία φορά, τελειώσαμε. Με αυτή τη συναυλία πια.
0: Ναι, εντάξει, φτάνει. Τελειώσαμε. Φτάνει, ναι. Καλά, εντάξει, φτάνει.
1: Πάντως για το συγκεκριμένο, για το Επταπύργιο, είχαν υπάρξει αντιδράσεις πάρα πολλές από τη στιγμή που είχε συμπεριληφθεί και είχε γίνει και παρέμβαση με επιστολή, αν θυμάμαι καλά, από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Καλά θυμάσαι.

0: Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Το είπαμε και χτες. Τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, μόλις σε ηλικία 16 χρόνων, ο Γκάνα Αλάν, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Τραυματίστηκε, χτύπησε το κεφάλι του μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από πρόσκρουση σε τυχείο. Έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Χτες έγινε αυτό. Στην εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί φυσικά διερευνάται το πώς συνέβη αυτό, οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κατάλληλες ασφαλείας δηλαδή, αν υπήρχε, αν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων. Και μάλιστα ένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς έγινε αυτοψία εκεί, αφορά την απόσταση του τυχείου και της περίφραξης από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και η έρευνα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα για ένα παιδί 16 χρόνων να χάνει κατά αυτόν τον τρόπο την ζωή του.
1: Ναι, προφανώς. Και αν έχουμε ζήσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε γήπεδα όπου η μπάλα έβγαινε out και μετά από ένα μέτρο χτυπούσε σε τοίχο. Νομίζω και το γήπεδο του Πανετολικού δεν είναι έτσι, που έχει τοίχο. Mm-hmm. Ακριβώς πίσω από μια αιστεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό το πράγμα.
0: Έχουν τοποθεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι από το πλάνο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο σαν προστατευτικά.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Ναι. Διερωτάσαι γενικά.
1: Ναι, αλλά έχουμε εικόνες από τυχεία και τοίχους και άλλα κτίσματα να είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Ακριβώς. Ο Αποστόλης το διευρύνει και καλά κάνει ότι τα αεραστεχνικά γήπεδα ελλείψη χώρων, mm-hmm. έτσι μπορεί να παίζουν σε συνθήκες οι οποίες να είναι επικίνδυνες απαράδεκτες και επικίνδυνες κιόλας για την ανθρώπινη ζωή.
0: Εδώ λέει ότι στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως διαβάζω, εξετάζεται ακόμα και το ζήτημα της αδειοδότησης του γήπεδου. Καλό είναι πάντως που ερευνάτε το θέμα για να διαπιστωθεί αν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις οι κατάλληλες.
1: Πάντως, εγώ θα χρησιμοποιήσω και πάλι την ελάχιστη δική μου εμπειρία που έχω από ποδόσφαιρο. Ως παίκτης δηλαδή, mm-hmm. Όταν υπήρχε πάντως έλλειψη χώρου, κυρίως στη Μίκρα εκεί που παίζανε τα παιδιά της ομάδας του Πυρσού, χαιρετισμούς και στο Στράτο κιόλας, που ξέρω ότι ακούει, είχε τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από την εστία πλέγμα. Όταν λέμε πλέγμα, δίχτυ. Mm-hmm. Δηλαδή και φόρα να έπαιρνες και με κλειστά μάτια που ήταν τα παιδιά κιόλας με τις μάσκες που φορούσανε, αν έπεφτες πάνω σε αυτό το δίχτυ, ήταν ζήτημα μερικών μέτρων, δηλαδή 2 μέτρων.
0: Να
1: σε συγκρατήσει, να σου κόψει όλη τη φόρα, mm-hmm. και απλά μετά πάλευες να ξεμπερδέψεις το δίχτυ από τα πόδια σου, από τα χέρια σου.
0: Αλλά είσαι σώος και ασφαλής.
1: Αλλά δεν χτυπούσες πουθενά. Mm-hmm. Υπήρχε προστατευτικό δίχτυ, σαν αυτό που έχουν οι ακροβάτες στα τσίρκο.
0: Α, ναι.

0: Κάποιοι τυχεροί εδώ μέσα, ονόματα δεν λέω, βρήκαν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο βρήκανε, πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τους άνοιξε η οθόνη ήταν και όλο καταπράσινο το γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή, όχι, ήταν από τα τελευταία, δεν ήσουν από τους πρώτους. Από τα τελευταία, εντάξει.
0: Μπήκε στην Ιδάλα, εξασφάλισαν το εισιτήριο. Ναι. Και καλά έκαναν.
1: Όχι εδώ, σαν κάποιους άλλους συναδέλφους ονόματα, δεν λέμε.
0: Που μείνανε στην ουρά.
1: Που η τεχνητή νοημοσύνη τους ρωτούσε, είστε ακόμα εδώ? Και λέγανε ναι, αλλά δεν τους πίστευε. Ναι. Και τους πετούσε πάλι προς τα πίσω. Ναι.
0: Έχω περιέργεια να δω και αύριο με όσα έχουν προαναγγείλει οι Ολλανδοί, ότι οι φαν της Ολλανδίας, ότι θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν αυτό το parade. Α, ήρθανε κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά. Εδώ μας ενημερώνουν ότι ήδη ήρθανε. Το είδαμε το πορτοκαλί στοιχείο στην πόλη, δηλαδή.
1: Στο αλλά κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Θα είχαν έρθει.
1: Αλήθεια. Και οι Γερμανοί. Είναι στη θύρα 8, εκεί που παραδοσιακά είναι φιλοξενούμενοι. Αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετοί. Θα είναι χιλιάδες οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, για αυτούς ήταν και καλό ταξίδι, μην το ξεχνάμε. Θεσσαλονίκη, ήλιο δεν έχει τόσο πολύ, δεν πετύχαν και τις καλύτερες των συνθήκων, αλλά μια χαρά είναι για αυτούς σε σχέση με το κλίμα που έχει εκεί.
1: Μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είσαι σαν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία Θεσσαλονίκη, η πόλη του City Break, ρε παιδί μου. Α, παίζει και η εθνική ομάδα, πάμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Και να κάνουμε και μια παρέλαση. Ντυμένη στα πορτοκαλί.
1: Εκεί περιμένει, και εγώ πλάκα είμαι πολύ περίεργο να δω.
0: Μα το έχουν προαναγγείλει εδώ και 5-6 μέρες ότι η Θεσσαλονίκη ερχόμαστε, είστε έτοιμοι, αυτό έχουν γράψει κιόλα στο.
1: Θα του συμβούλευα να μην χρησιμοποιήσουν την παραλιακή λεωφόρο για να κάνουν την παρέλασή τους, γιατί μπορεί να κάνουν και μπάνιο κιόλας ενδεχομένως μερικοί από αυτούς. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι από άλλες συνθήκες.
0: Μπάνιο μπορεί να κάνουν επειδή δεν ξέρουν κιόλας. Κάποιοι βουτάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Λες. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές αύριο, λίγο πριν τις 7.30, δεν ξέρω. 3-4 ώρες πριν, οργανωμένα θα κατευθυνθούν προς
0: το γήπεδο. Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Οπότε έχετε λίγο το νου σας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα υπάρξει κάποια.
0: Όλοι θα έχουμε το νου μας. Κάποιοι θα το πετύχουν ίσως, αλλά θα το δούμε και γενικότερα πώς θα γίνει. Το παιχνίδι είναι 10 παρατέταρτο στην Τούμπα αύριο. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι από την Dortmund έχει εκφραστεί μια επιθυμία, όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα, να υπάρχει μια κατάλληλη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς έχει αγωνιστεί αρκετά, έτσι λένε οι Γερμανοί τουλάχιστον. Είχε αγωνιστεί για μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι με την Σερβία και σε ολόκληρο το παιχνίδι στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό δημοσίευμα, η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση εντός εισαγωγικών του νεαρού μεσοεπιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής του στα δύο προσεχή παιχνίδια της Εθνικής, το οποίο το πρώτο είναι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα και το δεύτερο την Κυριακή με την Γερμανία.
1: Μάλιστα. Εσένα δηλαδή αυτό πώς το σχολιάζεις, που η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του Καρέτσα και ζητά τη διαχείρισή του? Δεν πάνε να ζητάνε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Θα παίξει όσο κρίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι πρέπει να παίξει.
0: Δεν ξέρω αν συνδέεται με το πρόβλημα, έτσι, την αδιαθεσία που είχε εμφανίσει, αν έχει να κάνει κάτι τέτοιο. Διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, για να λαϊκίσω πλήρως τώρα, δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός πως πήγαμε εκεί, παίζαμε 92 λεπτά από τα 95 άμερα.
0: Και κερδίσαμε
1: για να μην πω τι κάναμε, ας πούμε.
0: Και τους χόρεψε και μια ωραία ζεμπεκιά.
1: Και τώρα βγάζουν γλώσσα για την τρίπλα με το τακουνάκι κάτω από το πόδι του Γερμανού παίκτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είμαι και εγώ, ξέρεις τι, να το κάνουμε κι εμείς αυτό, ο κύριος Λιόλιος, ας πούμε, να στείλει μια επιστολή στον Πατ Ράιλι και να πει ότι.
0: Παίζει πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Παίζει πάρα πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν θα είναι ξεκούραστο στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής. Κάντε μια διαχείριση.
0: Το ανάποδο όμως νομίζω έχει γίνει. Όχι για το Γιάννη Αντετοκούμπο, γενικά. Για κάποιον παίκτη, ας πούμε, από το NBA να μην.
1: Φυσικά και έχει γίνει.
0: Υπάρξει μια διαμεσολάβηση, να το πω.
1: Το ανάποδο. Ναι, ωραίοι οι Γερμανοί, έτσι. Είναι πάντως και τιμητικό κιόλας αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει ότι παρακολουθούν και σημαίνει ότι όντως αυτή η χρυσή γενιά, την οποία αποκαλούν κάποιοι της εθνικής ομάδας, και έχουν και δίκιο, φτάνει ακόμα και μέχρι αυτό το σημείο.
0: Φυσικά και φτάνει, γιατί οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονται και σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και έχουν ξεκινήσει ήδη εξαιρετικά στα ανάλογα πρωταθλήματα, έτσι, και στην Premier League, που έχουμε πολύ καλούς εκπροσώπους, με τον Τζόλι στην Arsenal, ας πούμε, τον Τζολάκη στη Χαλ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Dortmund.
1: Πάντως η Premier League, ας πούμε, και η Arsenal, η οποία είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν διανοήθηκαν καν.
0: Η περσινή πρωταθλήτρια.
1: Η περσινή πρωταθλήτρια.
0: Γιατί τώρα θα δούμε ποιο θα είναι.
1: Okay.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει. Okay, εντάξει. Δεν διανοήθηκε η περσινή Arsenal της Premier League του καλύτερου πριν να στείλει επιστολή στην εθνική ομάδα και να πει: σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Διαχειριστείτε λίγο καλύτερα τον χρόνο συμμετοχής του Χρήστου Τζόλι. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι εστί ποδόσφαιρο, παίζουν ακόμα και ανήμερα Χριστούγεννα και σου λένε: εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Ναι. It's coming home, not.
0: Αυτοί δεν θέλουν να επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καρέτσα.
1: Ενώ οι Άγγλοι έχουν αντιληφθεί τι είναι το.
0: Οι Άγγλοι είναι σκληροί. Οι Άγγλοι έφυγαν το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Τέρια παρέμβαση που ακούσαμε τώρα.
1: Να τη μεταφέρω.
0: Όχι, είναι, έχει δίκιο όμως αυτό που αναφέρθηκε μόλις.
1: Θα τη μεταφέρω πλήρως. Δηλαδή, τώρα
0: πάρα πολύ αδειμονούν να τον δουν να παίζει εδώ.
1: Και πάρα πολύ αδειμονούν να παίζει, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό ότι έχει ατρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, για να μην δω ότι είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γίνεται να μην παίξει ο Καρέτσα στην Τούμπα, ρε παιδιά. Είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε έτσι. Δηλαδή, αν είχε μια ευκαιρία να παίξει στο γήπεδο που ονειρευόταν πιτσιρικάς να παίξει, η ευκαιρία του είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Αλλά και ευκαιρία για πολλούς που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους και είναι sold out και τα δύο τα παιχνίδια, να τον δουν από κοντά να παίζει.
1: Και να τον φανταστούν στο βαθύτερο μέλλον στα ασπρόμαυρα.
0: Να τον απολαύσουν και κόντρα έτσι σε πολύ δυνατές ομάδες, και στην Ολλανδία και την Γερμανία, μεγάλα ονόματα.
1: Και γιατί όχι.
0: Φυσικά γιατί όχι.
1: Ναι. Και να τον δουν στα ασπρόμαυρα κάποια στιγμή, έτσι να τον φανταστούν.
0: Αυτό το φαντάζεσαι και εσύ τώρα, μάλλον.
1: Δυστυχώς δεν θα είμαι στο γήπεδο εγώ. Εντάξει. Μακάρι. Ναι, αλλά αργεί, είναι πιτσιρικάς ακόμα. Καλά να είναι το παλικάρι, ας πούμε, και να παίξει, να βγάλει μάτια. Αυτά, κυρία Σμαρό, μας ολοκληρώσαμε αυτό.
0: Μέχρι στιγμής, γιατί επιστρέφουμε.
1: Ακούστηκε σαν απειλή.
0: Επιστρέφουμε με συνέντευξη, γι' αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών, υπέστη σπασμούς και ανακοπή ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα λίμωξης. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, παράνομη κρίθηκε η σημερινή στάση εργασίας. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Νέα στοιχεία για το θρύλο της Fly Dubai για απόπειρα συντριβής του αεροσκάφου από τρομοκράτη, κάνει λόγο ο Ισραηλινός υπουργός, αναφορές για αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup, sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενο αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, 3 και 4 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα επιτέλους της Stoiximan Greek Basketball League. Θα έχουμε δηλαδή εδώ και το εγχώριο πρωτάθλημα να δούμε τις ομάδες μας και τις υπόλοιπες. Όχι μόνο τώρα, είχαμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χθες τον Άρη στο πρώτο του παιχνίδι στο Eurocup. Σήμερα θα είναι ο ΠΑΟ κόντρα στην Μανρέσα, όπως έχουμε πει στις 7.30. Έχουμε όμως και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει επιτέλους το Σαββατοκύριακο και μία από τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος κατηγορία. Η μία ήταν η Δόξα Λευκάδα. Η δεύτερη είναι η ομάδα του Vicos Falcons. Ομάδα η οποία εκπροσωπεί την Ήπειρο για πρώτη φορά, μια ομάδα από την Ήπειρο στο μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Θανάση Γιαπλέ. Coach, σας βγάλαμε από την προπόνηση, την τελειώσατε, είστε εντάξει?
1: Μόλις τελειώσαμε.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιαπλές, ο οποίος είχε αναλάβει ήδη από πέρσι, από το Φλεβάρι, την τεχνική ηγεσία του Βίκο Ιωαννίνων, μαζί με την ομάδα πανηγύρισαν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ένας προπονητής με πολυετή εμπειρία στο πρωτάθλημα, σε Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο, assistant coach στο Παναθηναϊκό, σε Προμηθέα Πατρών, Ήφε στο Λίμνου, Ρέθυμνο, πρωταθλητής και κυπελούχος επίσης με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής και κυπελούχος νικητής στο αραβικό πρωτάθλημα με την Αλ Ραγιάν. Έτσι, coach, έχετε ένα μεγάλο παλμαρέ και τώρα φέρνετε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, μια ομάδα η οποία για πρώτη της φορά είναι στην Greek Basketball League και μια ομάδα από την Ήπειρο που πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή για γενικά από την Ήπειρο για ομάδα ανδρών, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε ότι είναι κάποια χρόνια στην Α1 γυναικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι μια μεγάλη πρόκληση γενικά για όλο τον οργανισμό, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο οργανωτικό και στο γηπεδικό, γιατί όπως ξέρετε μέχρι και τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο.
0: Πώς είναι η προσαρμογή έτσι και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι είναι ο συνδετικός κρίκος της προηγούμενης χρονιάς με την φετινή, που καλείστε και έχετε άλλες υποχρεώσεις πλέον σε αγωνιστικό επίπεδο?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το γνωρίζουν όλοι, είναι τεράστια διαφορά των δύο κατηγοριών. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο της Elite League με την GBL σε κανένα κομμάτι, ούτε στο οργανωτικό, ούτε στο αγωνιστικό. Είναι όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ μεγαλύτερες ευθύνες, πολλά περισσότερα πράγματα. Το καλό είναι ότι παρόλο που συνέβαινε για πρώτη φορά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, έχουν ανταποκριθεί, πιστεύω, σε άριστο βαθμό σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια? Μέχρι και προχθές είχατε έτσι μια φιλική αναμέτρηση με τον Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μας αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, νομίζω ότι αυτά που θέλει κάθε προπονητής να παίρνει από τα φιλικά, δηλαδή να καταλάβει τη χημεία ή όσο δυνατόν πιο γρήγορα το τι ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, είχατε δηλώσει ότι θα στηριχθείτε σε ελληνικό κορμό. Υπήρξε όμως και καλή ενίσχυση με Αμερικανούς παίκτες?
1: Είχαμε πει ότι για μας οι Έλληνες παίκτες θα είναι σημαντικοί και νομίζω και από τα φιλικά το δείχνουμε, και μένει να γίνει πράξη και να ανταποκριθούν με τα παιδιά και στο πρωτάθλημα στη regular season.
0: Κάνετε πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής?
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ, πολύ θετική και όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων των διαρκείας. Θα έχουν ευκαιρία οι φιλαθλοί μας στο καινούργιο κλειστό να μας δουν στην τρίτη αγωνιστική με τη ομάδα του Ολυμπιακού. Η πρώτη αγωνιστική καταλαβαίνετε ότι είναι από τα παιχνίδια που, όπως είπα και στα παιδιά, νομίζω ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα παρά μόνο ότι το σεβασμό, αν δεν παλεύεις. Αυτό που έχεις να χάσεις είναι αν δείξεις μια ομάδα η οποία επαναπαύεται στο ότι παίζει με μια από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Αυτό που έχεις να χάσεις μόνο είναι ο σεβασμός. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε μαχητικό πνεύμα και να κερδίσουμε το σεβασμό.
2: Coach, αν δεν κάνω λάθος και θα με διορθώσετε αν κάνω, δεν ήταν και τόσο δεδομένο ότι θα προλάβει η ομάδα να αγωνιστεί στο κλειστό γήπεδο?
0: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδήμας.
2: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδήμας. Ναι. Δηλαδή πέρσι, αν θυμάμαι λάθος, αν θυμάμαι καλά, πέρσι όταν επισημοποιήθηκε η άνοδος, όταν πετύχατε την άνοδο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα φτάσουμε μέσα Οκτωβρίου και θα μπορεί η ομάδα να μπει στο γήπεδό της, στην έδρα της.
1: Έχετε δίκιο. Άμα τη λήξη της περσινής περίοδου, όντως δεν ήταν τίποτα βέβαιο, αλλά λίγο καιρό μετά, νομίζω ότι η πρωτοβουλία ανήκει 100% πέρα από την ομάδα και τους διοικητικούς που συγκέντες της ομάδας μας, ανήκει 100% στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στάθηκε κάτι παραπάνω από δίπλα σε αυτό το εγχείρημα στην ομάδα και κατάφερε να έχει έτοιμο αυτό το πιστό. Λίγο καιρό μετά, αφότου επιτεύχθη άνοδος, από τη στιγμή που η περιφέρεια, νομίζω προσωπικά ο κ. Καχρημάνης το ανέλαβε, ήταν σίγουρο ότι θα έρθει σε πέραση.
2: Ωραία.
0: Πολύ θετικό αυτό, νομίζω, γιατί και η πόλη των Ιαννίνων αγαπά τον αθλητισμό, τον μπάσκετ.
2: Και δεν υπάρχει και δεν υπήρχε, αν θυμάμαι τις κουβέντες που κάναμε τότε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, δεν υπήρχε και άλλο στάδιο που να μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για την πρώτη κατηγορία κάπου κοντά. Δηλαδή, εξετάζαμε το ενδεχόμενο για το πού θα έπαιζε σε περίπτωση που, ευτυχώς, και οι εναλλακτικές ήταν πάρα πολύ μακριά. Ναι, πάρα πολύ μακριά.
1: Ήταν, νομίζω, η Άρτα μια επιλογή, η Οικουμενίτσα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που θα σας τα εξηγούσαν καλύτερα τις πιθανότητες η διοικητική. Τώρα όμως δεν έχει και καμία σημασία, αφού όλα
2: πάντως για την ομάδα. Πάντως για την ομάδα και τον προπονητή είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι είναι σπουδαίο να έχει το δικό της χώρο, να έχει την έδρα της και να μην έχει, ας πούμε.
1: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να έπρεπε να μετακινούμαστε για κάθε μέρα για την προπόνηση, να έπρεπε να μένουμε κάπου αλλού. Φανταστείτε ότι είναι δύσκολα πράγματα.
2: Ναι, εμείς εδώ το ξέρουμε γιατί το κάνει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και θα το κάνει για 5 αγωνιστικές που παίζει συνέχεια εκτός έδρας, ας πούμε, μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο τυχερή είναι μια ομάδα. Έχει και τον κόσμο κοντά της όταν πρέπει και έχει και ένα μέρος να προπονείται, ας πούμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ποιους σας στόχους θέτετε για φέτος?
1: Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος, με κάθε τρόπο η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία και ο μακροπρόθεσμος που τον θέτει η διοίκηση είναι να σταθεροποιηθεί, να είναι μια ομάδα της GBL τα Γιάννα για πολλά χρόνια. Mm-hmm.
0: Έτσι όπως βλέπετε που έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες από τις πιο μεγάλες, θεωρητικά έχουμε δει τα πρώτα δείγματα, τι περιμένετε από το φετινό πρωτάθλημα? Όλοι μιλάνε ότι θα είναι για ένα αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση και με πέρσι πρωτάθλημα.
1: Εγώ νομίζω θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε την Ισπανία, αν θεωρήσουμε ότι ήταν το κορυφαίο μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ σε κάθε επίπεδο. Αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκη και σε όλες τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντί για δύο έχουμε 4 ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και επίσης νομίζω ότι θα είναι και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών όσον αφορά την Α1, στην GBL.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να έχετε καλή πρεμιέρα και είναι πολύ θετικό που υπάρχει ακόμη ένας εκπρόσωπος και από την Ήπειρο αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα.
1: Υπάρχει ένα σημαντικό να εκπροσωπείται, αλλά και η Ήπειρο που ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα τα είχε καταφέρει. Είναι επίσης, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: Διαβάζω ένα σχόλιο, μάλλον διαβάζω ένα τίτλο που μου με κάνει να θυμάμαι κάτι. Διαβάζω στο Αθλέτικο, λέει: ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε το καλοκαίρι στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Και μπράβο, του καλά έκανε. Απλά όταν το έλεγε ο Μπενίτεθ ότι εγώ θα χρειαστώ 11 παίκτες, ας πούμε, το καλοκαίρι, και το έλεγε πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε τον άνθρωπο, ας πούμε. Με επιχειρηματολογία του στυλ ότι μα καλά, για ποιο λόγο θα χρειαστείς 11 καινούριους παίκτες και δεν μπορείς, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ, και πάει λέγοντας. Ο Μπενίτεθ έφυγε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελε στον Παναθηναϊκό έγινε. Γιατί πήρε όντως μια ντουζίνα παίκτες, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι κιόλας, 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έτσι ως σχόλιο μερικές φορές για να προσέχουμε τι λέμε.
1: Άρα αυτό τι δείχνει.
0: Και ποιους το λέμε κιόλας, έτσι.
1: Μάλλον σαν πρόσωπο δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Πάντως, την πρότασή του την ακολούθησαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν η απόφαση του Παναθηναϊκού να τερματίσει την εργασία της με τον Ράφα Μπενίτεθ πάρθηκε με επιχείρημα το ότι αν είναι δυνατόν, πώς ζητάς 11 παίκτες. Mm-hmm. Πάντως, αν πάρθηκε με αυτό το επιχείρημα, τότε παιδιά ήταν λάθος σας. Δεν ήταν σωστό το επιχείρημα. Γιατί όντως μια καραβιά. Λεφτά που λέει ο λόγος ξοδεύτηκαν για να έρθουν.
1: Και τα οποία έχουν και αποτέλεσμα.
0: Πάνω από 12 παίκτες. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος με 5 επιτυχίες στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Έτσι. Και αν είχε και το Ράφα Μπενίτεθ, φαντάσου τι θα διαβάζαμε και τι θα ακούγαμε και τι περιεχόμενο, έτσι για να είμαι και σύγχρονος, θα βλέπαμε στα κινητά μας τηλέφωνα.
1: Ενώ τώρα ησυχία.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, αφού αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι υπήρχε ένα αίτημα, όπως διαβάζω στο SDNA, να πούμε και την πηγή, υπήρχε ένα αίτημα από την Πράσινη ΠΑΕ να γίνουν τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι και την 15η αγωνιστική, να γίνουν νωρίτερα σε ώρα. Δηλαδή, όλα θα γίνουν στις 5.30, εκτός από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα γίνει στις 7. Και αυτό, σαν στόχο, είχε αυτό το αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ για να βοηθηθούν και όσοι θέλουν από την επαρχία να έρχονται να βλέπουν τους αγώνες, να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του στην Αθήνα το 5.30. Mm-hmm. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άβολο, ας πούμε, 5.30 ώρα.
1: Για Κυριακή όμως, όλα όσα βλέπω τα παιχνίδια εδώ πέρα στο πρόγραμμα είναι Κυριακή. Κυριακή νομίζω είναι καλή ώρα.
0: Θυμάμαι και την ΑΕΚ πέρσι, όπου διάφοροι ρεπόρτερ που καλύπταν το ρεπορτάζ της ομάδας διαμαρτύρονταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι όλα τα μάτια ήταν προγραμματισμένα 9.30-10, πάρα πολύ αργά. Και 12 η ώρα, όταν θα τελείωνε, πώς θα γυρνούσαν αυτοί που θα γυρνούσαν. Τέλος πάντων, έγινε δεκτό το.
1: Έγινε δεκτό, λέει, από τον, και από τον τηλεοπτικό φορέα. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε και πρέπει να συνεχίζει να κάνει. Δεν ξέρω φέτος πώς θα γεννηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο τηλεοπτικός φορέας του Παναθηναϊκού τώρα είναι κάπως αστείο να τον αναφέρουμε.
1: Ναι, το λέω, το έτοιμο στο τηλεοπτικό φορέα.
0: Είναι το κανάλι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, εντάξει. Okay.
1: Απλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έκανε κάτι ανάλογο, δηλαδή τα παιχνίδια της Κυριακής ήταν νωρίς, αρκετά νωρίς, 1-2 η ώρα. Το οποίο πήγε καλά. Φαίνεται ότι πήγε καλά. Δηλαδή,
0: όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι όλα, τα περισσότερα. Ο σκοπός που ήταν, ας πούμε, να πηγαίνουν πιο πολύ και οι οικογένειες και τα λοιπά, νομίζω ότι βοηθήθηκε αρκετά, δηλαδή αυτό επετεύχθη.
0: Ωραία. Άρα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, 5.30 ώρα, οι εκτός Αθήνας βεβαίως στείνονται στην τηλεόραση. 5.30, 6.30, 7.30, μια χαρά προλαβαίνουν και για ποτό να βγουν.
1: Έτσι. Μετά.
0: Μετά.
1: Και να γυρίσουν βράδυ και πίσω, από όπου και αν είναι.
0: Εννοείται.

0: στο athletico.gr φιλοξενήθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος έδωσε είδηση. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα μόλις ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga, υπενθυμίζουμε, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο στις 29 Αυγούστου. Άρα, όταν με το καλό γίνει καλά, Γιάννης Κωνσταντέλιας και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη διάθεση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες που θέλανε ανθρώπους της Εθνικής να ταξιδεύουν στη Γερμανία και να έρχονται σε επαφή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, προκειμένου να δουν τι και πώς.
1: Ο ίδιος είχε πει, ο παίκτης λέω, είχε πει ότι θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, για οικογενειακούς κυρίως λόγους. Βέβαια, στο μεταξύ προέκυψε δυστυχώς και για τον ίδιο ο σοβαρός τραυματισμός του που τον αφήνει εκτός γηπέδων. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω, αυτό που μας μεταφέρεις.
0: Ναι, είναι αρκετά ευχάριστο. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα πάρει μια πάρα πολύ επιφυλακτική θέση τότε. Καθώς δεν κατανοούσα τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ξέρεις, γιατί όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο και ένα timing και μια χρονική στιγμή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε το ένα ούτε το άλλο στη συγκεκριμένη απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, περσινά ξυνά στα φύλλα. Το θέμα είναι τώρα να γίνει καλά γρήγορα και γερός δυνατός να επιστρέψει και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ξεκινήσουν και πάλι να γράφουν για ποιο λόγο δεν ξεκινά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην ενδεκάδα της Εθνικής. Έτσι, γιατί αυτό είναι το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο.
1: Μα θα είναι πολύ πλέον. Φαντάζεσαι και τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτή την Εθνική?
0: Ναι, γιατί να μην τον φανταστώ.
1: Κοίταξε, αν βρούμε πάλι λόγο να φαγωνόμαστε, γιατί δεν ξεκινάει ο ένας, γιατί δεν ξεκινάει ο άλλος, τι να πω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει καθόλου ρόλο αυτό. Αυτό το αίτημα των Γερμανών για να γίνει διαχείριση του Καρέτσα, ας πούμε.
1: Θα έχουμε σίγουρα και τότε ανάλογο αίτημα.
0: Ναι, καλά, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ανάλογο αίτημα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σπατάλησαν οι Γερμανοί.
1: Και θα προέρχεται και από τραυματισμό. Ο άνθρωπος καλά να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να επανέλθει, γιατί φαντάζομαι θα το θέλει και ο ίδιος πάρα πολύ να επιστρέψει, να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Και του το ευχόμαστε. Πάνω από όλο αυτό. Και μετά όλοι θα χωρέσουν και στην ενδεκάδα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξη σε αυτό. Θα κληθείς αυτή την αισιοδοξία σου να την απαντήσεις.
1: Θα σου πω αισιοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος να φαγωνόμαστε εκεί που δεν πρέπει. Οπότε ας κρατήσουμε το καλό.
0: Το
1: λέει ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε
0: εγώ
1: αυτό.
0: Από σένα θα
1: για την επιστροφή του.
0: Ναι, και δεν ξέρω τώρα αν βάλουμε στο καλεντάρι μας τα επόμενα και τα μεθεπόμενα, τα επόμενα παράθυρα. Πότε είναι τα επόμενα παράθυρα της Εθνικής?
1: Για τον Νοέμβριο πια.
0: Το Νοέμβριο δεν θα είναι έτοιμος.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Αλλά
1: για το Euro 2028 όμως, πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, στην τελική φάση σίγουρα.
1: Θα είναι καλύτερη προσθήκη.

0: Επίσης, να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους πατεράδες που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα πιτσιρίκια τους για να δουν την εθνική. Αλλά είναι αποφασισμένοι μετά το τέλος των αγώνων να στηθούν και στην ουρά για να δουν και την αναχώρηση της αποστολής. Τόσο της εθνικής μας ομάδας, όσο και.
1: Είτε της Ολλανδίας,
0: αύριο
1: της Ολλανδίας
0: και μέσα στο Σαββατοκύριακο της. Το Σάββατο
1: της
0: Γερμανίας.
1: Για να πάρουν αυτόγραφο, βρε αδερφέ, ας πούμε, από το Φαντάικ.
0: Από το Φαντάικ, ναι. Καλά, και όχι μόνο τους πατεράδες και τους μεγάλους που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Φαντάικ.
1: Μια φωτογραφία, έτσι. Μια selfie, κάτι.
0: Ναι, έχουν βγει τα χαρτάκια πανίνι της Εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ και ξεσκονίζονται τώρα με το ανεξίτηλο εκεί δίπλα.
1: Έτοιμο μαρκαδόρο.
0: Έτοιμο μαρκαδόρο και περιμένουν. Να δω αν θα περιμένουν πολύ.
1: Ίσως κάποιο.
0: Πάρα κανένα δύο ώρες σίγουρα.
1: Κάποιο χαρτονάκι, ξέρω εγώ, Φαντάικ, θέλω τη φανέλα σου, λέω.
0: Καλά, σίγουρα αυτά θα. Εδώ εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και. Και θα το κάνει, ναι. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και πινακάκι κλόπ, δώσ' μου το πουκάμισό σου, ας πούμε.
1: Τα γυαλιά σου.
0: Τα γυαλιά πίσω από τον πάγκο των Γερμανών. Σίγουρα κάπου θα έχει ένα ζευγάρι. Με συγχωρείτε, ναι, εγώ δηλώνω ανενημέρωτες, δεν ήξερα ότι ο Κλόπ έκανε λέιζερ και δεν φοράει πλέον γυαλιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει εκείνος ο μαύρος, σκούρος σκελετός που τον έκανε πολύ γνωστό από τη θητεία του στη θρυλική Λίβερπουλ.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω το βιβλίο και θα μείνει χωρίς υπογραφή.
0: Να το δώσουμε, να το δώσουμε σε αυτούς που θα πάνε να στο υπογράψουν. Τι τους έχουμε.
1: Και μετά με τεχνητή νοημοσύνη θα βάλω τη φωτογραφία του και τη δικιά μου και θα φτιάξουν μια φωτογραφία.
0: Καλά, σε αυτό σε καλύπτω εγώ. Ας έχουμε εκεί την υπογραφή. Ναι, και θα βρούμε. Δεν δώσαμε το Viber. Θα το δίνω εγώ αύριο και μεθαύριο. Παρόλο που η Σμαρό δεν θα είναι στην εκπομπή, θα τη δώσαμε δύο μέρες για να προσπαθήσει να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς εισιτήριο. Έτσι, να το σκεφτεί. Πολύ δύσκολο. Στο Viber θα δεχτούμε προσφορές για το ποιος θα πάρει το βιβλίο του Κλοπ μαζί του για μια πιθανή υπογραφή το βράδυ, εκεί μετά το match με την Ολλανδία.
1: Όταν θα έχουμε νικήσει κιόλας τη Γερμανία.
0: Είστε και αισιόδοξοι. Δεν ξέρω, ο Βαντάικ θα τα υπογράψει ως νικητής ή ως ηττημένος με μεγαλύτερη διάθεση.
1: Διπλά δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Τι, διπλά.
1: Μου λες αισιόδοξοι, ορίστε.
0: Ναι. Μακάρι να. Όχι, εγώ λέω μακάρι να σπάσει το διπλό και να ξεκινήσουμε με τους άσους.
1: Καλά, ναι, τώρα. Για άσο είμαστε τώρα.
0: Ναι, άστο φυσικά, το διπλό. Για άσο είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Όπως και εσάς που παραμείνατε συντονισμένοι. Αύριο θα αλλάξουμε λίγο το σύστημα. Θα παίξουμε 3-5-1 και θα δούμε ποιο θα φέρουμε αλλαγή. Το φιλάμε για έκπληξη.
1: Έχεις καλή ενίσχυση, πιστεύω.
0: Εννοείται. Έχεις φροντίσει ήδη. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλή συνέχεια.

0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο φιλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις, υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμα τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις προσωρινά κρατούμενα για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και άλλοι τρεις την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Η θρίλερ για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον συνάδελφό του συνελήφθη και ανακρίνεται. Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για τρομοκράτη που επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος χωρίς ο ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο και μαχαίρωμα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι περίπου 180 επιβάτες είναι καλά. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψη για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά τις δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην έφεση, περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένα σοβαρές παραβάσεις με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβιβασμός.

0: μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχύριος 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Aerosmith και Dream On, διότι συνεχίζουμε να ζούμε το όνειρο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Βδομαδίτσα. Και όχι μόνο αυτό, αποχαιρετούμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Για μας εδώ με τον Φάνη τον Λιάκο ήταν μια έτσι επεισοδιακή χθες και νύχτα και ημέρα σήμερα, διότι εμένα τουλάχιστον χάλασε το μηχανάκι μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, το λέω και από τον αέρα. Σε ευχαριστώ, Φάνη Λιάκο, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όποτε χαλάει η μηχανή μου, νιώθω ότι χαλάνε τα πόδια μου. Εσείς που οδηγείτε μηχανή, νομίζω το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε. Αλλά τέλος, καλό, όλα καλά. Όμως με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον φίλε Φάνη, μπήκα πρώτη φορά στο μετρό. Δηλαδή δεν είχα μπει. Οπότε μπήκα από Νομαρχία μέχρι Συντριβάνη. Αισθάνθηκα Ευρωπαία. Είχα να μπω, ας πούμε, από το εξωτερικό στο μετρό και είναι και πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή ότι σας λέγαμε για χθες για την στάση εργασίας των εργαζομένων, αλλά κανονικά σας το είχαμε πει από χθες, λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 5, με αφορμή γίνεται η στάση εργασίας των εργαζομένων, την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό χαρακτήρισε άδικη και εκδικητική, αλλά εν τέλει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δρομολόγια διεξάγονται, να ξέρετε, κανονικά. Και όχι απλά κανονικά, είναι υπέροχα. Σου λέω, αισθάνθηκα ότι είμαι, σου λέω, πού να σου πω τώρα, σε μια πόλη έτσι ευρωπαϊκή. Ελάτε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 17 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν βγούμε έτσι μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο πυκνώνει κίνηση στο κέντρο, όχι κάτι ανησυχητικό, αλλά και εκεί στην Βασιλίση Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, επειδή γίνονται εργασίες, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και λίγο πριν, δηλαδή μετά τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ., πυκνώνει η κίνηση, οπότε υπάρχει έτσι όγκος οχημάτων αρκετός αυτή τη στιγμή. Διεθνής ημέρα, σου λέει, μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα, έτσι να γουστάρουμε να περάσουμε όμορφα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Και επειδή ζούμε σε μια crazy town, πάμε να απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Dance With Me. Ελάτε να χορέψετε μαζί μας. Άκου να δεις τον 102.3. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Σεπτέμβριο και υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη. Πας λέει σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι μπαίνεις σε κοσμηματοπολείο. True story. Εν τω μεταξύ σου λέει ότι δουλεύεις για να βάζεις βενζίνη για να πηγαίνεις στη δουλειά. Και μετά τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μας αρέσουν τα μηνύματά σας. Στέλνουμε τέτοια μηνύματα στο 6930 078 228. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι σου και εννοείται ότι μετά τις 5.30 θα το παίξω το τραγούδι. Και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Σταύρο για το εκουιζέτο που μου έφερε, αυτό το βότανο το υπέροχο, το οποίο εννοείται κατευθείαν με το που θα πάω σπίτι θα το δοκιμάσω, γιατί μου είχες πει ότι κάνει καλό στις αρθρώσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και εκεί στο ύψος της Βασιλής Όλγας στην Πέτρου Συνδίκα. Σας λέγαμε ότι κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο επιτέλους το τίμησα και εγώ με την παρουσία μου. Πάμε λίγο στα του καιρού. Σήμερα είναι λίγο καλοκαιρινή η ημέρα για μας εδώ τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, διότι είσαι με κοντομάνικο. Βέβαια μετά ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, τέλος πάντων αν το βράδυ σιγά σιγά, ξέρετε, αρχίζει ο καιρός, αλλάζει και θέλεις πάλι και μπουφανάκι, θέλεις και μη σου πω και καλτσούλα και τα γνωστά και τα γνωστά. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με επίκεντρο την Κρήτη και την Εύβοια. Συγκεκριμένα σε road code βρίσκεται η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή για όσους μας ακούτε εκεί. Για αύριο Πέμπτη, που είναι 1η του Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπω νεφώσεις, θα έχουμε ηλιοφάνεια και τα όμοια βλέπω και για Παρασκευή και για Σάββατο και για Κυριακή. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης αγαπάει αυτή η εκπομπή. Αυτός είναι ο Prince, αυτό είναι το When Doves Cry. Και στα καπάκια, λέω αγαπημένε Φάνη, να ακούσουμε και το από Doves, το Kingdom of Rust. Και με αυτά τα δύο τραγούδια πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Πιλότος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup. Sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ομάδα Τσάντα και Κοπάνα. Πού τα βρίσκεις, όλοι αναρωτιόμαστε εδώ, σύσσωμη ομάδα του 102. Και ρωτάμε τον Βασίλη, έτσι κοιτώντας τον πες τώρα στα μάτια, και λέμε πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα άσματα, ρε αθεόφοβε. Πραγματικά όμως είσαι φοβερός. Άσε που ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει για τον Βασίλη από την Καβάλο ότι είναι πιο γρήγορος και από την ταχύτητα του φωτός. Εννοείται ότι και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης θα παίξει εντός λίγων λεπτών. Να καλησπερίσω και στην παρέα εδώ του Άκου να δεις τον 102 και τη Στέλλα και την Νατάσα και τη Γεωργία. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, αποχαιρετάμε παρέα together τον Σεπτέμβρη. Τεταρτίτσα σήμερα, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, θα έλεγε κάποιος, έτσι στην, και στην Νατάσα. Ναι, μου στείλε εδώ και καρδούλες και η Νατάσα. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλοκαιρινός είναι ο καιρός προς το παρόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, τώρα φοράμε 3 διαφορετικά ρούχα κάθε μέρα. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Όμοια θα είναι η κατάσταση και για αύριο, και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι που μας αρέσουν που μας στέλνετε. Οι τηγανιτές, λέει, πατάτες στις ταβέρνες θα έπρεπε να είναι σαν το κουβέρ, δηλαδή να έρχονται αυτόματα μαζί με το ψωμί και το νερό. Ορίστε, μία έτσι ιδέα για όσους μας ακούνε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 στο Viber 078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μαρία που επίσης μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Πάμε λίγο στα όμορφα που θα συμβούν σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, φαγητού, μουσικής και χορού. Αν εξαιρέσει το φαγητό, που συνέχεια μιλάμε για φαγητό, έτσι θέλουμε να είμαστε κι εμείς, αυτή η εκπομπή δηλαδή. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού εκεί στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Αγιώργη, για ακόμα ένα μεγάλο τραπέζι που στείνεται με την συμμετοχή όλων. Στο κάλεσμα, το κάλεσμα μάλλον είναι απλό. Λίγο φαγητό, καλή διάθεση, όρεξη για γλέντι και κουβέντα. Οι διοργανωτές καλούν όσους συμμετέχουν να φέρουν μαζί τους κάτι από το σπίτι τους, ενώ και ένα επιπλέον τραπεζάκι, σου λέει, δεν χαλάει, είναι ευπρόσδεκτο, ώστε το τραπέζι της γειτονιάς να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Η βραδιά θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει φαγητό με λαϊκά μουσικά σχήματα της πόλης να πλαισιώνουν τη γιορτή και να δίνουν το ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα. Όλα αυτά να γνωριστούμε, να ανταμώσουμε, να τραγουδήσουμε για τα παλιά και τα τωρινά, αλλά και τα μελούμενα. Να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς και σκέψεις για γειτονιές ανθρώπινες, για γειτονιές ισότητας, για γειτονιές αλληλεγγύης, χαράς και ελεύθερης έκφρασης. Πάρα πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία εκεί στη Νεάπολη, σήμερα στη γειτονιά των Μουδανίων. Επιστρέφει το φθινοπορεινό τραπέζι και για εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Deep Purple, διότι οι Deep Purple, θρυλικοί Deep Purple, επιστρέφουν στην Ελλάδα 13 του Οκτώβρη του 2026 στο Telecom Center Athens, έχοντας καθορίσει, αν μη τι άλλο, τον ήχο της rock για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο καταξιωμένα φυσικά συγκροτήματα διεθνώς, αναλύωτοι στο χρόνο, κλασική, διαχρονική, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Τζαμάρουμε με Deep Purple και συγκεκριμένα θα περάσουμε σούπερ στις 13 Δεκάτου, Save the Date, διότι έρχονται στην Αθήνα πάρα πολύ ωραία. Τώρα έψαχνα να σας πω την αλήθεια τα εισιτήρια, δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια και ήθελα να δω και τις τιμές, αλλά ξεκινάνε, είναι πτήμια. Από 49 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια, το οποίο δεν το λες πολύ, και από ό,τι βλέπω τώρα, να ξέρετε, ακόμα υπάρχουν εισιτήρια για όποιον θέλει να πάει στους Deep Purple, δηλαδή βρήκα εγώ τώρα, ας πούμε, ένα σε πολύ καλή θεσούλα στα 79 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Βαίνουμε καλώς σχετικά στους δρόμους της πόλης, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν είστε κι εσείς λάτρεις του ποδηλάτου και πολύ καλώς πράτετε, γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλό για, σαν φυσική κατάσταση και για γυμναστική, είναι φυσικά και πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν συμμετέχει στη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία COP31 Bike Ride. Αποτελεί μάλιστα η Θεσσαλονίκη μας έναν κομβικό σταθμό του ελληνικού σκέλους αυτής της διεθνούς αποστολής, πριν η ελληνική αποστολή συνεχίσει την πορεία της προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγκεκριμένα, το COP31 Bike Ride 2026 είναι διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία που συνδέει χώρες, πόλεις, τοπικές κοινωνίες. Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Η αποστολή όμως στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, και μέσα σε 8 ημέρες διασχίζει την υπηρωτική Ελλάδα με κατεύθυνση προς στην Τουρκία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εννοείται ότι στηρίζει αυτήν τη δράση, και συγκεκριμένα το Σάββατο που μας έρχεται, 3 του Οκτώβρη στις 8 η ώρα το βράδυ, υποδοχή διαβάζω των ποδηλατών που έρχονται από την Κατερίνη και προβολή του ντοκιμαντέρ Together στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί, στις Ομπρέλες, γνωστό το πόσιμο της πόλης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, υποδεχόμαστε τη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία του COP31 Bike Ride, το οποίο δεν είναι ένας απλός αγώνας, αλλά μια διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία στην οποία ποδηλάτες, όπως προανέφερα, τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν και ενώνονται κατά μήκος της διαδρομής μέχρι τον τελικό προορισμό. Πάρα πολύ ωραία. Με Roy Orbison θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special, σου λέει, τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη το Roy Orbison στο Coconut Grove Club στο Los Angeles στην Καλιφόρνια. Η εκπομπή φέρει τον τίτλο Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται, αλλά ασπρόμαυρα. Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1989, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατό του, με τίτλο A Black and White Night Live. Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι τραγουδιστές ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jennifer Warnes, Bonnie Raitt και πολλοί άλλοι. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ πάλι, επειδή τα έχω βάλει έτσι γενικά με τους δρόμους, με την κίνηση, με τη μηχανή κτλ. I drove all night.

Και με ένα σάλτο, τσουπ, την αρπάζει ο Πάτρικο Σουέιζη και την παίρνει πάνω ψηλά στην αγκαλιά. Και λιώνω εγώ, γιατί τότε φυσικά στο Dirty Dancing όλες νομίζω ότι ήμασταν ερωτευμένες με τον υπέροχο Πάτρικ Σουέιζη που μας άφησε νωρίς. Και Nobody Puts Baby in a Corner, αν θυμάστε τη θρυλική ατάκα. Κανένας δεν βάζει, λέει, την baby στη γωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς το Time of My Life το έχουμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σωστά, καλά δηλαδή, στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας ανησυχεί. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που οκύλησε, όπως συνηθίζω να λέω, σαν νεράκι, με τον Sting, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2003 είχε κυκλοφορήσει το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting με τίτλο Sacred Love. Αλλά εμείς ακούμε κάτι που εσείς επιλέξατε, προγενέστερο από το 1999. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να Δεις.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

Ηλιοκίνηση, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση σύλληψη πρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν λήψη πρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο φιλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέσει σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτητας και άλλοι τρεις την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμονας Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Πτήση θρύλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ με αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Επιβάτες και μέλος του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας, όπως είπε, μια μεγάλη τραγωδία. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τους περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψη για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται αύριο σε 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για την League A του National League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά της δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην έφεση περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένες σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβεβασμός. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη που υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολικής κυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 5 βαθμούς και οι άνεμοι θα

0: πνευμεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

στα πιο αθώα βλέποντα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Έτσι ακριβώς, με καφέ και τσιγάρο. Είναι η μόνη κακή συνήθεια που δεν έχω το τσιγάρο. Όλες τις άλλες τις έχω. Λοιπόν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε και τη live έτσι εκδοχή, διότι ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Μαζί του συμμετέχει στη συναυλία και η Παυλίνα Βουλγαράκη, με 31 χρόνια δισκογραφίας, δεν τα λες και λίγα, συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν και μας καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και τον στιγμάτισαν. Οι συναυλίες του είναι έτσι τόπος συνάντησης και αυτή τη φορά στο Θέατρο Δάσους θα τραγουδήσει, εννοείται, σταθμούς, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες που μόλις ακούσαμε και γενικότερα τα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, δεν έχει πόρτες αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις τον 102, χαλαρωτικό ευελπιστούμε μαγκαζίνο για όλους εσάς καθημερινά 5 με 7. Να ευχαριστήσω πολύ το Φάνη το Λιάκο που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε λίγο κίνηση, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς επιστρέφετε από την εργασία σας αυτή την ώρα. Έχει λίγο κίνηση αυξημένη στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στην Ιασονίδου και στη Βασιλίση Σόλγα. Σε εκείνο το σημείο σας έχουμε ξαναπεί, στην Πέτρου Συνδίκα γίνονται εργασίες, οπότε υπάρχει ένα έτσι λίγο, μία μικρή ταλαιπωρία. Όχι ταλαιπωρία, ένα μικρό κόλλημα για λίγο. Αλλά μετά βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, σας τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Από κακές συνήθειες σε κακές συνήθειες. Θα πάμε στον Ed Sheeran και στο Bad Habits, έτσι στα ελληνικά, διότι δεν περνάει και πολύ καλά αυτό το αγόρι τώρα τελευταία. Μας πρόσεχε.

Ορίστε, νέα δίσκο. Η δίσκο του 2000 και του 2020 κάτι τέλος πάντων. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα, διότι καταλαβαίνετε γενικά ότι έχουν επιστρέψει, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, τα 80s και όχι μόνο οι μουσικές των 80s, τα pop, τα rock, τα disco, αλλά και τα αντισήματα του τότε, αν θέλετε, και τα κουρέματα του τότε και γενικότερα όλη η εποχή εκείνη, η 80s, που όλα ήταν πολύ καινούρια και πολύ αγνά και καμιά φορά η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας, ότι μου λείπει πάρα πολύ εκείνη η εποχή και δεν θέλω να έχω παρελθόντολαγνία, υπάρχει αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Θέλω ίσα ίσα να χαίρομαι και το σήμερα και εντάξει, το αύριο κανένας δεν το ξέρει, το παρελθόν είπαμε τελείως, οπότε να κοιτάμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και την κάθε μέρα. Αλλά εκείνη η εποχή μου λείπει για αυτό το πράγμα που είχε έτσι την ανεμελιά, την αγνότητα, το κάτι έτσι καινούριο, το κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές η αλήθεια επίσης είναι αυτή, ότι προσπαθώ μέσα από αυτή την εκπομπή ίσως να φέρω λίγο εκείνες τις ραδιοφωνικές εκπομπές των 80's μέσα σε αυτήν την μουντίλα που όλοι ζούμε, τη μαυρίλα, με λογαριασμούς, με υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, ευτυχώς το θυμήθηκα τελευταία στιγμή μέσα σε όλο τον πανικό, πλήρωσα και τον ένφια γιατί έλυγε σήμερα και φυσικά τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 20 του Σεπτέμβρη, δεν το συζητάω και αυτό, αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 το απόγευμα να χαιρόμαστε με τις μουσικές που παίζουμε, να βρούμε και την πιο ευχάριστη είδηση, να πούμε και την, σε εισαγωγικά έτσι, την χαζομάρα μας αν θέλεις και γενικότερα να περάσουμε λίγο καλά και γι' αυτό σας καλούμε συνέχεια τους ακροατές να έρθετε εδώ και να μας ζητάτε τραγούδια. Ξέρουμε ότι μπορείτε να πάτε στο YouTube, να βάλετε στο Spotify και γενικότερα ξέρουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε όποιο τραγούδι θέλετε, όπου θέλετε. Δεν είναι όπως παλιά που περίμενες το ραδιοφωνικό παραγωγό και κρεμώσουν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Πλέον είναι διαφορετικά. Αλλά πόσο όμορφο και μαγικό είναι να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο, ότι εγώ, ας πούμε, αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο φαν γιατί μου το ζήτησε και να το ακούσεις αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Είναι όμορφο και αυτό. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να αναβιώσουμε εκείνο το ραδιόφωνο, τον 80's, μέσα από αυτή την εκπομπή στο 2026, Season 6, όπως λέω στο νέο μου τρέιλερ, διότι διανύουμε ευτυχώς και επιτυχώς, ευελπιστώ, την 6η σεζόν και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα στρώσουν. Λοιπόν, μετά από αυτό το λογίδριο, να πάω λίγο και στον αγαπημένο μου τον Google, τον Keanu Reeves, ο οποίος ενθουσίασε, σου λέει, το κοινό του στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσίασε στη σκηνή τον Peter Hook, τραγουδιστή, και χορεύοντας το Love Will Tear Us Apart των Joy Division. Ο Keanu Reeves είναι γνωστός για την αγάπη του για τη ροκ μουσική και όχι μόνο ανέβηκε στη σκηνή για να προλογίσει τον θρυλικό μπασίστα των Joy Division και New Order, τον Peter Hook, αλλά εθεάθη αργότερα να διασκεδάζει με θέρμη από το θεωρείο του χώρου. Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε δηλώσει και στο παρελθόν, στην εκπομπή του Steven Colbert, ότι το διαχρονικό αυτό κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart από το 1980, είναι το τραγούδι που θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημικό νησί. Να, μια ωραία ερώτηση. Εσείς ποιο τραγούδι θα παίρνατε σε ένα ερημικό νησί, αν μπορούσατε ένα τραγούδι να ακούσατε, ποιο θα ήταν αυτό? Θέλω τις επιλογές σας. Το συγκρότημα επίσης παρουσίασε ένα εκτενές πρόγραμμα 26 τραγουδιών με επιτυχίες στο Joy Division, New Order, και μάλιστα η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τον Peter Hook, διότι εντός του έτους πρόκειται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame για την προσφορά του με τους Joy Division και τους New Order. Στην τάξη εντωμεταξύ του 2026 περιλαμβάνονται επίσης και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Phil Collins, ο Billy Idol, Iron Maiden, ο Ezzy, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Ενδιάμεσα, ο Keanu Reeves συνεχίζει και τη δική του μουσική πορεία με το συγκρότημα Dog Star, το οποίο το επανεργοποίησε πρόσφατα και κυκλοφόρησε και το άλμπουμ του All In Now, πραγματοποίησε και αυτός περιοδία σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Το ακούμε λίγο πειραγμένο, γιατί μας αρέσει έτσι σαν εκπομπή να τα πειράζουμε λίγο τα τραγούδια, από Nouvelle Vague, και επιστρέφουμε, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων, διότι μίλησα αρκετά, και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά δεκαπενθήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει εξαίρεση προσωρινών μέτρων στήριξης από δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ, συνελήφθη πιλότος που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μαρέσα για το EuroCup. Sold out η αναμέτρηση. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είπαμε, ρίχνουμε το χώρο μας καθημερινά. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ επιλέγουμε το χορό, το τραγούδι, την παρέα. Και τώρα, μιας και είπα παρέα, να καλησπερίσω και στην παρέα την φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει, είμαστε και σας ακούμε. Απλώς δεν προλάβαμε να στείλουμε. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά αργότερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στα 37 λεπτά μετά τις 6 και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, άκου να δεις, τον 102, βαίνουμε καλώς. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με πλασίμπο θα συνεχίσω μουσικά, διότι η πλασίμπο, σου λέει, ανοίγουν ένα ακόμα κεφάλαιο στην 30η επέτειό τους με το Helen Keller, ένα νέο σκοτεινό, εννοείται για πλασίμπο μιλάμε, single, που κοιτάζει, σου λέει, κατευθείαν πίσω στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα και σαν προϊόν του σήμερα. Το Helen Keller ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στο έτος και ο ίδιος ο Brian Molko των πλασίμπο μας είπε ότι πρόκειται για ένα νέο ροκ τραγούδι, το οποίο το εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια την Helen Keller. Η κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για το συγκρότημα των Πλασίμπο, διότι το συγκρότημα ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου την επετειακή του περιοδία για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με πρώτο σταθμό το Πόρτο. Το tour επικεντρώνεται στο Πλασίμπο του 1996 αλλά και στο Without You I'm Nothing του 1998, επαναφέροντας όμως τραγούδια που έχουν απαιχτούν ζωντανά περισσότερο από 2 δεκαετίες. Το νέο single συνδέεται άμεσα με το Πλασίμπο Recreated, επιστρέφουν δηλαδή στις αρχικές ηχογραφήσεις, ξαναδουλεύουν κάποια τραγούδια, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το τελευταίο άλμπουμ των Πλασίμπο με αποκλειστικά νέο υλικό παραμένει το Never Let Me Go που κυκλοφόρησε το 2022. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι σκοτεινό, αν μου επιτρέπετε, από Πλασίμπο. Μία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ξαναήρθε στο προσκήνιο. Φυσικά μας έρχεται από τα 80s και από την σειρά Stranger Things, που πραγματεύεται τέλος πάντων και λαμβάνει χώρα στα 80s θεωρητικά. Ξαναμάθαμε όλοι την Kate Bush, τη θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι, και το υπέροχο αυτό τραγούδι, Running Up That Hill and Deal With God.

Τι ωραία που το εκτέλεσα αυτό το τραγούδι, με τι πάθος έτσι και με τι δύναμη. Here Without You από τους Three Doors Down, δηλαδή τρεις πόρτες κάτω, σακάτ, από το 2003. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε και να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς θα αποχαιρετήσουμε σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη τον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας είπαμε ήδη νωρίτερα, αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Αλλά σας έχω και άλλες δύο επιλογές άνευ εισιτηρίου, δηλαδή με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, έρχεται και με φόρα η Έφη Ιθώδη. Η εμφάνισή της αποτελεί το μεγάλο live που κλείνει το πρόγραμμα του 5ου Καντίν Festival. Σας έχουμε μιλήσει για το 5ο Καντίν Festival, της μεγαλύτερης γιορτής street food της χώρας. Ήδη από τις 25 έως και σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει μεταμορφωθεί για 6 μέρες στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό της πόλης, με ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 5 έως τις 12 το βράδυ, και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο χώρο του φεστιβάλ το κοινό μπορεί να βρει street food γεύσεις, που λέω και εγώ στα ελληνικά, δηλαδή street food γεύσεις, μυρωδιές από κάθε γωνιά του κόσμου, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλάκια, δροσιστικά, ποτά στα beer bars, live μουσική, DJ sets και δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγία για όλη τη φαμίλια. Σήμερα λοιπόν εκεί θα ανταμώσετε την σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη την Έφη Θόδη παρέα με τον DJ Φλίκα. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Επίσης με δωρεάν είσοδο σας έχω. Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την κομική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, δύο παραστάσεις, η μία στις 7. Δεν προλαβαίνετε, αλλά προλαβαίνετε στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο. Πάρα πολύ ωραίο το μυστικό της Σουζάνας, που όλοι φυσικά θέλουμε να το μάθουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε μυστικά, σας τα λέμε όλα από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο Φάνη το Λιάκο που ήταν στην τεχνική, ψυχολογική και τα λοιπά υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και αν με ρωτάς για αύριο, 15 με 24 με ηλιοφάνεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο έτσι της νύχτας, της βραδιάς. Αποχαιρετάμε, είπαμε, το Σεπτέμβρη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, υποδεχόμαστε όλοι μαζί τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, έτσι. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των

0: ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και απέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Πέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου βρέθος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό, πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Ανδρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ.

Πόσο σύμμαχοι ήταν οι σύμμαχοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και τελικά, πριν αποφασίσει ο δυτικός κόσμος να σταθεί στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης με στόχο τη συντριβή του Τρίτου Ράιχ, με ποιον ήταν? Σε ένα κατάπτυστο παζάρι θα πάμε, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εάν μετά από δεκαετίες έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τα παζάρια, δεν το κάνουμε ως φωτεινοί παντογνώστες που κουβαλούν το αλάθητο. Το κάνουμε ως απλοί πολίτες που, διαβάζοντας ιστορία, εκεί, στις χαμένες ψυχές, μετράμε 80 εκατομμύρια ανθρώπους, οπλίτες και αμάχους. Διότι ό,τι όπλησε το χέρι του φασισμού, κατάπτυστο κρίνεται. Το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος. Σήμερα μας περιμένουν διάδρομοι σκοτεινοί, συμφέροντα. Το αιώνιο φάντασμο που πλανάται πάνω από την Ευρώπη ο κομμουνισμός και μια παρέα από μαριονέτες που έπεφταν στα πόδια του Χίτλερ, καθώς έμοιαζε ο μόνος που τότε θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη από το φάντασμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στις ακροάτρες και τους ακροατές, στους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε Μακεδονία και Θράκη. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό. Μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Τραγούδια της εποχής στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε, αλλά και χωρών. Χωρών οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της σημερινής μας εκπομπής. Γερμανία. Με αυτήν ξεκινήσαμε. Σάρι Μαρή από τους Γκόλτι και Πίτερ Ντεβρίς. Τώρα πια η πλειοψηφία των μελετητών συμφωνούν πως οι πρώτες σταγόνες της μεγάλης μπόρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπεσαν στην Ασία και συγκεκριμένα με την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1931 και την κατάληψη της Μαντζουρίας. Δύο χρόνια αργότερα οι Ιάπωνες εγκαταλείπουν την κοινωνία των εθνών και τον Οκτώβρη του 1938 ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εδάφους, τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας και τις βασικές σιδηροδρομικές αρτηρίες, όπως υπογραμμίζεται και στο μεγαλειώδες έργο «Η ιστορία του 20ου αιώνα» των εκδόσεων Παρνέλ. Η προσπάθειά τους να τα βάλουν και με τους Σοβιετικούς στη Μογγολία δεν στεύθηκε από επιτυχία. Η ψυχάλα έγινε βροχή στις 3 Οκτωβρίου του 1935, όταν τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην τότε Αβυσσινία, μετέπειτα Αιθιοπία, την οποία στη συνέχεια καταλαμβάνουν. Η πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη απλώς κοιτά, ή μάλλον δεν κοιτά, ενθαρρύνει τους φασίστες. Η ιταλική επίθεση έγινε με την ουσιαστική έγκριση της Γαλλίας, ύστερα από συνάντηση του Μουσολίνη με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Λαβάλ, που αργότερα καφιόταν ότι χάρισε στον Ντούτσε την Αιθιοπία. Αλλά και η Αγγλία είχε δώσει πράσινο φως, γεγονός που έκανε τον τότε πρωθυπουργό Άντονι Ίντεν να λέει στα απομνημονεύματά του «Εμείς μετατρέψαμε τον Μουσολίνη σε σημαντική δύναμη». Εσείς, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς, προσθέτει πλέον τώρα πια η ιστορική έρευνα. Και όλο αυτό διότι τον Αύγουστο του 1935 το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφιζε νόμο που απαγόρευε τις εξαγωγές όπλων και πυρομαχικών σε εμπόλεμες ζώνες. Κάπως έτσι όμως το θύμα εξισωνόταν με το θήτη και στην περίπτωση της Αιθιοπίας, που να υπογραμμίσουμε πως ήταν μέλος της Κοινωνίας των Εθνών, εκείνος που είχε ανάγκη από όπλα για να προστατευτεί σίγουρα δεν ήταν η Ιταλία. Η επόμενη επιθετική κίνηση της Ιταλίας ήταν η αργός συμμετοχή της στον Ισπανικό εμφύλιο στο πλευρό των φασιστών του Φράνκο. Και η καταιγίδα δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Στη Γερμανία οι Ναζί αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας προχωρούν στην στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της χώρας ολόκληρης. Από το καλοκαίρι του 1933 η χιτλερική Γερμανία θέτει θέμα αποικιών και ζητά να τις επιστραφούν οι αποικίες της στην Αφρική. Στις 19 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης η Γερμανία αποχωρεί από την κοινωνία των εθνών και περίπου δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Μαρτίου του 1935, εκδίδεται νόμος στη χώρα που εισάγει τη γενική υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και προβλέπει τη δημιουργία στρατού μισού εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Μάρτιο του 1936, χιτλερικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη Τουρίνου
και το καλοκαίρι του ίδιου έτους η Γερμανία μπαίνει στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και αυτή στο πλευρό του φασίστα Φράνκο.

Επόμενος μουσικός μας σταθμός, φίλες και φίλοι, η Αγγλία της εποχής εκείνης. Φέραμε από τη δισκογραφία του Μεσοπολέμου, τον Carol Gibbons και τους The Savoy Hotel Orphans, οι οποίοι ερμήνευσαν το «I'm going to get lit up when the light's gone in London». Επόμενος σταθμός της ιστορίας μας, η Αυστρία. Το Μάρτι του 1938 η κόκκινη Βιέννη δεν υπάρχει πλέον. Η προοδευτική στάση της σοσιαλδημοκρατίας στρώνει το χαλί στους υποστηριχτές του Τρίτου Ράιχ και εκείνο δεν χάνει την ευκαιρία να την προσαρτήσει. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους αρχίζει πλέον η αποψήλωση της Τσεχοσλαβακίας. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί τη γερμανική μειονότητα που ζούσε στην τσεχοσλοβακική επικράτεια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σουδητίας. Όπως γράφει ο ιστορικός Ιαν Κέρσο στο έργο του «Χίτλερ 1936-1945», σε μια συνάντηση στο Βερολίνο, στα τέλη του Μάρτη του 1938, ο Χίτλερ συμβούλευσε τον ηγέτη του γερμανικού Σουδητικού κόμματος Χενλάιν να ανεβάσει όλες τις αξιώσεις του όσο πιο ψηλά γινόταν, ώστε ποτέ να μην μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο Χενλάιν υπάκουσε και στο συνέδριο του κόμματός του, που έγινε τον Απρίλιο του 1938 στο Κάρλο Βιβάρι, ζήτησε όχι μόνο την πλήρη αυτονομία για τους Γερμανούς της Τσεχοσλαβακίας, αλλά ανεβάζοντας ψηλά τον πύχη και αποζημιώσεις για αδικίες σε βάρος των Σουδητών Γερμανών από το μακρινό 1918. Φίλες και φίλοι, έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο για δημιουργία γερμανικών συνταγμάτων εντός του Τσεχοσλοβακικού στρατού. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 1938 η γερμανο-τσεχοσλαβακική κρίση εντείνεται ακόμη περισσότερο. Η απειλή στρατιωτικής εισβολής από μέρος της Γερμανίας προβάλλει πλέον ως βεβαιότητα. Το γερμανοσουδητικό στοιχείο, ιδίως το φιλοχιτλερικό τμήμα του, συνεχίζει να παίζει το ρόλο του. Στις γερμανικές αξιώσεις, με προτροπή του Χίτλερ, προστέθηκαν και αξιώσεις από την Πολωνία και την Ουγγαρία, ενώ οι πιέσεις των Αγγλογάλων πάνω στην τσεχοσλαβακική κυβέρνηση να υποταχθεί γίνονται πλέον αφόρητες.

Οι Τσεχοσλοβάκοι την εποχή εκείνη στηρίζονταν κυρίως στους Γάλλους, με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία, όπως επίσης και στους Σοβιετικούς, οι οποίοι παρόλα αυτά δεν είχαν την δυνατότητα να επέμβουν λόγω της απόφασης τόσο της Ρουμανίας όσο και της Πολωνίας να μην επιτρέψουν διέλευση σοβιετικών στρατευμάτων από το έδαφος τους σε περίπτωση κρίσης στην Τσεχοσλοβακία. Και τελικά, Λονδίνο και Παρίσι αποφασίζουν να δράσουν υπερασπιζόμενες στην Τσεχοσλοβακία μόνες τους, μόνο που τα σχέδιά τους είναι διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κοινή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τις δύο χώρες, η οποία με επικεφαλής τον Άγγλο χιτλερόφιλο Λόρδο Ράντσιμαν επισκέπτεται την Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1938 για να διατυπώσει προτάσεις για τη λύση της κρίσης, αφού θα εξέταζε επί τόπου την κατάσταση. Η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους Ουδίτες και την τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, αλλά όπως αποδείχθηκε, μόνο ουδέτερος δεν ήταν. Έτσι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται άκρος επικριτική για τη μεταχείριση των μειονοτήτων στην Τσεχοσλοβακία, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός Μωρίς Μπόμον. Και προσθέτει χαρακτηριστικά. Ο Ράντσιμαν επέστησε την προσοχή στα δεινά των Γερμανών Σουδητών, που όπως ήταν ευνόητο, δεν εμπιστευόταν τους Τσέχους κυρίαρχούς τους και γι' αυτό συνετάχθη με την ιδέα του διαμελισμού της Τσεχοσλοβακίας. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που έπαιξαν οι Ιταλοί του Μπενίτο Μουσολίνι στα χρόνια εκείνα. Επόμενος σταθμός μας ό,τι αφορά τη μουσική, φίλες και φίλοι, η γειτονική χώρα, η Ιταλία. Όσκαρ Καρμπόνι, Di Pagano και Ρουμπίνι. Είναι η ορχήστρα Della Canzone, την οποία διευθύνει ο μαέστρο Τσίνικο Αγγελίνι. Ακούμε ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια της περίοδου εκείνης, ένα τραγούδι το οποίο σιγοτραγούδησαν και οι Ιταλοί στρατιώτες όταν έφευγαν στα διάφορα μέτωπα, το «Mama Bonanotte».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Στη θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ συνελήφθη πιλότος που εφέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι 4 κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο, τον παλιό φίλο, τον Ιωσήφ, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την γλυκιά αγκαλιά μας θα στείλουμε και στην Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, που μας ακούει από την Αθήνα διαδικτυακά, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Την καλησπέρα να στείλουμε στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, όπως και στο Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Γεωργία και την Ανά. Έχοντας λοιπόν στις αποσκευές του τις προτάσεις της Επιτροπής Ράντσιμαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν συναντάται με τον Χίτλερ στο Μπέρχερς Γκάντεν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938. Αποτέλεσμα της συνάντησης εκείνης ήταν η κοινή αγγλογαλλική νότα που απευθύνθηκε προς την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας 4 ημέρες αργότερα, ύστερα από τις συνομιλίες ανάμεσα και στην κυβέρνηση της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αγγλική πρωτεύουσα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έγραφε η νότα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής και της βρετανικής κυβέρνησης είχαν σήμερα διαβουλεύσεις επί της γενικής καταστάσεως και μελέτησαν την έκθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού για τις συνομιλίες του με τον Χερ Χίτλερ. Οι Βρετανοί υπουργοί εξέθεσαν επίσης στους Γάλλους συναδέλφους τους τα συμπεράσματα τα οποία αποκόμισαν από τον απολογισμό που τους υπέβαλε ο Λόρδος Ράντσιμαν περί του έργου της αποστολής του. Είμεθα αμφότεροι πεπισμένοι ότι κατόπιν των τελευταίων συμβάντων έφτασε το σημείο όπου η περαιτέρω διατήρηση εντός των ορίων του τσεχοσλοβακικού κράτους των περιοχών, οι οποίες κατοικούνται κυρίως από Γερμανούς Σουδίτες, δεν μπορεί πράγματι να συνεχιστεί χωρίς να εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της ίδιας της Τσεχοσλοβακίας και της ευρωπαϊκής ειρήνης. Και καταλήγει η νότα, φίλες και φίλοι. Υπό το φως των σκέψεων αυτών και οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν υποχρεωτικώς στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της ειρήνης και η ασφάλεια των ζωτικών συμφερόντων της Τσεχοσλοβακίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν αποτελεσματικά εάν δεν μεταβιβαστούν οι περιοχές αυτές στο Ράιχ. Ο Αδόλφος Χίτλερ γινόταν κυρίαρχος του παιχνιδιού με τις ευλογίες των Άγγλων και των Γάλλων, οι οποίοι Γάλλοι γύριζαν την πλάτη στους συμμάχους τους Τσεχοσλοβάκους. Η σοβιετική αντίδραση ήταν άμεση. Η Μόσχα δήλωνε πως θα ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ακόμη και στην περίπτωση που η στάση της Γαλλίας, που αν θυμάστε ήταν και εκείνη σύμμαχος της Τσεχοσλοβακίας, ήταν η ακριβώς αντίθετη. Ωστόσο οι Σοβιετικοί έθεταν τον όρο η ίδια η Τσεχοσλοβακία να αντισταθεί τόσο στην χιτλερική όσο και στην αγγλογαλλική πίεση. Παρ' όλα αυτά, η τσεχοσλοβακική αστική τάξη θα ακολουθήσει έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό και ακολουθεί τον δρόμο του συμβιβασμού. Στις 2 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του 1938, ο Τσεχοσλοβάκος πρόεδρος Μπένες υποκύπτει στις αγγλογαλλικές πιέσεις και δηλώνει στους πρεσβευτές των δύο χωρών τη συμμόρφωση της χώρας του προς τις απαιτήσεις τους.
Έτσι λοιπόν τα πράγματα μοιραία οδηγούνται στη διάσκεψη του μονάχου, που όπως υπογραμμίζει ο γερμανός ιστορικός Γιάνσεν στο έργο του «Όταν ο Χίτλερ ενέδωσε», είχε περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι η διάσκεψη του μονάχου απλώς επικύρωσε προηλημμένες αποφάσεις.

Ενδεχομένως τώρα στο μουσικό χαλί με το οποίο θα συμπορευθούμε στο κεφάλαιο αυτό, ακούγοντας έτσι την εισαγωγή, θα είπατε Πόπονάτος και ο Βάγνερ. Όχι φίλες και φίλοι, το Ιντερμέτζο από το Λαμίκο Φρίτς του Μασκάνι. Ιταλικός βερισμός. Αυτοί φίλες και φίλοι ήταν η Σούζι Σολιντόρ, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γαλλίας, του Μεσοπολέμου, αλλά και στη συνέχεια σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, το Lords de Barbarie. Διότι έπρεπε να ακούστούν και οι Γάλλοι. Εκείνοι πάντως που δεν ακούστηκαν ήταν οι Σοβιετικοί, καθώς στη διάσκεψη του Μονάχου η Σοβιετική Ένωση δεν κλήθηκε. Το χειρότερο δε, ότι δεν κλήθηκε να λάβει μέρος ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη, η Τσεχοσλαβακία, για την τύχη της οποίας αποφάσισαν, όπως αντιλαμβάνεστε ερήμην, οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Γράφει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σοβιετικής διπλωματίας στην εποχή εκείνη και ιστορικός, ο Ιβάν Μάισκι, στο βιβλίο του με τίτλο «Το δράμα του μονάχου». Στις 29 του Σεπτέμβρη έφτασαν μετά από πρόσκληση δύο εκπρόσωποι της τσεχοσλαβακικής κυβέρνησης. Ο πρεσβευτής της χώρας στο Βερολίνο Μάστνι και ο ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχοσλαβακίας, Χούμπερτ Μάζαρικ. Όχι όμως για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Μόνο για να ακούσουν την απόφαση και όχι ενώπιον όλων, διότι Γερμανοί και Ιταλοί εγκατέλειψαν την αίθουσα των συνεδριάσεων και άφησαν τον Τσάμπερλεν και τον Ντελαντιέ να δεχτούν μόνοι τους τους Τσέχους εκπροσώπους. Και συνεχίζει ο Ιβάν Μάισκι. Ο Ντελαντιέ φέρθηκε πολύ απότομα. Ο Τσάμπερλεν αντιθέτως, σαν όσιος ήταν, πιο ομιλητικός. Οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών ήταν με δύο λόγια. Αν δεν αποδεχτείτε, θα λύσετε τα προβλήματά σας με τους Γερμανούς μόνοι σας.

ο αποκλεισμός της Σοβιετικής Ένωσης από τη διάσκεψη του μονάχου. Ήταν αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο και την εποχή εκείνη, αλλά και στη συνέχεια, συγκέντρωσε πολλές επικρίσεις και αναπόφευκτα οδήγησε σε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως σημειώνει ο Βρετανός ιστορικός Άλαστερ Πάρκερ στο βιβλίο του «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» σε έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αυτό το αποκορύφωμα της λεγόμενης πολιτικής κατευνασμού έχει εγείρει έντονες αντιπαραθέσεις. Λέγεται ότι το μόναχο πολλαπλασίασε τις πιθανότητες να ξεσπάσει πόλεμος. Αν η Βρετανία και η Γαλλία όρθωναν το ανάστημά τους στον Χίτλερ, θα τον είχαν αναγκάσει να αποδεχθεί την ήττα, ή αν επιχειρούσε πόλεμο, θα ανατρεπόταν. Είχαν τέτοιες πληροφορίες Βρετανοί στρατιωτικοί σε θέσεις κλειδιά, έτοιμοι να εκθρονήσουν τον Χίτλερ, εάν οι απαιτήσεις τους στην Τσεχοσλοβακία συναντούσαν την στεναρή αντίσταση των δυτικών δυνάμεων. Ανταυτού, συνεχίζει ο Πάρκερ, το μόναχο ενίσχυσε το γόητρο του Χίτλερ και μείωσε τις πιθανότητες οποιασδήποτε χαλιναγώγησής του στο μέλλον. Επιπλέον, η Γερμανία κέρδισε σε δύναμη, ιδιαίτερα χάρη στην εξουδετέρωση του τσεχοσλοβακικού στρατού. Η συμπεριφορά των συμμάχων, οι πιέσεις προς την Τσεχοσλοβακία να παραδοθεί, δυσκόλεψαν τη συσπήρωση για μελλοντική αντίσταση κατά της Γερμανίας. Μάλιστα, πιθανολογεί ο Πάρκερ, η συμφωνία του μονάχου ανάγκασε στη συνέχεια τον Στάλιν να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για οργάνωση της αντίστασης κατά του Χίτλερ, οδηγώντας τη Σοβιετική Ένωση στην υπογραφή του Συμβόνου Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του 1939 με τους Γερμανούς. Σεπτεμβρίου 1938. Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι και Γάλλοι βάζουν τις υπογραφές τους στο σύμφωνο του μονάχου που διαμέλιζε την Τσεχοσλοβακία χωρίς οι εκπρόσωποι της να είναι παρόντες. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα όλα όσα είχαν προηγηθεί και στα όλα όσα είχαν καταλήξει οι συμμετέχουσες στη διάσκεψη του μονάχου χώρες, η εκένωση της Σουδητείας θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα με ταυτόχρονη είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 10 του μήνα χωρίς να καταστραφούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Την ευθύνη θα είχε η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση. Το σύμφωνο του μονάχου προέβλεπε ακόμη δικαίωμα εκλογής εξόδου ή εισόδου στις μεταβιβαζόμενες περιοχές και η εκλογή έπρεπε να ασκηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας. Η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση μέσα σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της συμφωνίας θα έπρεπε να απολύσει από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της όσους Γερμανούς Σουδίτες επιθυμούσαν να απολυθούν, την ίδια ώρα που θα έπρεπε να αφήσει ελεύθερους τους κρατούμενους Σουδίτες που εξέτειαν ποινές φυλάκισης για πολιτικά αδικήματα. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ένα συνδυασμό Αγγλίας και Γαλλίας, διότι το τραγούδι είναι αγγλικό, το ερμηνεύει ο Arthur Tracy, παρόλα αυτά μας στέλνει στην Γαλλία. Somewhere in France with you.

0: Η Τσεχοσλοβακία
1: βρέθηκε κατά το ίμιση στο στόμα του Τρίτου Ράιχ, φίλες και φίλοι. Και τα γεγονότα που ακολούθησαν τη συμφωνία του Μονάχου υπήρξαν καταλυτικά σύμφωνα με την αρρύθμιση προσάρτησης εδαφών. Ναι, η Γερμανία ήταν η πρώτη οποία κατάλαβε τη Σουηδητία, όμως το παζλ δεν σταμάτησε εκεί. Η Πολωνία προσάρτησε το Ζαόλτζιε, περιοχή με πολωνική πλειονότητα που είχε καταλάβει ο τσεχικός στρατός την περίοδο 1918-1920. Η Ουγγαρία είχε ουγγρικές μειονότητες σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα νοτιοανατολικά της Σλοβακίας και νότια της Καρπαθιακής Ρουθινίας, σύμφωνα με την πρώτη διαιτησία της Βιέννης. Τον Μάρτιο του 1939 η Ουγγαρία προσάρτησε την Καρπαθιακή Ρουθινία που είχε ήδη γίνει αυτόνομη από τον Οκτώβριο του 1938. Τα υπόλοιπα εδάφη της Τσεχοσλοβακίας έγιναν το γερμανικό δορυφορικό προτεκτοράτο Βοημίας και Μοραβίας. Το δε υπόλοιπο της χώρας ως Σλοβακία θα γίνει γερμανικός δορυφόρος. Ο Χίτλερ είχε νικήσει. Έτσι αποδείχθηκε. Ασχέτως βέβαια, εάν ο ίδιος αρχικά θεώρησε τη συμφωνία ήττα, καθώς, σύμφωνα με τους γερμανούς ιστορικούς, ήλπιζε σε αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων ώστε να επισπεύσει τον πόλεμο. Από την πλευρά τους οι Αγγλογάλοι έκαναν λόγο για θρίαμβο, αλλά αμφότεροι γνώριζαν πως τα χαρτιά ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στο πέρασμα των χρόνων θα γινόταν όλο και πιο εμφανές πως ο αγγλικός, γαλλικός αλλά και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, όπως είδαμε νωρίτερα, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές τους, είδαν, έστω και στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πρόσωπο του φασισμού που πρόβαλε απειλητικός για την παγκόσμια ειρήνη, την αιχμή του δόρατος ενάντια στο κομμουνιστικό κίνημα και την Σοβιετική Ένωση που το εκπροσωπούσε πολιτικά την εποχή εκείνη. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι ιστορικοί που υποστηρίζουν πως οι Δυτικοί υπολόγιζαν ότι ένας πόλεμος των δυνάμεων του άξονα με την Σοβιετική Ένωση θα οδηγούσε άμεσα ή έμεσα στην εξάλειψη του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα στην εξασθένιση των φασιστικών δυνάμεων, κυρίως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, αλλά και της Ιταλίας, κατά δεύτερο λόγο. Με λίγα λόγια, οι νέες αγορές που θα απελευθέρωναν θα ήταν δικές τους. Αυτοί ήταν και το είχαν αποδείξει στην Αιθιοπία, διότι τα παζλ της ιστορίας ψέματα δεν λένε, όταν κανείς τους δεν μίλησε. Αυτή ήταν στην Κίνα, όταν και πάλι κανείς δεν μίλησε, ούτε στην επίθεση της Ιαπωνίας στην Σοβιετική Ένωση. Ουδής πιστεύει πως το Μόναχο επικράτησε η προσπάθεια της Δύσης να σωθεί απλώς η ειρήνη. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Hans Albers, φίλες και φίλοι. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Δηλαδή, καπετάνια μου, πάρε με μαζί σου στο ταξίδι. Γεια και χαρά.
2: Meine Heimat, eine Wurakant, sieben Meilen von der See. Stand im weiten grünen Binnenland, unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mar und Stürmann, rauch nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschversand, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. wohin geht Kapitän, denn deine Reise bis zum Südpol hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne, nimm uns mit.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελαβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως μια ομάδα επιβατών, ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό αυτό. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό, όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης. Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και

0: μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά την διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη η ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα, δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος υποδέχεται την Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας εδώ στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228 αριθμός Viber, τον οποίο θα έπρεπε ήδη να έχετε αποθηκεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα αμέσως μόλις ξεκινάει η εκπομπή, για να λέμε την αλήθεια, από τις 6 το πρωί, μόλις ξημερώνει δηλαδή, και έχετε Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και να συνεχίζετε μέχρι βράδυ με Γιάννη Παπαδόπουλο. Μετά την συνθήκη του μονάχου που σας είπε εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος, ήρθαμε εδώ με Μπάιρον εμείς. Πιο ωραίος ο Μπάιρον τώρα, τα γερμανικά μας έλεγε γερμανικά. Ρε Θανάση, εδώ δεν τρώμε εμείς μπάτβουρτς και μπύρες. Τους έχουμε την Κυριακή εδώ να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στην τούμπα και εσύ μας λες τώρα για γερμανικά. Όχι, δεν θέλουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ, κατάμεστο το παλατάκι, αντιμετωπίζει την Μανρέσα και το σκορ είναι 35-34 στο 17, και όπως διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ντίνος Καραμητρούσης, αθλητικογράφος γνωστός της πόλης, η πρώτη κίνηση θρησκευτικής ενσυναίσθησης σε γήπεδο μπάσκετ φέτος έγινε στο κλειστό του ΠΑΟΚ με την έναρξη του αγώνα του δικεφάλου προς την Ισπανική Μανρέσα. Ο Βόσνιος πρώτος διαιτητής του αγώνα, Ντράγκα Πόροβιτς, έκανε με ευλάβεια το σταυρό του με την ολοκλήρωση της υγής ενός λεπτού που τηρήθηκε στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Μια πράξη ασυνήθιστη για αθλητικό χώρο και για έναν ουδέτερο κριτή όπως ένας διαιτητής. Σεβασμός στο νεκρό, σεβασμός και στον ξένο διαιτητή.

Αν δεν είστε στο παλατάκι για να βλέπετε ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το επόμενο καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην παραλία αυτή την ώρα και μάλιστα στο άλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου σε λίγα λεπτά θα στηθεί ένα σινεμά στις γειτονιές και θα προβληθεί η ταινία Back to the Future. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων το σινεμά στις γειτονιές, Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, και ξεκίνησε το πάρτι από τις 5.30 με κουβέρτες να στρώνονται εκεί στο γρασίδι, στις 6 live μουσική, και σε λίγη ώρα λοιπόν θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης και με αυτή θα κλείσει η φετινή κινηματογραφική διαδρομή του σινεμά στις γειτονιές. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κάθε πόλη έχει το δικό της παρελθόν, κάθε γειτονιά τη δική της ιστορία. Κάποιες βραδιές γίνονται αναμνήσεις που θα πάρουμε μαζί μας στο μέλλον. Τι λοιπόν καλύτερη ανάμνηση από μια τελευταία βραδιά, τελευταία καλοκαιριού, τελευταία βραδιά Σεπτεμβρίου, έτσι κι αλλιώς, να δείτε σινεμά στην παραλία εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κλείσετε έτσι τη βραδιά σας.

0: απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
1: Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές και ετοιμάζονται αύριο να αντιμετωπίσουν την Ολλανδία, πήραν μια μέρα ρεπό και το πέρασαν χαλαρά με μια έξοδο στην πόλη, αλλά με οικοδεσπότη τον Πιονάρα, τον Μπέλκα. Βγήκανε λοιπόν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της Εθνικής, έχοντας τον Δημήτρη Πέλκα ως ξεναγό και οικοδεσπότη στην πόλη. Πήγαν για καφέ σε μια συνάντηση που είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα. Πέλκας παίζει στον ΠΑΟΚ, Τζόλης έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, Καρέτσας μπορεί να μην είναι δηλωμένος, αλλά όλοι ξέρουν ότι τρέφει μάλλον ασπρόμαυρα αισθήματα, οπότε καταλαβαίνετε. Η συνάντηση και η χαλάρωση ήταν σύντομη, αφού έχουμε αύριο Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία, στην Τούμπα και τα δύο μάτς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Πέλκας δεν θα παίζει, αλλά πιθανότητα θα είναι στις κερκίδες. Η φωτογραφία πάντως που ανέβασε είναι όλα τα λεφτά, και όταν λέμε όλα τα λεφτά κυριολεκτούμε. Έγραψε λοιπόν στη φωτογραφία που ανέβασε στα social: φωτογραφία 400 εκατομμυρίων ευρώ. 350 εκατομμύρια κάνει αυτό στη μέση. Στη μέση ήταν ο μικρός γιος του σε καρότσι και ανάμεσά τους, ανάμεσα στους δύο Έλληνες στάρ, Τζόλι και Καρέτσα, και έγραψε λοιπόν 350 εκατομμύρια ευρώ, αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα άλλα 50 εννοεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-00-78-228 αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Σας λέγαμε χθες για μια 28χρονη οικιακή βοηθό που βρέθηκε στα κρατητήρια μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας ενός σπιτιού, η οποία είπε ότι της άρπαξε 50.000 ευρώ, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Και σήμερα, μιλώντας στα μέσα, η συγκεκριμένη καθαρίστρια αποκάλυψε ότι φοβήθηκε μην απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Η καταγγελία είχε γίνει το πρωί της Δευτέρας, όταν η 51 έτους ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχαν εξαφανιστεί 50.000 ευρώ και 2 λίρες χρυσές. Και στο σπίτι, όπως είπε, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της και ο γιος της, ο οποίος δεν είχε πάει σχολείο λόγω της ασθένειας. Στις 10.30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε το σύζυγο ότι πρέπει να αποχωρήσει και λίγη ώρα αργότερα η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας εκεί που είχε τα χρήματα, ότι μια σακούλα ήταν ανοιχτό το φερμουάρ της και εκεί είχε κρύψει τα χρήματα. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, είπε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιο ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια. Έκαναν έλεγχο, όπως σας είχαμε πει χθες, και στο σπίτι της καθαρίστριας δεν βρέθηκε τίποτα και λίγο αργότερα η ιδιοκτήτρια απέσυρε την καταγγελία, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο του σπιτιού. Σοκαρίστηκα, δηλώνει η 28χρονη, η οποία εργαζόταν από τον Απρίλιο στο σπίτι, παράλληλα σπουδάζει ψυχολογία και χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της. Σοκαρίστηκε, όπως είπε, με συνέλαβαν και πέρασα ένα βράδυ στα κρατητήρια, όπως καταλαβαίνετε, πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρόλο που έψαξαν στο σπίτι μου και δεν βρήκαν τίποτα. Μάλιστα λέει πως φοβόταν μήπως απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα ο δικηγόρος της λέει ότι η στοχοποίηση είναι κάτι μοναδικό, η στοχοποίηση της 28χρονης. Παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα όλο το βράδυ ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που όπως στέλνει το μήνυμα της είναι εδώ και μας ακούει. 693-0078-2228. Είναι η κεκτημένη ταχύτητα. 693-0078-228. Λοιπόν, και το έχω ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Άλλος λέει 693-0078-228. 693-0078-228. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο αριθμός. Αποθηκεύτης τον. Και μιας και σας λέγαμε για σπίτια, θα παραμείνουμε στα σπίτια για να σας πούμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ενοικιάστρια στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε σπίτι. Με την στεγαστική κρίση να χτυπά κόκκινα, βρέθηκε άνθρωπος που είχε βρει σπίτι, αλλά το άφησε. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί την ενοχλούσε ο διπλανός. Και να ήταν κανένας φασαριόζος ο τύπος, πάει και έρχεται. Αντίθετο ήταν. Όπως περιγράφει η ίδια σε καταγγελία που έκανε στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, λοιπόν, όταν επισκέφθηκε το διαμέρισμα πριν τον νοικιάσει, ο διπλανός ένοικος έλειπε. Επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα και τότε κατάλαβα πόσο ανεπαρκής ήταν η ηχομόνωση ανάμεσα στα δύο σπίτια. Άκουγα ξεκάθαρα ό,τι γινόταν δίπλα. Ακόμη και την τηλεφωνική συνομιλία του διγείτονα. Φανταστείτε δηλαδή τίποτα. Σαν να μην υπήρχαν τείχοι. Ευτυχώς δεν έβλεπε κιόλας. Μόνο άκουγε. Κάτι είναι γι' αυτό. Επικοινώνησα, λέει, με τον προηγούμενο ένοικο για ένα ζήτημα με το ρεύμα και μου είπε ότι γι' αυτό ακριβώς είχε φύγει και ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ήταν ο θορυβώδης γείτονας, ήταν η κατάσταση του ίδιου του διαμερίσματος. Δεν μπορούσα, περιγράφει, να αποσυρθώ στο χώρο μου χωρίς να είμαι μόνη. Δεν μπορούσα να έχω την ατομικότητά μου. Προσπάθησα να βρω λύση με την εκμισθώτρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Κατήγγειλε το περιστατικό στην Ένωση και η Ένωση, λοιπόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι η κατάσταση σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι δεν έχουν, η Ένωση λέει ότι οι νοικιαστές δεν έχουν καμία απολύτως κανένα απολύτως όπλο απέναντι στους ιδιοκτήτες για να κάνουν οτιδήποτε πρέπει να κινηθούν νομικά. Καταλαβαίνετε πόσο χρονοβόρο και πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό και έχουν ζητήσει, γενικά έχουν στείλει ένα χαρτί με αιτήματα στην πολιτεία και στο Δήμο κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ένα από αυτά είναι, σύμφωνα με τα 14 αιτήματα που έχουν στείλει, να ο Δήμος να αναλάβει, να μπορεί να είναι στην αρμοδιότητά του να ελέγχει αν τα διαμερίσματα που βγαίνουν προς ενοικίαση είναι κατοικήσιμα. Γιατί, όπως καταγγέλουν, πολλά από αυτά δεν είναι. Είναι και αυτό μια λύση.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις.

Μισό μου εαυτό, φτιάχνω τοστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

Ένας μήνας συμπληρώνεται από τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, της γραμμής δηλαδή μετρό Καλαμαριάς, και φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Όπως αναφέρει η Βόρεια, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 10 με 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο από ανατολικά. Αντίστοιχη είναι και η μείωση από κέντρο προς ανατολικά. Και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά, ότι πολλοί άνθρωποι το κυκλοφορούν. Αν σκεφτείτε ότι αυτές οι μετρήσεις αφορούν και το διάστημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο διάστημα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι εξαιρετικά αυξημένος. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω των εργασιών του flyover, με αποτέλεσμα πολλοί να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Αλλά αν σκεφτείτε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες γίνονται έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία, μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα στη ροή των αυτοκινήτων. Φαίνεται λοιπόν ότι το μετρό της Καλαμαριάς δουλεύει η γραμμή, και περιμένουμε να δούμε και το μετρό δυτικά για να ανακουφίσει την έτσι και αλλιώς πολύπαθη αυτή πλευρά της πόλης. Πολλοίς κόσμος θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και να το χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα τον βολέψει να κατεβαίνει προς το κέντρο και τις δουλειές του με αυτό το μέσο και όχι με αυτοκίνητο, πόσο μάλλον όταν η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη.

Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: πώς θα βγω στη συναυλία.
1: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης Υπήκο Σομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του, αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες, αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικό έκανε λόγο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία 1.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Εθνικής Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και όπως φαίνεται το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου με 28 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει με κόσμο. Τρέχει ήδη καμπάνια από τον Δήμο Θεσσαλονίκη σε διάφορες περιοχές, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην κεντρική Ευρώπη, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό. Και έτσι κι αλλιώς, αυτό το συγκεκριμένο τριήμερο, η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο έλξης. Όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη για τον εγχώριο τουρισμό αυτό το τριήμερο είναι ένας κλασικός προορισμός, λόγω Αγίου Δημητρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν κρατήσεις και από ξένους, Τουρκία μεγάλη βαρύτητα στην πόλη, Κύπρος, Γερμανία και Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον ήδη, ενώ πάντα υπάρχουν οι κρατήσεις τελευταίες στιγμές που έχουν γίνει ήδη τάση το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και από τις βαλκανικές χώρες, όπου έχει επενδύσει ήδη ο Δήμος και προβάλλει διάφορα σποτ για να αναδείξει ως τουριστικό προϊόν την πόλη, αλλά και από Γερμανία, όπου είναι ο επόμενος στόχος να προσελκύσουμε και από εκεί τουρίστες. Οπότε το τριήμερο δεν θα έχουμε μόνο Έλληνες που θα έρθουν να δουν την παρέλαση και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπως φαίνεται θα έχουμε και αρκετούς ξένους.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ένας, πόσα θα δίνατε για μια φανέλα του Ντίνου Μαυροπάνου, του center back της Εθνικής και της West Ham. Λοιπόν, ένας Άγγλος έδωσε 99.999,99 λίρες για μια φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο Ντέρμπι με τη Millwall, όταν ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά ισοφάρισε την Millwall και ήταν η αναμέτρηση μεταξύ των δύο του Λονδίνου μετά από 14 χρόνια. Η Millwall τότε είχε κάνει το 2-0 και στη συνέχεια ο Καντέ μείωσε και ο Μαυροπάνος έκανε το 2-2 και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους φίλους της West Ham και η φανέλα του βγήκε σε δημοπρασία στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Τελική προσφορά ήταν αυτή, 99.999,99 λίρες. Η δεύτερη καλύτερη ήταν 4.200 λίρες. Δύο διαφορετικοί φίλοι της West Ham έκανε την προσφορά με 99.000 λίρες. Κατέληξε στον πρώτο που την έκανε. Η είδηση έγινε viral μέσω στα social. Και κάποιος γράφει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει τόσα χρήματα για φανέλα του Μαυροπάνου. Ενώ ένας φίλος της West Ham έγραψε, δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι το ντέρμπι ανάμεσα σε West Ham και Millwall είναι ένα από τα πιο καυτά και ιστορικά του Λονδίνου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο. Ξεκίνησε η αντιπαλότητα των δύο ομάδων στις αρχές του 20ου αιώνα, συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς και οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου, υπήρχε και αντιπαλότητα στις εξέδρες. Έχουν μείνει στην ιστορία ως ντέρμπι των λιμενεργατών, λόγω της κοινής προέλευσης των δύο συλλόγων και θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία εξαιτίας των επεισοδίων. Οι δύο ομάδες δεν είχαν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια επειδή η West Ham ήταν στην Premier League ενώ η Millwall στις χαμηλότερες κατηγορίες, γι' αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε αυτή την προσμονή στους φιλάθλους. Και έδωσε ο άλλος σχεδόν 100.000 λίρες για μια φανέλα της West Ham που φορούσε ο Ντίνος Μαυροπάνος. Αν ερχόταν εδώ στο στούδιο του 102, εγώ με ένα χιλιάρικο, αυτή που φοράω West Ham είναι, του την έδινα. Να ξέρετε άλλη φορά που επενδύετε τα χρήματά σας.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Πίσω από το φως της μουσικής

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούστε τι έπαθε ένας τύπος στην Καβάλα που προσπάθησε εκεί να κινηθεί στους δρόμους της πόλης. Όλοι το ξέρουν ότι η Καβάλα βέβαια δεν είναι για αυτοκίνητο. Όσοι έχουν πάει ή όσοι ζουν εκεί γνωρίζουν ότι οι ανηφόρες που έχει η πόλη δεν ανεβαίνονται. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον πιλότος για να ανέβεις, ειδικά σε περιοχές που είναι ψηλά στην Καβάλα. Πόσο μάλλον αν είσαι ξένος, όπως αυτός ο κακομοίρης ο Ρουμάνος που ήθελε να πάει κάπου και όπως όλοι έβαλε το GPS. Θα του είπε εκείνη η εκνευριστική γυναικεία φωνή στο επόμενο κύκλο, κάντε, στρίψτε βορειοανατολικά ή πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Χάθηκε ο άνθρωπος, έφτασε σε ένα σημείο και δεν είχε να πάει πουθενά αλλού. Ήρθε αντιμέτωπος με σκαλάκια που υπάρχουν πάμπολα στην πόλη της Καβάλας και για να τα κατέβεις μόνο πόδι δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να πάει ούτε πίσω και αποτέλεσμα κλήθηκε γερανός από την οδική για να τον απεγκλωβίσει. Οπότε μην εμπιστεύεστε ούτε τα GPS, τα μάτια σας μόνο.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη σεζόν αυτή τη φορά με διαφορετική φανέλα από αυτή το Milwaukee Bucks, αυτή τον Miami Heat, και έχει ήδη αποκτήσει έναν απρόσμενο εχθρό εκεί στα ζεστά κλίματα του Miami. Και δεν είναι άλλος από τα Ιγκουάνα. Όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο ερπετό στο η μονοκατοικία που νοικιάζει. Μην φανταστείτε τώρα καμιά μονοκατοικία, με κήπο, με πισίνες, τέτοια, έτσι. Και τα βρήκε τρομακτικά. Τον ρώτησαν μάλιστα στη Media Day των Miami Heat αν θα έλεγε ναι σε επέκταση συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Ο Έλληνας Σταρ απάντησε: θέλω να επικεντρωθώ στη φεστινή σεζόν, δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, αλλά εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν και πάλι θα μετακομίσω. Θα πάω σε διαμέρισμα και θα αποφύγω τα σπίτια που έχω γρασίδια και πισίνες. Ρε Γιάννη Αντετοκούμπο, τα έχεις βάλει με όλα τα τέρατα του NBA, τα Ιγκουάνα σε ενοχλούν. Εκείνος ο Μίτσος από το ίσο το τέρι μου που τον είχε ο Λάζαρος πάνω του και έκανε βόλτες, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Α, το πάρουμε εμείς άμα είναι να συνεχίζει να παίζει μπάσκετ.

Και πάμε σε μια άλλη φανέλα μετά από αυτήν που είδαμε της West Ham και του Μαυροπάνου, η οποία πωλήθηκε για πολύ πολύ μεγαλύτερη τιμή. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Michael Jordan και άλλαξε χέρια για αστρονομικό ποσό, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα μπάσκετ. Πωλήθηκε λοιπόν η φανέλα του Μάικ Τζόρνταν, την οποία φορούσε στον τρίτο αγώνα των τελικών το 1998, την περίφημη σεζόν του Last Dance, τον τελευταίο αγώνα του λοιπόν, για 12, το τελευταίο τίτλο που είχε πάρει το Σικάγο, για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική τιμή εκκίνησης κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μία μόλις προσφορά. Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για ρούχο του θρύλου του μπάσκετ είχε καταγραφεί το 2022, όταν η φανέλα που φορούσε στον πρώτο αγώνα των ίδιων τελικών πωλήθηκε έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνδέεται η φανέλα με μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας του κορυφαίου μπασκετμπολίστα. Ήταν η τελευταία σεζόν των Bulls, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου πρωταθλήματος της ομάδας, με το τρίτο three-peat. Ωστόσο, δεν είναι η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί στην Αμερική. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η φανέλα του θρύλου του baseball Babe Ruth, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι του ασύλληπτου ποσού των 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλησπέρα και στην Ιωάννα, που με αφορμή εκείνο το σχόλιο για τον οδηγό στην Καβάλα, ο οποίος μέσω GPS μπλοκαρίστηκε σε σκαλάκια, λέει: είμαστε πιλότοι οι άτιμοι οι καβαλιώτες. Δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς αυτό.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 70-56 στην τελευταία περίοδο και έχει στην τελευταία αυτή περίοδο το γήπεδο στην κυριολεξία γύρι, γιατί έκανε ένα 9-0 ο ΠΑΟΚ, ενώ το παιχνίδι μέχρι το 30 ήταν κανονικό ντέρμπι και πλέον φαίνεται ότι στο 34 βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το μάτς και μάλιστα για να μην μακρηγορήσουμε άνετα, αρκεί να συνεχίσει όπως πάει, γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο με ένα 12-0 όπως βρισκόμαστε πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ περισσότερο ακόμα τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Χρήστος Χατζημίσης στη μια καρέκλα, Γιάννης Παπαδόπουλος στην άλλη καρέκλα. Περιμένουν να μπουν στο στούντιο με αυτή τη σειρά. Ο ένας θα σας πει ειδήσεις και ο άλλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο αυτό πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό σωτηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, 1.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και

0: στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται για συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά, εκτός λειτουργίας, τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι εργασίες αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκοου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμη στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: FM.
1: Από όπου κι αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο, ο οποίος μπαίνει δυναμικά με πτώσεις θερμοκρασίας και βροχές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, ιδανικός καιρός για να κάνετε τις βόλτες σας. Ζακέτα να πάρετε, γιατί παρότι θα έχουμε ήλιο, θα έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλη σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Όσοι ζητήσετε κάποιο τραγούδι, θα τα ακούσετε σήμερα.

Θα ξεκινούσαμε τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά θα πάω στο Ηράκλειο. Το πρώτο θέμα που θα σας μεταδώσω είναι μια παρέα ανδρών, όπου βρήκαν πάρα πολύ αστείο να εκτυπώσουν φωτογραφίες μιας κοπέλας, να βάλουν πάνω το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της και να γράψουν ότι εκδίδεται. Το μοιράσαν σε όλο το Ηράκλειο, αφήσανε αυτά τα χαρτιά πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα, στο Παμπρί συγκεκριμένα. Η γυναίκα άρχισε να δέχεται φυσικά τηλεφωνήματα από ανθρώπου που νόμιζαν ότι είναι μια αγγελία ερωτικού περιεχομένου. Ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει η αστυνομία δεξιά και αριστερά, μάζεψε κάποια στοιχεία και φυσικά μαντέψτε, αν δεν είναι πεντάχρονα, που δεν είναι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, δεν είχαν σκεφτεί ότι παντού, ανά 100 μέτρα, υπάρχει μια κάμερα. Είτε στα σπίτια, είτε στα μαγαζιά, και τους έχει πιάσει κάμερα. Αυτούς τους ανθρώπους που μοιράζουν αυτά τα φεϊβολάν πάνω στα αυτοκίνητα. Άρα είναι θέμα ωρών να γίνει ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών και να συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Και αν θυμάστε, αν ακούσατε και τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή, είναι η τρίτη περίπτωση εκδίκησης ανθρώπων προς τις πρώην σχέσεις τους τέτοιου είδους. Σας παρακαλώ να προσέχετε με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα.

Ο κύριος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπερ και γένετο σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε αύξηση στα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαμεθήμερο του Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς η πίεση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται, επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα λοιπόν από 1 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά από 10 που ήταν, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναλόγως την πορεία της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου, θα δούνε αν θα επεκταθεί το μέτρο ή θα πάρθουν συμπληρωματικά μέτρα. Στην κρατική επιδότηση έρχεται να προσθεθεί και η έκπτωση από τα δηληστήρια, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά. Κάποιοι περίμεναν ότι θα ξαναδοθεί Fuel Pass. Δυστυχώς οι ελπίδες τους δεν βγήκαν αληθινές. Δεν είναι ένα μέτρο που έχει μπει στο σιρτάρι και δεν θα το ξαναδούμε. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την φωτιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, αν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, αν πέσουν ξαφνικά οι τιμές στο πετρέλαιο, αν ομιγένετο τελειώσουν οι πόλεμοι δεξιά και αριστερά, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, θα δούνε και θα κρίνουν. Ανά 15 μέρες λοιπόν θα συνεδριάζουν και θα αποφασίζουν.

Ο Χρήστος μας λέει να βάλουμε κάτι από Μετάλλικα, γιατί μόλις δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικιάζει και του είπε ότι από 450 μετά τα Χριστούγεννα θα κληθεί να πληρώνει 700 ευρώ. Αν μπορούμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση που δεν νομίζω με ένα τραγούδι από τους Μετάλλικα, αμέσως μετά το Χρήστο που θα έρθει να πει τους τίτλους ειδήσεων, θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Αν έχεις και κάποια προτίμηση, προλαβαίνεις να μας το στείλεις. Και η Τζένα λέει: ωραία, ξεκίνησε η εκπομπή. Φανταστικά τα τραγούδια σας, μας στέλνει και τα χαιρετίσματά της. Χαιρετίσματα και σε εσένα, λοιπόν. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσοι δηλώσατε συμμετοχή για το Θεσσαλία Pass και το Εύρος Pass, ρίξτε μια ματιά στο email σας και στα μηνύματά σας, γιατί έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα για αυτούς που είναι οι τυχεροί και έχουν κληρωθεί. Και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας λέει μέσα αναλυτικά το email για να πάρετε τα 200 ή 250 αναλόγως ποιο προορισμό επιλέξατε. Από τα σημαντικά σήμερα που ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν και η διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σημαντικότατη πρωτοβουλία. Το ζητούσε η αγορά, το ζητούσαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί αφήνανε και συσσωρεύανε χρέη γιατί δεν μπορούσαν, ξέραν ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις 12, 24, ακόμα και τις 72 που μπορούσαν να μπουν κάποιοι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και τα αφήναν τα χρέη. Έτσι διωγγώθηκε πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος. Ελπίζουμε να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να πάρουν μια ανάσα οι επιχειρηματίες, η αγορά, για να μπορέσουν να μπουν σε μια ροή τα πράγματα. 120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024. Ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπαιζε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, η West Ham με τη Millwall. Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτές οι δύο ομάδες έχουν τεράστια κόντρα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, μισιούνται οι οπαδοί των ομάδων. Τη δεκαετία του 80 και του 90, κάθε φορά που παίζαν αυτές οι δύο ομάδες, γεμίζαν τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε. Μεγάλη αντιπαλότητα, δηλαδή η κόντρα ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτές τις δύο ομάδες. Παίζαν λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες. Η Millwall προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε ο Χαμαντού Καντέ και ο Μαυροπάνος, ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο διεθνής αμυντικός, έκανε το τελικό 2-2. Και γιατί σας τα λέω αυτά, ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν. Αλλά η φανέλα του Μαυροπάνου βγήκε σε δημοπρασία από την ίδια την ομάδα. Και πόσο φαντάζεστε ότι έδωσε ένας φίλαθλος της West Ham για να την αγοράσει? 100.000 λίρες. Για να αγοράσει τη φανέλα που φοράει τώρα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δίνουν αυτά τα ποσά, γιατί και πιο μετά θα σας πω πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Θα μου πείτε τι συγκρίνεται. Αλλά αν κάποιος έδωσε 100.000 για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και τα εκατομμύρια που δόθηκαν για τη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, το θεωρώ λογικό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχω φανέλα του Παναγιώτη Λιαδέλη από τότε που έπαιζε στον Άρη, το 1993-94. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Τιμή συζητήσιμη, αρκεί να είναι εξαψήφιο το ποσό.

Ηλία, η Δέσποινα ζητάει το Wake Me Up When September Ends από τους Green Day. Θα το βρει ο Ηλίας και θα το μεταδώσουμε αμέσως μετά. Μ' αρέσει που ακούτε την εκπομπή και επειδή σας είπα να ζητήσετε τραγούδια, το ζητάτε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, θυμάστε φυσικά το περιστατικό στα Άνω Λιώσια με τη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που έβαλε τις φωνές σε κάποια παιδιά. Μετά πήγε ο πατέρας και η μητέρα από το συγκεκριμένο παιδί. Και εκτός από την λογομαχία που είχαν, ο πατέρας έριξε και δύο γροθιές στην κυρία, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο. Να θυμίσουμε η δάσκαλα, έτσι. Και με πολύ θράσος βγήκε και είπε ότι θόλωσα ο πατέρας που έριξε τις μπουνιές και έριξα δύο μπουνιές. Δεν συνέβη και τίποτα. Με πάρα πολύ θράσος. Επίσης, συνεχίζει η οικογένεια του παιδιού και απειλεί την καθηγήτρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν δηλαδή και κάνουν δηλώσεις από το να κρύβονται. Σήμερα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Δασκάλα δημοτικού, στο 4ο δημοτικό Καστοριάς, ήταν στην αυλή, συνειδητοποίησε ότι μπήκε μέσα στο δημοτικό ένας 24χρονος και όπως όφιλε να κάνει, του ζήτησε να απομακρυνθεί καθώς δεν ανήκε στο σχολικό προσωπικό ή στους μαθητές του δημοτικού. Ως τώρα δεν βλέπω κάτι παράλογο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν νεαρός έριξε δύο γροθιές δυνατές στην δασκάλα. Η δασκάλα κατέρευσε, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την πήγε στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και έμεινε για λίγες ώρες εκεί, ώσπου διαγνώστηκε χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αλλά βλέπετε ότι τα περιστατικά στα σχολεία αυξάνονται. Σήμερα έβλεπα ρεπορτάζ όπου γίνεται εμπόριο απουσιών από παιδιά του γυμνασίου σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπου οι δάσκαλοι φοβούνται να βάλουν τις απουσίες στα παιδιά, γιατί μετά πάνε οι γονείς και για να μην χάσουν το επίδομα, γιατί πλέον υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν το παιδί δεν πάει στο σχολείο, κόβεται και το επίδομα στον πατέρα και τη μητέρα. Και αν βάλουν απουσίες, πάνε μετά οι γονείς των παιδιών, τους απειλούν, χειροδικούν. Και αν είναι ο εκπαιδευτικός που πάει να κάνει το έργο του, να μάθει στα παιδιά γράμματα, να φοβάται για τη ζωή του. Έτσι δεν πάμε μπροστά. Κάτι πρέπει να συμβεί, σοβαρά όμως πρέπει να συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανοίγουν μεν τα στόματα σε καταγγελίες προς την αστυνομία, αλλά συζητιέται στην περιοχή, όλοι το γνωρίζουν και κάτι πρέπει να γίνει ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν ανενόχλητοι να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώνονται. Να διδάξουν και να παιδαγωγήσουν τα παιδιά.

Αφού λοιπόν αύριο αλλάζει ο μήνας και μπαίνει ο Οκτώβριος, μπορείτε να βγείτε έξω και σας έχουμε μερικές επιλογές. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης επιστρέφει στην πόλη που τον ανέδειξε, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman. Μια παράσταση που παίζεται σε όλο τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάνε 10-15 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Ένας πρωτόγονος με WiFi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Πετυχημένη συνταγή, του ταιριάζει του Σωτήρη του Καλυβάτση συγκεκριμένη παράσταση, θα γελάσετε σίγουρα αν πάτε. Στο Σινέβα Κούρα, παιδιά, αύριο καινούργια ταινία. Tom Cruise υποδίεται τον Digger Rockwell στη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Ιναρίτου Digger. Ο Tom Cruise παίζει καταπληκτικά. Όλοι λένε ότι είναι το φαβορί για το φετινό Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει γραφτεί πάνω στον Tom Cruise. Πραγματικά παίζει να είναι ο καλύτερος του ρόλος. Η ιστορία είναι η εξής. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος ο Tom Cruise, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Αύριο ξεκινάνε και τα 61 Δημήτρια. Και έχουμε στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πάρτι. Ο Κωνσταντίνος Βίτα θα είναι πάνω στα ντεξ και θα μας ομορφύνει την νύχτα. Μαζί του θα είναι και ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός. Παράλληλα, τρέχει και μια έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Βίτα με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει», ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Αν θέλετε να πάρετε τα παιδιά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό, συνεχίζεται σε πολλά σημεία της πόλης το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφήγησεις. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Stargate. Another short.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις αεροπορικές εταιρείες. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για απαλές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις για το 2027 στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτα Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα.

0: Έπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, άνεμη, μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και
4: χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Με το δεξί ξεκίνησε χθες ο Άρης υποχρεώσεις του στο EuroCup. Σαρωτικός κέρδισε τη Λεμάν εκτός έδρας στη Γαλλία. Με νίκη ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του EuroCup. Συνέτριψε πριν από λίγο την Μανρέσα, την ισπανική Μανρέσα, με 93-78. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αγχωμένος ο ΠΑΟΚ, ίσως και κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι καλοί του παίχτες έβαλαν τα κρίσιμα καλάθια και κέρδισαν 93-78. Να θυμίσουμε ότι η Μανρέσα δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο ισπανικό μπάσκετ, μετά τη Ρεάλ και τη Βαρσελόνα και τη Βαλένθια και την Μπασκόνια, είναι η Μανρέσα. Αυτό δείχνει και το επίπεδο του φετινού ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας για τη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 98-74 τη Βιλερμπάν. Δεν συνάντησε δυσκολίες. Αυτό που πρόσεξα είναι η εξαιρετική βελτίωση του Ματζούκα. Ο Μπράντοβιτς τον έχει κάνει έναν άλλον παίχτη, δεν τον αναγνωρίζουμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 16 πόντους με 100% ευστοχία σε τρίποντα και δίποντα και βολές. Εκπληκτική χρονιά για τον Ματζούκα φαίνεται ότι θα είναι. Και είναι ένας παίχτης που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ, αλλά λόγω χαρακτήρα δεν το έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η φυσιογνωμία του Μπράντοβιτς έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Φυσικά μεγάλο γεγονός αύριο. Η μισή Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στην Τούμπα για το National League, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο. Υποδέχεται την Ολλανδία, μια Ολλανδία που έρχεται με όλα τις τα αστέρια, πάρα πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι, αδυναμίες στο αμυντικό τομέα. Αν η Ελλάδα παίξει όπως έπαιξε με τη Γερμανία και με τη Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ και να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική Ολλανδίας. Δεν είμαστε το φαβορί, μην έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, αλλά δεν είμαστε και αμελητέα ποσότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά μας, να μην είστε πάνω από το κινητό και σε περίπτωση κακού αποτελέσματος να αρχίσετε να κρίνετε τα παιδιά ότι δεν αξίζουν και τα διάφορα που λέτε. Και να κλείσουμε αύριο στις 9.30 για την EuroLeague. Η Virtus Bologna υποδέχεται τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, αν και είναι φύση αδύνατο να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός.

Γιορτάζουν σήμερα ο Στράτος και η Στρατονίκη. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Το πλοίο Παναγιώτης μεταφέρει παράνομα τσιγάρα από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα με σκοπό να τα πουλήσει σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο όμως, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένης μηχανής, βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου. Και από τότε φυσικά η Ζάκυνθος απέκτησε ένα αξιοθέατο για τους τουρίστες. Το 1898 γεννιέται ο αγαπημένος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αν και ταυτίστηκε με το ρόλο του γραφικού μεθύστακα, στην προσωπική του ζωή δεν έπινε ούτε γουλιά αλκοόλ. Το 1924 ήρθε στη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς, ο Τρούμαν Καπότε, μας χάρισε μεταξύ άλλων τη νουβέλα Πρόγευμα στο Τίφανις και το μυθιστόρημα Εμψυχρό. Την ίδια χρονιά, το 1924, γεννιέται ο αγαπημένος κοντός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Ρίζος. Το 1937 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Βόγλης, έμεινε στην ιστορία για την ερμηνεία του ως βοσκός στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και τη θρυλική ατάκα «Στάσου Μίγδαλα» προς την Αν Λόμπερκ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι παγκόσμια αργία σήμερα. Έχει γενέθλια η εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι. Γίνεται, όσο κι αν δεν της φαίνεται, 62 ετών, Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός, με σπουδαιότερη φυσικά στιγμή της στο ρόλο της ως Μαλένα στην ομώνυμη ταινία. 51 ετών γίνεται σήμερα και η Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Το 1955 φεύγει από τη ζωή το σύμβολο της νεανικής επανάστασης, ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean. Έπαιξε μόλις σε τρεις ταινίες, το «Ανατολικά της Εδέμ», «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και το «Ο Γίγας». Όμως ο πρόωρος χαμός του εδραίωσε το μύθο του. Είναι ο πρώτος άντρας ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που έλαβε με το αθανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και παραμένει ο μοναδικός μέχρι σήμερα με δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες. Η δεύτερη ήταν για το Γίγαντα. Και κλείνουμε το 1983. Ο Γιώργος Νταλάρας δίνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ασφιχτικά γεμάτο, σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη και το περιοδικό Rolling Stone γράφει ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων.

Μετά από 22 χρόνια, είπε ένας Πορτογάλος προπονητής να μην βάλει μέσα το Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι με την Εθνική και συγκεκριμένα με την απέναντι στην Νορβηγία. Δεν έπαιξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τα βάψε μαύρα και λίγο πριν το παιχνίδι με τη Δανία, είπε στους Εμμύριδες να στείλουν ένα αεροπλάνο να τον πάρουν γιατί σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας. Από τότε, βέβαια, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που λένε δεν είναι οριστική η απόφασή του κτλ. Αλλά σαν παιδί που του πήρανε το παγωτό από τα χέρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μουτράκια στον Ζόρσε Ζεσούς και δεν θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Τέτοια πράγματα δεν κάνουν οι μεγάλοι στάρ και θα πρέπει να το ξέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό της πτήσης Thriller της Fly Dubai. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμό στο ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ρυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό στο λιμάνι της Ρόδου. Δεν ανταφέρθηκε τραυματισμός. Καθάρισε την Μαρέσα ο ΠΑΟΚ με 93-78 στο EuroCup. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπήκαμε στην τελική στροφή για την νυχτερινή βάρδια. Γνωρίζετε ότι η Νότια Κορέα και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αντιθέτως, έχουν εχθρικές σχέσεις. Μυστικοί πράκτορες από τη μία χώρα βρίσκονται στη Νότια Κορέα. Από τη Νότια Κορέα, μυστικοί πράκτορες βρίσκονται μέσα στη Βόρεια Κορέα. Και σήμερα η πλευρά της Νότιας Κορέας αποκάλυψε κάποια πράγματα για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ. Μέσα σε αυτά που αποκάλυψε είναι ότι είναι εξαιρετικά παχύσαρκος. Ζυγίζει 140 κιλά. Είναι λάτρης, λέει, του καλού φαγητού. Συγκεκριμένα είναι φανατικός του τυριού τσένταρ. Τρώει μανιακά χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα λιμοκτώνουν, έτσι. Και ο κύριος Κιμ Γιονγκ-ουν τρώει χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Παρότι όμως τρώει τόσο πολύ, ζυγίζει 140 κιλά, δεν τον λες και πρώτο μπόι, και καπνίζει φανατικά, οι εξετάσεις του λένε ότι είναι μια χαρά, δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα ούτε με την καρδιά του ούτε με την πίεσή του. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό και οι μυστικοί πράκτορες ασχολούνται με την υγεία του Κιμ Γιονγκ-ουν? Και βέβαια είναι, γιατί ήδη οι χώρες σκέφτονται τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ-ουν, που από ό,τι ξέρουμε θα είναι ή η κόρη του ή η αδερφή του. Οι πληροφορίες λένε ότι η αδερφή του Κιμ Γιονγκ-ουν είναι πάρα πολύ πιο σκληρή από τον ίδιο.

Έχω να το λέω, οι ακροατές μας έχουν το καλύτερο χιούμορ και είναι και οι πιο έξυπνοι. Ο Στάθης λέει: μπορεί οι γιατροί να φοβούνται να το πούνε στον Κιμ Γιονγκούν ότι είναι χάλια η εξετάση του και ότι πρέπει να κόψει το φαΐ και να χάσει κιλά. Όντως, θα ήταν μια άβολη και δύσκολη κατάσταση αυτή. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των γιατρών του Κιμ Γιονγκούν. Ρωτάτε πότε αλλάζει η ώρα. Μην βιάζεστε, έχουμε ακόμα. 25 Οκτωβρίου αλλάζει. Τα ρολόγια από τις 4 θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 3 η ώρα. Μην ανησυχείτε. Άλλωστε, από τα κινητά αλλάζει αυτόματα η ώρα πλέον. Και στο αυτοκίνητο δεν πιστεύω να είστε από αυτούς που κάθε τόσο αλλάζουν την ώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει ποτέ μου. Κάποια στιγμή θα έρθει η σωστή. Να πούμε για τον Αντώνη τον Πανούτσο. Έχουμε νέα σήμερα για την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι προσευλήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι έχει μια μικρή επικοινωνία με το περιβάλλον, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν παλιά, παραμένει όμως σε αναπνευστήρα, δηλαδή με μηχανική υποστήριξη. Για οποιοδήποτε νεότερο έχουμε για την κατάσταση του αγαπημένου αυτού αθλητικογράφου, φυσικά και θα το μεταδίδουμε. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα βγει από το νοσοκομείο και μακάρι να επιστρέψει και στην δημοσιογραφία που ο κόσμος τον αναζητά.

Διαβάζω εδώ ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δίνοντας την κόρη του, την Άνση Μαρκοπούλου, το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατς, τότε που ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής, το 1994. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και συγχαρητήρια σε όποιον τη σκέφτηκε. Το αξίζει πραγματικά τόσο ο Σούλης Μαρκόπουλος όσο και η οικογένειά του. Και φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι δεν πάτε αύριο στην Τούμπα για να δείτε την εθνική μας απέναντι στην Ολλανδία, να είστε εδώ λίγο μετά τις 10 στην νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σόκαρε τον πλανήτη το τρομοκρατικό αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv, το οποίο αποδίδεται από το Ισραήλ σε απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Οι σκηνές που εκτυλήθηκαν μέσα στο κόκπιτ αλλά και την καμπίνα του αεροσκάφους ήταν τρομακτικές, καθώς το αεροσκάφος έχανε ύψος και οι επιβάτες περιγράφουν πανικό και απόγνωση. Οι άνθρωποι έφτασαν αργά χθες βράδυ στο Ισραήλ και είναι όλοι καλά. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται, ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα και εξετάζεται και σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πατώντας γκάζι από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά, ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το έργο του και κέρδισε στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup τη Μανρέσα με 93-78 σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη για περίπου μισή ώρα, 1,5 λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο εξαιτίας προβλήματος το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου. Διπλασίασε τις νίκες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 102-79 η άνετη επικράτηση επί της Villarreal στο Telecom Center. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται σήμερα στις 9:45 το βράδυ στην Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League Alpha του Nations League. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα η Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League Alpha του Nations League. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται

μου μάδα. Δωρή, δωρή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Talking.

Ha ha ha.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.